σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

είχα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

το πομωρό μου πίσω έλα. Με παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο κοντά χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Με παράταση κάνω καμιά τρέλα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Τουρκική παρενόχληση διασύρματος σημειώθηκε κατά την πτήση του Νικουδένδια προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στα κατεχόμενα. Παράλληλα, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και παρακολούθησαν τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Ολλανδίας στη Μεγαλόνησο για την άτυπη των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι διαδοχικοί ισχυροί σεισμοί που σημειώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια, με τις αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, αλλά και κατολισθεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Οι δονήσεις που έγιναν αισθητές και στην Αττική είχαν μέγεθος 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι σεισμολόγοι. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγέλος Τουρνάς. Κλειστά τα δημοτικά και το γυμνάσιο σήμερα στο Προκόπη, κανονικά οι πανελλαδικές. Όσον αφορά στις πανελλαδικές, είναι η τελευταία ημέρα σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διαγωνίζονται στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και αρχές οικονομικής θεωρίας. Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, καθώς στις αρχές Ιουλίου αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση της μελέτης του έργου, περιλαμβάνει ανέγερση νέων εκθεσιακών εγκαταστάσεων και μετατροπή έκταση 100 στρεμμάτων σε χώρους πρασίνου, αναψυχής και υπαίθριων εκδηλώσεων. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάδας στη δεύτερη θέση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις της Μάρκ και της Παλμός Ανάλυσης που δημοσιεύτηκαν στον κυριακάτικο τύπο. Στην έρευνα της Μάρκ, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%, η Ελλάδα στο 15,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το Πασόκ στο 10,3%. Στην έρευνα της Παλμός Ανάλυσης, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής των κυβερνών κόμμα κεντρών 28,1%. Και ακολουθούν η Ελλάδα με 14,3%, η Ελπίδα και το Πασόκ με 10,3%. Εκτενή αναφορά στη σταγματική αναθεώρηση και στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Υπογράμμισε επίσης την αύξηση του ορίου για τους ακατάσχετους λογαριασμούς από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια, υπογράμμισε από το Αρκαλοχώρι Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με περίπου 85.000 κενές θέσεις εργασίας ξεκίνησε η τουριστική σεζόν, την ώρα που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Σύμφωνα με μελέτη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ένας στους δύο ξενοδόχους δυσκολεύονται να στελεχώσουν βασικές θέσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Στις 15 Ιουνίου λύγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους στο σχετικό Μητρό. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα θα βεβαιώνονται από τους Δήμους και θα διαβάζονται στην ΑΔΕ, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνεδρίασε στις 4 στο Δημοτικό Συμβουλίο Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τακτική συνεδρίαση του σώματος θα διεξαχθεί διαζώσεις και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Χωρίς νερό, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, Λακαδάση, Ηράκλειο και Περιβολάκη, λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑΛ στο δίκτυο ίδρυυσης της περιοχής. Καμπανάκι Κομισιόν προς Αλβανία. Το έργο Κούσνερ Τραμπ απειλεί την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν τα Τίρνα για πιθανή παραβίαση των περιβαλλοντικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι διαδηλώσεις κατά του πολυτελούς θερέτρου που σχεδιάζεται στην προστατευόμενη περιοχή Βιώς Ανάρτα εισέρχονται στην 7η ημέρα τους. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές καταιγίδες στις ζεστές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμάθει μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλημέρα, όλη μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Πρωινή ενημερώση στο Δημοτικό Ραδιοφώνο της Θεσσαλονίκης. Είμαι η Ευδοξία Βέννη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τα πρώτα σχόλια, τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα χρηστικά της ημέρας για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Μιας μέρας που έτσι ξεκίνησε με πολύ ζέστη και το βράδυ ήταν ψηλό υδράργυρος, αυτός ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών και της υψηλής σχετικής υγρασίας στην πόλη κάνει τα πράγματα λίγο δύσκολα. Και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 29-30 βαθμούς με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα έχουμε το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, παρά το γεγονός ότι στην πρόγνωση υπάρχει και το ενδεχόμενο τοπικών βροχών και καταιγίδων, τις ζεστές λέει, τις θερμές ώρες της ημέρας, μετά τις 3-4. Για να δούμε. Μια Θεσσαλονίκη που ξύπνησε νωρίς. Καταρχήν να πούμε ότι χθες έως αργά το βράδυ είχαμε επιστροφή εκδρομέων, έχουν αρχίσει τα τακτικά τα Σαββατοκύριακα, τα τρίμερα. Χαμηλές ταχύτητες στο δρόμο από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, χαμηλές ταχύτητες στα δύο βία των Μαλγάρων. Αυτό το έζησα και εγώ, γιατί ξέρετε, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αποφάσισαν οι υπεύθυνοι των αυτοκινητοδρόμων με το που ξεκίνησε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, από 1η Ιουνίου έχουν στήσει εργοτάξιο, κλείνουν τις λωρίδες και αφήνουν μόνο μία στο ρεύμα της επιστροφής, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σημειωτών τα οχήματα. Είναι τραγικό. Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Κάθε χρόνο αυτή την εποχή, και να ρωτιέται κανείς, δεν μπορούν να κάνουν αυτή την ασφαλτόστρωση στην οποία αποδίδουν το κλείσιμο του δρόμου ένα μήνα νωρίτερα. Οι δύο πρέπει να γίνει την περίοδο που ξεκινούν έτσι οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου προς κοντινές παραλίες. Πάντα όμως είναι αρκετά χρόνια που γίνεται αυτό, πάντα κάποιο τύπου έργα. Τώρα λέει ασφαλτόστρωση, βλέπεις τα μηχανήματα στο δρόμο, δεν βλέπεις άνθρωπο φυσικά, ούτε ασφαλτοστρωμένο δρόμο βλέπεις, αλλά δεν πειράζει, κλειστές λωρίδες, μία και σημειωτών. Αρκετός κόσμος έφυγε για το Σαββατοκύριακο και προς τις παραλίες της Καβάλας, γιατί και από εκεί είχαμε αυξημένη επιστροφή. Και δεν ξέρω αν η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή σχετίζεται και με την επιστροφή κάποιων που αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν το κύμα, το ρεύμα, να μην επιστρέψουν βράδυ Κυριακής, να επιστρέψουν ξημερώματα Δευτέρας. Γιατί είναι στο κόκκινο η περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς τα ανατολικά, από την Ευκαρπία ακόμη μέχρι εκεί λίγο μετά την συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα έχουμε αυξημένη κίνηση μεταξύ 40 εκκλησιών και πάλι συμβολή της περιφερειακής με την λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Και εντός πολυδομικού συγκροτήματος αρχίζουν και έτσι φορτώνουν κάποιοι δρόμοι, γνωστοί θα έλεγα, στα ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς το κέντρο και η Βασίλη Σόλγας έχει αυξημένη κίνηση και σε κάποια σημεία έτσι χαμηλώνουν ταχύτητες. Στην Τζιμισκή έχουμε αυξημένη κίνηση και κατά διαστήματα επίσης χαμηλές ταχύτητες. Παρατηρούμε στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα.

πριν έρθουμε στη Θεσσαλονίκη, επειδή συνήθως το πρωί θέλω να μιλώ για πράγματα έτσι καθημερινά εδώ, δικά μας, εκδηλώσεις, πράγματα που συνέβησαν, έτσι εντάχυνα θα την κάνω την αναφορά. Εντάχυνα να δούμε και κάποια θέματα όχι μόνο πολιτικού ενδιαφέροντος, από την κεντρική θα έλεγα επικαιρότητα. Νομίζω ότι έχει τη βαρύτητά της η είδηση για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου που σημειώθηκε κατά την πτήση του Υπουργού Άμυνας του Ινκουδένδια προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Στα κατεχόμενα και δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν, παρακολούθησαν το κρατικό αεροσκάφος. Όπως έγινε γνωστό, το ίδιο συνέβη με τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση όχι μόνο της ελληνικής πλευράς, αλλά γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, στα πολιτικά πράγματα, φαίνεται ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Με βάση τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, μόνο το Σαββατοκύριακο να πούμε ότι δύο δημοσκοπήσεις, την Κυριακή για την ακρίβεια, και οι δύο καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, στη δεύτερη θέση. Αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις της ΜΑΡΚ και της Παλμός Ανάλυσης. Στην τρίτη θέση, στη μία έρευνα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, και μετά, αμέσως μετά, στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην έρευνα της Παλμός Ανάλυσης τα δύο κόμματα ισοβαθμού, θα λέγαμε, είναι στην τρίτη θέση με 10,3%. Περιμένουμε και τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη μετά την επικύρωση, θα λέγαμε, της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Από όσα διαρρέουν τελευταία, Παύλος Μαρινάκης είναι πολύ πιθανό να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών. Για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Δούκου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, μας είπε ότι όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας. Και να πω επίσης ότι σήμερα θα πούν το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε από τη ζωή και πρώην υπουργό, τον Γιώργο Σουφλιά, φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες, στις 12 το μεσημέρι στον Ιερόνο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα κημητήρια Παπάγου. Εκεί θα τελεστεί η εξόδος ακολουθία. Και όπως έκανε γνωστό η οικογένεια, η επιθυμία του εγκλειπώντος ήταν αντιστεφάνω να κατατεθούν δωρές στον οργανισμό το Χαμόγελο του Παιδιού. Και πάμε στην πολυπαθή Εύβοια. Είπαμε θα κάνουμε πρώτα μια μικρή γύρα εντός και εκτός πριν έρθουμε στα δικά μας, αμιγώς στα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο της περιοχής μας. Έχουμε πάλι έτσι σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, υποδομές, καθοριστεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, διαδοχική ισχυρή σεισμή 5,2, 4,8, 4,2 Ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, αλλά δεν πάει να είναι μια κατάσταση που προβληματίζει τις τοπικές κοινωνίες. Να πούμε ότι σήμερα στο Προκόπη θα είναι κλειστά τα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσιο. Είπαν δηλαδή και ωστόσο που ρίχνουν αυλά την τελευταία ημέρα σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, θα διεξαχθούν κανονικά. Και μια και αναφέρθηκα και στις πανελλαδικές, καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα εξετάζονται στα μαθήματα προσανατολισμού ιστορία, φυσική και αρχές οικονομικής θεωρίας. Όλα να πάνε καλά. Και θα το κλείσω αυτό το ζάπινγκ στα εκτός με μια ματιά στα διεθνή, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη Μέση Ανατολή, τι είδους διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη που όλο υπάρχει ελπίδα για επίτευξη συμφωνίας, άλλα μας λέει ο Τραμπ, άλλα κάνει ο Νετανιάχου. Είχαμε τα ξημερώματα νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν από το Ισραήλ. Υπάρχουν αναφορές για εκρήξη Τεχεράνη, Ταμπρίζη, Ισφαχάνη. Τεχεράνη απάντησε κλείνοντας τον ενέργειο χώρο γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί, προειδοποιεί με κλιμάκωση. Ο Τραμπ φέρεται θυμωμένος απέναντι στον Νετανιάχου που τον παρακούει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, που δεν δίνει σημασία στα όσα του ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος, και δεν ξέρω πραγματικά πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φέρεται αποφασισμένος να πάει τα πράγματα εκεί που θέλει και στο Νότιο Λίβανο,
να επεκτείνει τη ζώνη επιρροής και όχι μόνο τα εδάφη του, αλλά φαίνεται να γνωρίζει και τις όποιες διαπραγματεύσεις. Θα το δούμε και αυτό. Και από την άλλη, εδώ στη γειτονική Αλβανία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Μέχρι το έργο Kushner Trump τουριστικής ανάπτυξης, λέει, σε μια προστατευόμενη και πολύ ευαίσθητη οικολογικά περιβαλλοντικά περιοχή, την περιοχή Βιώσανάρτα. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις, για υποκινούμενες κινητοποιήσεις μιλάω ράμα. Και από πίσω φυσικά το δίδυμο Kushner Trump, πεθερός και γαμπρός, που δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τους πει όχι ο κάθε ράμα ή πόσο πολύ θα τους ενδιαφέρουν οι προειδοποιήσεις στα καμπανάκια, όπως λέμε, της Κομισιόν προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, γιατί έχουμε δει ότι συνήθως αυτό που θέλουν γίνεται.

Λέγαμε και πριν για την έξοδο των εκδρομών του Σαββατοκύριακου. Είναι σταθερά πλέον, θα τα λέμε αυτά κάθε Δευτέρα, γιατί είναι μαζική και θα είναι μαζική. Πώς να μην είναι με τόσο ωραία μέρη τριγύρω μας. Είχαμε δυστυχώς ένα τροχαίο με μια 15χρονη τραυματία. Παρασύρθηκε από γιο ταχύ στην Επερέα, συναλήφθη οδηγός. Η κοπέλα βρίσκεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα. Τι έγινε, πού έγινε? Έγινε τα μεσάνυχτα, στο 21ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονικής Μηχανιώνας. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε ότι ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονο παρέσυρε τη 15χρονη την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει στο σημείο φωτεινό σηματοδότηση, διάβαση ή πώς ακριβώς συνέβη. Το κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο. 38χρονο συνελήφθη. Εξετάζεται για το αν βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Γενικά πρέπει να προσέχουμε και οι πεζοί και οι οδηγοί. Και στην Χαλκιδική όμως είχαμε χθες μια φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που κινούνταν προς το Πολύγυρο. Δηλώθηκε στο οδικό δίκτυο γερακίνησης Πολυγύρου. Γρήγορος οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε τους καπνούς στο πίσω μέρος του οχήματος, ακινητοποίησε το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου, αποβίβασε εγκαίρως τους 15 επιβάτες και δεν είχαμε κανένα απολύτως τραυματισμό. Και θα κλείσω πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, έτσι σε αυτή την μικρή διακοπή στις 7.30, με μια είδηση. Εδώ, από την περιοχή της Καλαμαριάς, συνελήφθη ένας 55χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόποδο στην Καλαμαριά. Αυτό θα μου πείτε είναι είδηση? Είναι, γιατί πλέον με το νέο νόμο, που είναι πολύ αυστηρές ποινές για όσα εγκαταλείπουν ή κακοποιούν ζώα, του βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 270.000 ευρώ, παρακαλώ, και ένα πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μην τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Δηλαδή, μιλάμε για πολλά λεφτά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, για όσα ένιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, είναι σε εξέλιξη η πρωινή ενημέρωση των FM 100. Να σας πούμε ότι έχει κοκκινήσει Θεσσαλονίκη, η περιφερειακή είναι στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα, χαμηλές επίσης ταχύτητες στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου από τα Πεύκα μέχρι τη συμβολή της με την περιφερειακή. Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος και ανατολικά και δυτικά έχουμε μεγάλο κοχημάτων και σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, τη Βασιλή Σόλγα, στο τρίγωνο της Χάνθ, το ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και την Εγνατία και δυτικότερα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, στην εσωτερική περιφερειακή μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρου και μέχρι το Κορδελιό και στην αρχή της Μοναστηρίου. Είναι επίσης προγραμματισμένη για σήμερα μια διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στον Δήμο Λαγκαδά, στις κοινότητες Λαγκαδά, Ηράκλειο και Περιβολάκη. Γίνονται και εργασίες από τη Δημοτική Εταιρεία Ίδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά, στο δίκτυο ίδρευσης της περιοχής. Εργασίες που εκτελούνται εδώ και αρκετό καιρό. Είναι παλαιωμένο το δίκτυο και πρέπει να αντικατασταθούν. Πολύ συχνά έχουμε διακοπές. Ευτυχώς δεν είναι πολύ ωραίες. Εδώ στα δικά μας έχουμε σήμερα τακτική συνεδρία, στη 13η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στις 4, 18 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρία θα διεξαχθεί διαζώσεις και όπως πάντα θα μεταδοθεί απευθείας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, TV 100. Μια άλλη είδηση, έτσι, θετική για την πόλη μας είναι ότι ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για την ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως. Το ακούμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εμπλοκές, πάνω σε εμπλοκές και δημοψηφίσματα και ένα σωρό πράγματα. Τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι στις αρχές του επόμενου μήνα θα γίνει προκήρυξη του διαγωνισμού. Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση της μελέτης του έργου, που περιλαμβάνει ανέγερση νέων εκθεσιακών εγκαταστάσεων και μετατροπή αδόμητης έκτασης 100 στρεμμάτων σε χώρους πρασίνων, αψυχής και υπαίθριων εκδηλώσεων. Μακέτες έχουμε δει, περιμένουμε πώς και τι να δούμε την ανάπλαση του χώρου.

Διαβάζω επίσης εδώ στη βόρεια.gr ότι λύθηκε ο Γόρδιος δεσμός για το ενιαίο εισιτήριο σε μετρό και λεωφορεία. Για να δούμε, θα συμβεί όταν όπου λαλούν πολυκοκόροι, λένε έτσι οι άνθρωποι στην επαρχία, αργεί να ξημερώσει. Και αυτό το βλέπουμε τον 1,5 χρόνο λειτουργίας του μετρό, που παρεμπιπτόντως μας λείπει πάρα πολύ το μετρό. Αν δεν περάσουν και αυτές οι δύο εβδομάδες να μπει ξανά στις ράγες, να αρχίσει να κινείται, να διευκολύνει έτσι να αποσυμφορίζει το κέντρο, γιατί κακά τα ψέματα είναι, αν και δεν εκτείνεται έτσι, δεν καλύπτει όλη τη Θεσσαλονίκη, διευκολύνει πάρα πολύ την κίνηση στην ευθεία που καλύπτει. Διαβάζουμε λοιπόν ότι οι 6 εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων οι 2 εταιρείες που σχεδίασαν τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα για τα εισιτήρια στον ΟΑΣΤ, δηλαδή στα λεωφορεία και στο μετρό, συνυπέγραψαν δεσμευτική σύμβαση. Μια συμφωνία λοιπόν με την οποία οι 2 βασικές εταιρείες που βγάζουν, που εκδίδουν, που διαχειρίζονται τα εισιτήρια δεσμεύονται, έχοντας διασφαλίσει, λέει, τις απαραίτητες ρήτρες εμπιστευτικότητας, να ανοίξουν τα λογισμικά τους, ώστε να επιτευχθεί επιτέλους η διαλειτουργικότητα των 2 συστημάτων συλλογής κομίστρου και να μπορούν οι επιβάτες να χρησιμοποιούν και τα 2 μέσα με το ίδιο εισιτήριο. Το ακούγαμε πριν την έναρξη λειτουργίας του μετρό, ακόμη δεν το είδαμε. Αυτό είναι και το μεγάλο εμπόδιο. Παρά τις όποιες πιέσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και άλλων ανώτερων κυβερνητικών κλιμακίων, η μία εταιρεία δεν συνεννούσε, λέει, στο άνοιγμα του λογισμικού της. Επικαλούμε ότι κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνονταν στις συμβατικές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Λένε επίσης, λέει το ρεπορτάζ, ότι εκτιμάται ότι το σύστημα αυτό του ενιαίου εισιτήριου μπορεί να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2026. Το αν θα ενταχθεί και ο προαστιακός σιδηρόδρομος που δρομολογείται στα δυτικά στο ενιαίο σύστημα συλλογής κομίστρου, θα το δούμε. Υπάρχει ο σχεδιασμός από πλευράς Υπουργείου, δεν ξέρουμε όμως αν και πότε θα υλοποιηθεί.

0: Λοιπόν, μεγάλη παράληψη, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που σήμερα γιορτάζει, χρόνια πολλά και στη φίλη μου την Καλλιόπη. Είδατε, στο τέλος τα βλέπω αυτό, τώρα ρίχνω μια ματιά έτσι το σαν σήμερα σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη. Να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Δαμίδη απογειώνονται από το Τατό για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου, παρακαλώ. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα επίσης το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Μπήκαν έτσι βάσεις για την ίδρυση λίγο αργότερα του ΙΚΑ. Σαν σήμερα εκδόθηκε το 1949 ένα εμβληματικό μυθιστόρημα, το 1984, του Βρετανού συγγραφέα George Orwell. Επίσης, σαν σήμερα το 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικός συνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη τη χώρα. Στις 8 Ιουνίου του 1995 η διευθύντρια τότε της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου του γνωστού El Greco. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Σαν σήμερα επίσης το 2000, τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, δολοφονεί, λέει, το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιάρχος Στίβεν Σόντερς. Πολλά χρόνια η δράση της 17 Νοέμβρη πριν εξαρθρωθεί. Και αυτό δεν ξέρω. Λέμε ότι ήταν στα έχνη τους, αλλά δεν έσκαγε η βόμβα στα χέρια του Σάβα Ξύρου. Δεν ξέρω αν ακόμη μιλούσαμε για 17 Νοέμβρη. Επίσης, σήμερα το 2006, ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Φουλιάς, ο οποίος, όπως λέγαμε νωρίτερα, πως συμβαίνει καμιά φορά, κυδεύεται στις 12 σήμερα το μεσημέρι, παρουσιάζει το σχέδιό του για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη και φυσικά δίνονταν η δυνατότητα για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κάτι που το βλέπουμε σήμερα. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1810 ο Ρόμπερτ Σουμάν, σπουδαίος Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1916 ο Βρετανός βιολόγος Francis Crick. Μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψαν το DNA τον Απρίλιο του 1953. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1955 ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε τα 3W στο ίντερνετ και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1859 ο Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την παραμάνα, παρακαλώ, καρφίδα ασφαλείας. Πρώτη φορά το διαβάζω αυτό, ο Walter Hunt. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1962 ο Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης Στέλιος Περάντζας και το 1987 ο γνωστός Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης Αλέξανδρος Ιόλας. Το ψευδώνυμο του είναι αυτό, ήταν, το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. Και κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, μόλις έφτασαν εδώ έξω από το στούντιο του FM100 η Κάτια Γερακαρίτου. Μόλις μας ήρθε από τα Ευρώπας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Και ο Βαγγέλης Στολάκης. Μετά το δελτίο ειδήσεων στις 8, ξέρετε. Σταθερό το ραντεβού 100% στον FM100. Να είστε καλά, να έχετε μια πανέμορφη εβδομάδα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή όδος λόγω κενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λίγο μετά τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασίλη Σόλγας. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στην Εγνατία, στο κόκκινο λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Καθυστερεί στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου σημειώθηκε κατά την πτήση του Νικουδένδια προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στα κατεχόμενα παράλια. Δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και παρακολούθησαν τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Ολλανδίας στη Μεγαλόνησο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί σεισμοί που σημειώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια, με τις αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, αλλά και κατολιστή σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Οι δονείς που έγιναν στη Δέσχη και στην Αττική είχαν μέγεθος 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι σεισμολόγοι. Κλειστά τα δημοτικά και το γυμνάσιο σήμερα στο Προκόπη. Κανονικά διεξάγονται οι πανελλαδικές. Σημειώνονται ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διαγωνίζονται στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και αρχαίες οικονομικής θεωρίας. Άνοιγε ο δρόμος για την ανάπλαση της διεθνούς εκθέσεως, καθώς στις αρχές Ιουλίου αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση της μελέτης του έργου, περιλαμβάνει ανέγερση νέων εκθεσιακών εγκαταστάσεων και μετατροπή έκτασης 100 στρεμάτων σε χώρους πρασίνων, αψυχής και επέθριων εκδηλώσεων. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάδας στη δεύτερη θέση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις της ΜΑΡΚ και της Παλμός Ανάλυσης που δημοσιεύτηκαν στον κυριακάτικο τύπο. Στην έρευνα της ΜΑΡΚ, στην εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%, ακολουθεί η Ελλάδα στο 15,8% και τρίτο κόμμα είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,9%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 10,3%. Στην έρευνα της Παλμός Ανάλυσης, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,1% και ακολουθούν Ελλάς με 14,3%, Ελπίδα και ΠΑΣΟΚ με 10,3%. Εκτενή αναφορά στη συνταγματική αναθεώρηση και στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Υπογράμμισε επίσης την αύξηση του ορίου για τις ακατάσχετους λογαριασμούς από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια, υπογράμμισε από το Αρκαλοχώρι της Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με περίπου 85.000 καινές θέσεις εργασίας, ξεκίνησε η τουριστική σεζόν, την ώρα που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Σύμφωνα με μελέτη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ένας στους δύο ξενοδόχους δυσκολεύονται να στελεχώσουν βασικές θέσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Στις 15 του μήνα λύγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους στο σχετικό Μητρό. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα θα βεβαιώνονται από τους Δήμους και θα διαβάζονται στην ΑΔΕ, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνεδρίαση στις 4 στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τακτική συνεδρία του σώματος θα διεξαχθεί διαζώσει και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Χωρίς νερό 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, Λαγκαδά, Ηράκλειο και Περιβολάκη λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑΛ στο δίκτυο ίδρυυσης της περιοχής. Στο κόκκινο και πάλι, Μέση Ανατολή, αεροπορικές εκδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ισραήλ, με αναφορές για εκρήξη σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Τεχεράνη απάντησε κλείνοντας τον ενέργειο χορογύρω από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομέινι και προειδοποίησε για κλιμάκωση. Ήταν η ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Κάτια Γερακαρίου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη

0: Η στιγμή που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Πιάνω.
2: Πιάλω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Έχει ξεκινήσει μια υπέροχη εβδομάδα με έναν ήλιο να καίει τη Θεσσαλονίκη, να έχει πάρει τη θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Υψηλές θερμοκρασίες στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Στα 12 λεπτά μετά τις 8 θα φτάσουμε 30, όπως 30 είχαμε και το Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες για να σχολιάζουμε όλα όσα συνέβησαν και όλα όσα θα συμβούν στην Ελλάδα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο. Το κορίτσι μας βέβαια, η Κάτια, είναι Καλλιόπη, γιατί γιορτάζει σήμερα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χρόνια σου πολλά.
1: Καταρχάς,
0: καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ήταν στα εξωτερικά, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα η Κάτια. Έκανε θράψη στο εξωτερικό.
1: Το κέντρο των αποφάσεων στις Βρυξέλλες.
0: Πήρες καμιά καλή απόφαση, τουλάχιστον.
1: Εγώ.
0: Εκεί εσύ, να
1: βοηθήσεις. Εμένα
0: να
1: δεν βοηθήσεις μ' άρεσαν οι Βρυξέλλες πολύ.
0: Να βοηθήσεις λίγο εκεί, να πάρουν καμιά καλή απόφαση.
1: Ναι.
0: Σε είδα και σε κάτι φωτογραφίες εκεί με τον Τζικό, στο να τον πείσεις να μην ανέβουν οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Όλα καλά θα πάνε. Πάντως θα έχουμε, μια και είπε ο κύριος Τζικώστας, ξεκινάει πάλι τη συζήτηση για την αλλαγή της ώρας. Για την κατάργηση της αλλαγής της ώρας.
0: Είναι κάτι το οποίο το είχαμε αφήσει στη μέση. Είχε γίνει μια συζήτηση. Δεν ξέρω, συνεχίστηκε, πάρθηκε κάποια απόφαση. Δεν ξέρω πώς.
1: Θα γίνει τώρα και μια έρευνα τα πάντα.
0: Στην προηγούμενη φάση.
1: Για να τελειώσει αυτό το ζήτημα. Δείχνω φωτογραφίες στο Βαγγέλη, γι' αυτό γελάμε. Τι κάνουμε,
0: όντως έχει ζέστη. Καλά. Εσύ να είσαι πολύχρονη, να
1: σε
0: χαιρόμαστε. Και τη βρίσκω κάτω, παιδιά, εκεί που είναι να πάρουμε καφέ. Και της λέω χρόνια πολλά. Μου λέει, εχθές το συνειδητοποίησα ότι σήμερα έχω τη γιορτή μου. Γιατί λέει, δεν θυμάμαι αν γιορτάζω σε 7, στις 8 ή στις 9 του Ιούνιου.
1: Ισχύει, ναι, πάντα η γιαγιά μου το θυμίζει.
0: Μάλιστα. Τι να πω, τι να πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Γνωστή στο...
0: Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Στα δημοτικά μέσα ενημέρωση εδώ της Θεσσαλονίκης, η Πόπη Εστεριάδου, η οποία είναι τώρα στην Αθήνα, η οποία πάντα έκανε από το προηγούμενο βράδυ ανάρτηση για τη γιορτή. Οπότε το έβλεπα και έλεγα, οπ, οκ, αύριο είναι η γιορτή μας.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίστε τη σελίδα μας στο Facebook, ανταλλάσσουμε μηνύματα και στα social media, σε Messenger, σε Instagram, Βαγγέλη Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το www.fm100.gr. Σε αυτή την πόλη πάντως το Σαββατοκύριακο μείναμε εμείς, δηλαδή εγώ και η Κάτια, και το ξέρω ότι έμεινε γιατί την είδα το Σάββατο το πρωί στην εκδήλωση για τον απολογισμό της διοίκησης του Στέλιου Αγγελούδη. Μείναμε εμείς και πολλοί τουρίστες, γιατί οι περισσότεροι αποφάσισαν να βάλουν τα μάγια και να ξεκινήσουν τα πρώτα μπάνια.
1: Αλήθεια τώρα, πήγαν στη θάλασσα, δεν είναι κρύα ακόμα.
0: Όχι, θα περιμένουν εσένα.
1: Έπρεπε. Είχαμε απολογισμό το Σάββατο.
0: Όχι, δεν ήταν κρύα η θάλασσα.
1: Γελάει,
0: η θάλασσα πάντως θέλω να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Αρκετοί φίλοι μου πήγανε και μου στείλανε μηνύματα. Ήταν το νερό στη σωστή θερμοκρασία, έτσι ώστε να δροσίζεσαι ενώ βρίσκεσαι έξω και καίγεσαι από τις υψηλές θερμοκρασίες. Όπως είπαμε, και σήμερα θα χτυπήσουμε τριαντάρια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Έχει αρκετή ζέστη, επομένως να το γνωρίζετε εσείς που είστε ακόμα στο σπίτι και μας ακούτε. Βέβαια, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάποια στιγμή της ημέρας, εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι, δίνει κάποιες βροχές.
1: Αλήθεια για σήμερα? Όχι, δεν θέλω.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, αυτό που ρίχνει ίσα-ίσα.
1: Και ανάβει μετά περισσότερο κόσμο ο τόπος. Να πούμε καλημέρα και στη Χρύσα, η οποία μας ακούει. Πες το ότι εμείς πάμε θάλασσα όταν φτάσει 40 βαθμούς. Ισχύει.
0: Οριακά. Να, δεν θέλει πολύ ακόμα. Δεν θέλει. 2-3 μέρες να περιμένουμε ακόμα μέσα στον Ιούνιο και θα φτάσει σε αυτά τα ύψη το θερμόμετρο. Και αύριο θα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες με 30 και την Τετάρτη. 30 βαθμούς Κελσίου και την Πέμπτη επίσης ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η εβδομάδα θα είναι καλή. Τώρα βέβαια δεν ξέρω εάν έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας με διάθεση εσείς που οδηγείτε, γιατί από ό,τι βλέπω στο χάρτη που έχω ανοίξει στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή υπάρχει αρκετή κίνηση στον περιφερειακό. Στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Για εσάς που κινείστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, λίγο μετά το Γένεσης και μέχρι να φτάσετε στα Πεύκα πηγαίνετε σημειωτών, ενώ στο αντίθετο ρεύμα για εσάς που κινείστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά τα προβλήματα ξεκινούν στο ύψος της Ευκαρπίας και μέχρι να αποχωρήσετε περίπου και από το ύψος της Πολύχνης πηγαίνετε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το υπόλοιπο μήκος του δρόμου είναι σε καλή κατάσταση.
1: Α, είχαμε ένα ατύχημα στο ρεύμα προς ανατολικά. Ίσως γι' αυτό έχει δημιουργηθεί όλο εκείνο το πρόβλημα.
0: Αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό πάντως, να το κάνετε, να ακολουθήσετε κάποια εναλλακτική διαδρομή. Και η Καραμαλή όμως από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχει κόκκινα σημεία, κυρίως εκεί από το ύψος της οδού Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Για εσάς που κυκλοφορείτε στην Εγνατία, οδηγείτε χωρίς καθυστερήσεις. Η Βασιλή Σόλγας σε καλό σημείο μέχρι και την ανάληψη περίπου. Μετά το ύψος της ανάληψης μέχρι να φτάσετε και στην πλατεία της Χάνθ. Σε άλλα σημεία σταματάτε, σε άλλα σημεία οδηγείτε χωρίς προβλήματα. Η παραλιακή λεωφόρος Νίκης είναι καταπράσινη. Να ρίξω λίγο μία ματιά και στην Τσιμισκή. Η Τσιμισκή κυκλοφορεί σχετικά καλά για αυτή την ώρα, ενώ στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, mm-hmm. στην κάθοδο από τις 12 όροφες και μετά και λίγο πιο πριν από ό,τι βλέπω ξεκινάνε τα προβλήματα.
1: Συνήθως από πριν πρέπει να ξεκινάνε, γιατί εκεί πέρα είναι το ορφανό χιλιόμετρο που λέμε, που είναι στενός ο δρόμος.
0: Υπάρχουν θέματα από εκεί, από περίπου το ύψος των Συμμαχικών Νεκροταφείων mm-hmm. μέχρι να φτάσετε και στο Βαρδάρι πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα είναι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Και σήμερα είχε αρκετή κίνηση στην Θεοδωράκης. Δεν ξέρω γιατί. Σε σύγκριση, δηλαδή, επειδή κάθε πρωί την ίδια ώρα φεύγω από το σπίτι, σήμερα είχε αρκετή κίνηση στην Λαγκαδά.
0: Είναι Δευτέρα, πολλοί κόσμος.
1: Έφυγε και προς τα χωριά του Σέρες, Κυλκής, Καβάλα προς τα εκεί και έρχονται
0: μπορεί
1: Δευτέρα.
0: Μπορεί να επέστρεψε
1: πρωί.
0: Σήμερα το πρωί. Εντάξει, όλοι ετοιμαστήκαμε νωρίτερα να πάμε στη δουλειά μας. Και να πούμε βέβαια ότι και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα χωρίς μετρό. Και κάτι το οποίο παρατήρησα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, έτσι, ερχόμενος με το αστικό σήμερα.
1: Περνάει όταν, πολύ ωραία στο
0: όταν,
1: αστικό,
0: όταν το μετρό είναι κλειστό mm-hmm. και οι σταθμοί επίσης έχουν κατεβασμένα ρολά, mm-hmm. ρε παιδί μου, νεκρώνουν εκείνες οι γειτονιές όπου βρίσκονται οι σταθμοί.
1: Που πρώτα έχουν
0: μετρό.
1: Περισσότερη κίνηση,
0: ναι,
1: και κόσμο.
0: Ναι, δηλαδή οι σταθμοί με τον κόσμο, ναι, να μπαινοβγαίνει μέσα σε αυτούς. Πραγματικά ζωντανεύει τις γειτονιές. Σήμερα θα έχουμε νυχτερινές εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε διάφορα mm-hmm. σημεία του οδικού δικτύου. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή για εσάς που θα κινηθείτε το βράδυ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν, όπως είπαμε σήμερα, θα ολοκληρωθούν στις 14 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ μέχρι και το πρωί της επόμενης ημέρας στην πρώτη επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου, στην Εθνική Οδό, την 67η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Αεροδρόμιο Μακεδονίου, στην Οδό Μαρίνου Αντίπα, επίσης και στον δρόμο Περέας Μηχανιώνας και στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πηλέας Πανοράματος Χορτιάτη και στον δρόμο Θεσσαλονίκης στα όρια Χαλκιδικής από τα Πράσινα Φανάρια μέχρι και τον οικισμό στα Βασιλικά. Εκεί θα πραγματοποιούνται οριζόντιες διαγραμμίσεις σήμερα στο δικό δίκτυο. Επομένως, τα μάτια σας 14, επειδή θα είναι βράδυ, να είστε πιο προσεκτικοί.
1: Επίσης, ολοκληρώθηκε και ασφαλτοστρώθηκε πλέον η εργασία ασφαλτόστρωση στην οδό Ελένη Ζωγράφου, οπότε πλέον τη διασχίζετε κανονικότατα χωρίς να έχετε εκείνα τα τραντάγματα που λέγαμε και κυρίως για τα ασθενοφόρα που ήταν το μεγαλύτερο ζήτημα. Και έχουμε και έκτακτες εργασίες για τον ηλεκτροφορισμό σε δύο κόμβους, στη Μουδανιό, στον Άγιο Παύλο και στην Νέα Σκαλικράτη. Θα είναι από νωρίς το πρωί έως τις 3 το μεσημεράκι περίπου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι εχθές είχαμε ένα δυσάρεστο περιστατικό, ένα σοβαρό ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε αργά το βράδυ στην περιοχή της Περαίας. Ανήλικη πεζή χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα, στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, όταν για λόγους που διερευνώνται, το όχημα παρέσυρε τη 15χρονη. Η ανήλικη υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται.
1: Επίσης, χθες και εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης είχαμε ένα... Έγινε γνωστή νωρίς το πρωί μια δυσάρεστη είδηση. Θυμάστε το περιστατικό που ένα πλήρωμα απορριμματοφόρου του Δήμου Θεσσαλονίκης έσωσε στην ουσία άστεγο που κοιμότανε μέσα σε κάδο απορριμμάτων και κατά τη διάρκεια της αποκομιδής έπεσε ο άνθρωπος εκ των πραγμάτων μέσα στο απορριμματοφόρο. Ένας εργαζόμενος που ήταν στο συγκεκριμένο πλήρωμα δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Πριν από περίπου 15-20 μέρες είχε υποστεί ένα έμφραγμα σοβαρό κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου και εκεί νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική. Δυστυχώς 59 ετών ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος εργαζόταν στο Δήμο Καθαριότητα, στο Δήμο Θεσσαλονίκη στην Καθαριότητα μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ. Δυστυχώς το βράδυ του Σαββάτου έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή του. Τον είχαμε γνωρίσει εμείς όπως και εσείς από το περιστατικό που είχε γίνει με τον άστεγο και το απορριμματοφόρο.
0: Επισκέφτηκε μαζί με τον συνάδελφο του γραφείου του Δημάρχου, τον κύριο Αγγελούδη, προκειμένου να τους δώσει τα συγχαρητήρια του. Και ο Δήμαρχος, εντάξει, είναι στενάχωρες αυτές οι ειδήσεις. Τώρα το Σάββατο, για να μείνουμε λίγο στο Δήμο, να αλλάξουμε όμως κλίμα, γιατί το Σάββατο στο Ολύμπιον στήθηκε ατύπως μια γιορτή, η γιορτή της διοίκησης του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Αγγελούδης έκανε τον απολογισμό των 30 πρώτων μηνών της θητείας του. Πραγματικά και ποιος δεν πήγε σε αυτή την εκδήλωση?
1: Είχε πολύ κόσμο.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Καταρχάς ο κόσμος δεν χωρούσε μέσα στο Ολύμπιον. Και όταν λέμε Ολύμπιον, παιδιά, άνοιξε και ο βασικός χώρος, αλλά και πάνω οι εξώστες. Και πολλοίς κόσμος παρέμενε έξω από το Ολύμπιον, γιατί δεν χωρούσε να μπει μέσα και παρακολουθούσε την εκδήλωση από τις οθόνες που είχαν στηθεί έξω από τον κινηματογράφο. Ήταν νομίζω σύσσωμη η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της πόλης.
1: Αυτό,
0: είδαμε βουλευτές, είδαμε υπουργούς, είδαμε στελέχη όλων των κομμάτων.
1: Αυτό προκάλεσε μεγαλύτερη εντύπωση, ότι ήταν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Είδαμε σαφέστατα υφυπουργούς, τον κύριο Καλαφάρη θυμάμαι, τον κύριο Παπαϊωάννου, τον κύριο Ταχιάο, την κυρία Ευθυμίου που θα την έχουμε και αργότερα στην εκπομπή.
0: Ήταν η Ράνια Θρασκιά
1: από το Πασόκ.
0: Ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ, με αφορμή την παρουσία του στην πόλη, βρέθηκε και στην εκδήλωση του Στέλιου Αγγελούδη.
1: Και ο κύριος Αριγιάννης,
0: ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ήταν και ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του Πασόκ από το Κιλκής. Ήταν στελέχη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Νιφούδης, ο κύριος Σαουλίδης
1: και
0: ο κύριος Άρης Στυλιανού. Ήταν βέβαια ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλόθεος.
1: Και ο Μητροπολίτης Σταυροπόλεως και Νεοπόλεως Βαρνάβας, με τον οποίο ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, είχε ένα πολύ θερμό εναγκαλισμό.
0: Η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Αράπογλου, είχε πάρα πολύ κόσμο και φυσικά πολλούς πολίτες, εκτός από στελέχη της παράταξης, που βρέθηκαν εκεί στο Ολύμπιον, άκουσαν τον κύριο Αγγελούδη να κάνει τον απολογισμό του έργου. Εμένα μου άρεσε και το βίντεο το οποίο προβλήθηκε. Ένα βίντεο έτσι διάρκειας περίπου 20 λεπτών, αν δεν κάνω λάθος, όπου καταγράφηκαν όλα όσα έχουν γίνει στον Δήμο της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ο κύριος Αγγελούδης μίλησε για τα στοιχήματα της επόμενης μέρας. Πολύ ωραίο και το σκηνικό το οποίο στήθηκε πάνω στην εξέδρα του Ολύμπιον, όπου ο κύριος Αγγελούδης μίλησε με νέους ανθρώπους. Την παρουσίαση της εκδήλωσης την είχε η συνάδελφος, η Κική Τσιλιγκερίδου, από εδώ, από τη Δημοτική Τηλεόραση της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε και αναλυτικότερα στην πορεία της εκπομπής με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γάκη, για αυτά τα οποία υπόθηκαν και να μας κωδικοποιήσει λίγο έτσι και τις στοχεύσεις της διοίκησης για τα άλλα 2,5 χρόνια.
1: Λοιπόν, αλλάξουμε λίγο θέμα. Βαίνουν προς ολοκλήρωση οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα έχουμε φινάλε για τους υποψήφιους που είναι από τα ΓΕΛ. Εξετάζονται στην φυσική, οικονομία και ιστορία. Αύριο τελειώνει αυτή η δύσκολη περίοδος για τους υποψήφιους που είναι από τα ΕΠΑΛ. Και μετά μπαίνουν και στην τελική ευθεία και τα γυμνάσια και λύκεια. Άντε μετά και διακοπούλες. Γεια σας. Μετά εντάξει. Πάλι από Σεπτέμβριο.
0: Μία ανάσα σας χωρίζει από το να τελειώσετε με αυτές τις υποχρεώσεις και να κάτσετε να απολαύσετε το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Στα χρηστικά της ημέρας να πούμε ότι για περίπου 4 ώρες θα μείνουν σήμερα χωρίς νερό καταναλωτές και επιχειρήσεις σε 3 οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά. Θα έχουν εργασίες στο δίκτυο ίδρευσης στον Λαγκαδά σήμερα, επομένως από τις 9 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι θα μείνουν χωρίς νερό ο Λαγκαδάς, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας ίδρευσης του Δήμου Λαγκαδά. Κάνει λόγο για απαραίτητες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν με στόχο τη βελτίωση του δικτύου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
1: Και πριν πάμε σε διάλειμμα, τι σεισμός ήταν αυτό στην Εύβοια, 5,2, έγινε τώρα και νέα σεισμική δόνηση.
0: Ήτανε σεισμοί αρκετοί,
1: ναι.
0: Μέχρι στιγμής ο κυριότερος είναι αυτός των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχαν προηγηθεί άλλοι 2 σεισμοί πριν καταγραφεί αυτό το μεγάλο, το βασικός σεισμός, ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια και μετασεισμοί, είναι ακόμα νωρίς για τους επιστήμονες.
1: Είχαμε σήμερα πάλι μια σεισμική δόνηση στα ξημερώματα μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα. Εντάξει, αναστατώθηκε ο κόσμος, λογικό είναι. Υπήρξαν και κάποιες μικροζημιές, ροχμές, κάποια σπίτια. Αν δεν κάνω λάθος, μετέβηκε κυβερνητικό κλιμάκιο. Και σήμερα θα ξεκινήσουν και οι αυτοψίες στα κτίρια που σημειώθηκαν ζημιές.
0: Πάντως να πούμε ότι τα παιδιά εκεί από την περιοχή της Εύβοιας, η οποία πλήττεται από τις σεισμικές δονήσεις, θα δώσουν κανονικά σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις. Υπήρξε μια επικοινωνία και με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και υπήρξε μια ενημέρωση χθες από το Υπουργείο. Κανονικά θα δώσουν εξετάσεις τα παιδιά τα οποία δοκιμάζονται στις πανελλαδικές. Και βέβαια να πούμε ότι και στο επίπεδο των πολιτικών ειδήσεων και των πολιτικών εξελίξεων, αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολλά τα οποία συνέβησαν. Καταρχάς να πούμε ότι συνεδρίασε για πολλή ώρα, πάνω από 10 ώρες συνεδρίαζαν το Σάββατο, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έγινε δεκτή η εισήγηση του Πρόεδρου του κόμματος, του κυρίου Φάμελου, παρά τις αντιδράσεις οι οποίες εκδηλώθηκαν από μια μερίδα στελεχών και μελών της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ αυτών και προβεβλημένων στελεχών, του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Ρένας Δούρου, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογία, δεν πέρασε η τροπολογία, δεν ψηφίστηκε η τροπολογία αυτή που κατατέθηκε από τα συγκεκριμένα στελέχη. Τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ? Το φθινόπωρο θα έχουμε περισσότερα, αλλά αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι σε πρώτη φάση να υποστηριχθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τώρα με ποιον τρόπο θα γίνει αυτή η στήριξη και αν θα υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας έχει κάνει γνωστό ότι εμείς δεν θέλουμε να έρθουν ολόκληρα κόμματα για να συνεργαστούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την Κουμουνδούρου και το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν ήδη όμως αρκετές αντιδράσεις για αυτή την εισήγηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τι απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη από την πλευρά της? Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει και η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να ψηφιστεί ο κύριος Κυρανάκης για τη θέση του γραμματέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έρχεται έτσι ένας μίνι ανασχηματισμός και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούγεται ότι την θέση του στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη θέση του αναπληρωτή υπουργού, θα λάβει ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει καινή η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Υπάρχουν διάφορα ονόματα τα οποία ακούγονται, μεταξύ άλλων τη σημερινή σημερινής εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου, αλλά και του κυρίου Θοδωρικάκου. Υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν και τον Θοδωρή Ρουσόπουλο να είναι ένα όνομα που παίζει και ακούγεται στην κυβερνητική πτέρυγα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Όλα αυτά θα τα δούμε μετά τις διαφημίσεις και μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM100, TV100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 του Ιούνιου. Καλή σας εβδομάδα. Καλημέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 με όλες τις ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη, τον υπόλοιπο κόσμο. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκης στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Νίκος Οικονόμου, ο φίλος και συνάδελφος, γιατί έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε με τη βοήθεια του Νίκου. Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και εσείς από εκείνους που έχεις ξεκινήσει τα μπάνια εδώ και καιρό, να το πούμε βέβαια, γιατί εμείς και οι δύο στο στούντιο ακόμα θάλασσα δεν έχουμε δει.
1: Ισχύει, ναι.
2: Νίκο,
1: ναι.
2: Αλήθεια, μπήκε στη θάλασσα. Δεν είναι κρύα.
0: Από το Πάσχα μπαίνει.
2: Από το Πάσχα.
0: Ο Νίκος, ναι.
1: Μπαίνω από το Πάσχα, ναι, ναι.
2: Γιατί... Έτσι, για να είναι σε γρήγορση.
1: Όχι ότι με χειμερινό σχολημητής, αλλά γενικά, εντάξει, μου αρέσει η θάλασσα πολύ και το δοκιμάζω από νωρίς. Νομίζω κιόλας ότι αν μπορεί κάποιος να κάνει διακοπές καμιά εβδομάδα τέτοια εποχή είναι καλύτερη, γιατί ο κόσμος ακόμα είναι φρέσκος, η μέρα είναι μεγάλη.
2: Και δεν έχει και πολύ κόσμο αυτό το μήνα.
1: Και δεν έχει και πολύ κόσμο.
2: Οπότε το απολαμβάνεις.
1: Ναι, βέβαια.
2: Στην Αθήνα όμως τι γίνεται?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα το απόλαυσα. Τώρα έχουμε δουλειά. Στην Αθήνα έχουμε πολλές εξελίξεις γενικά.
2: Σήμερα παίρνει τις αποφάσεις, τις οριστικές, ας πούμε, αν και οι πολιτικοί συντάκτες έχετε δώσει κάποια βασικά για τις αλλαγές που αναμένονται.
1: Νομίζω ότι ήταν αποφάσεις Αμερικής αυτές. Mm-hmm. Γιατί εκεί ήταν προς το Σαββατοκύριακο. Μπορεί κάποια ακόμα πράγματα να μην έχουν κλειδώσει, αλλά το βασικό που έχει να κάνει με την αλλαγή στο γραμματέα έχει λήξει, έχει ανακοινωθεί.
0: Ο κύριος Κυρανάκης είναι αυτός ο οποίος θα γίνει ο επόμενος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά, ναι. Είναι μια καλή επιλογή με την έννοια ότι είναι βουλευτής, είναι μαχητικός, είναι από τη νέα γενιά. Γενικά δεν...
2: Αυτό έγινε, Νίκο, κάνει...
1: Έγινε καλά αποδεκτό.
2: Ναι, κάνει εντύπωση ότι επιμένει στη γραμμή αυτή στο να αξιοποιούνται νέα ηλικιακά στελέχη.
1: Ναι, ισχύει αυτό, γιατί μπορώ να πω ότι και του είναι ένα πρόβλημα γενικά για τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα η αξιοποίηση νέων στελεχών που κατά κάποιο τρόπο θα μπορέσουν να προσελκύσουν και νέο κόσμο στην κάλπη, που είναι ένα πρόβλημα για όλα τα κόμματα και για τη Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη, εντάξει, νομίζω ότι θεωρεί ότι τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι που του έχουν βγάλει τη δουλειά, όπως είναι ο κύριος Κεβανάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, πρέπει να τους αναδείξει. Εκεί προκύπτει ένα θέμα γενικά με την έννοια του κατά πόσο είναι μεγάλος ο πάγκος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό είναι μια...
0: Νίκο, είναι λογικό μετά την αξιοποίηση του κυρίου Κυρανάκη να προκύψουν κάποια κενά. Έχουμε και το κενό από τον κύριο, από την πρόσφατη απώλεια που είχαμε από τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Επομένως, υπάρχουν κάποια κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν αυτή τη στιγμή στο κυβερνητικό σχήμα. Ακούμε ότι ενδεχομένως ο κύριος Μαρινάκης να μετακινηθεί από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη θέση που βρίσκεται μέχρι σήμερα ο κύριος Κυρανάκης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια κενή θέση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κατά γενική ομολογία, ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ετοιμόλογος, δεν έχει κάνει λάθη τα οποία θα μπορούσαν να εκθέσουν την κυβέρνηση. Είναι μια θέση στην οποία θα πρέπει να βρει έναν άνθρωπο που θα φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή και ειδικά όλο αυτό το διάστημα το οποίο απομένει μέχρι και να στηθούν οι κάλπες.
1: Σωστά είναι να πάει που τα λες. Απλά υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι έχει σοβαρές εκκρεμότητες το Υπουργείο ο κ. Κεβανάκης, αλλά χρειάζεται και εκεί έναν άνθρωπο ντουερ κατά κάποιο τρόπο, όπως είναι ο κ. Μαρινάκης. Εγώ θα κρατούσα μία μικρή επιφύλαξη, γιατί εντάξει, πόσο τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλα αυτά που συζητούνται σήμερα. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν πολύ λίγες αλλαγές, έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Δηλαδή, μία αλλαγή θα είναι η αντικατάσταση του κυρίου Ταγαρά. Η άλλη και η πιο σημαντική που μπορεί να δημιουργήσει κάποιες καραμπόλες είναι αυτή του κυρίου Κυρανάκη, ιδιαίτερα αν στη θέση του τοποθετηθεί ο κύριος Μαρινάκης. Όπως τα είπες, είναι για τον Παύλο τον Μαρινάκη. είναι από τους μακροβιότερους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Τα πήγε καλά, γενικά απέφυγε τα λάθη.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ πώς τον έκρινες.
1: Και ήταν και γενικά πάντα στην πρώτη γραμμή, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πώς υπερασπίζεσαι την.
0: Έτσι είναι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και κάποιοι οι οποίοι κρύβονται.
1: Έτσι. Και από την άλλη, εντάξει, το έκανε και με σωστό τρόπο, χωρίς να κάνει έτσι και μεγάλα λάθη. Αυτό όμως τώρα βέβαια, έτσι και αλλιώς θα ήταν αναγκασμένος ένα μήνα πριν από τις εκλογές να τον αλλάξει. Τώρα εξηγώ το γιατί ενδεχομένως σκέφτεται να στείλει τον κύριο Μαρινάκη εκεί και γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες στο Υπουργείο που πρέπει να γίνουν και χρειάζεται έναν δυναμικό άνθρωπο όπως είναι ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και γιατί ουσιαστικά ένα-ενάμιση μήνα πριν από τις εκλογές πάλι θα έπρεπε να τον αντικαταστήσει, γιατί μπαίνουμε μετά στους περιορισμούς της προεκλογικής περίοδου. Τώρα, αυτό βέβαια δημιουργεί και ένα κενό, πρώτο, πολύ μεγάλο κιόλας, γιατί θα είναι ο άνθρωπος που μέχρι τις εκλογές, αυτός που θα αντικαταστήσει τον κύριο Μαρινάκη, θα έχει και την εκπροσώπηση της κυβέρνησης. Ακούγονται πολλά. Το σενάριο για τον κύριο Θοδωρικάκο το θεωρώ λίγο παρατραβηγμένο, γιατί αν προχωρήσει κάτι τέτοιο θα ανοίγουν και άλλα κενά μετά, γιατί... Εννοώ το να πάει και ο Θεοδωρακάκης στη θέση του κυρίου Μαρινάκη. Θα άνοιγε δηλαδή το κενό του Υπουργείου Ανάπτυξης και μάλιστα σε μια φάση όπου το θέμα της ακρίβειας είναι πολύ, πολύ ζώδικο και σημαντικό για την κυβέρνηση. Εγώ θα περίμενα μάλλον μια πιο έτσι, χαμηλού ελληνικού λύση, ίσως ο κύριος Κότσιρας ακούγεται, και η κυρία Ζούκου βέβαια, η οποία...
0: Κάπου διάβασα, Νίκο, ότι υπάρχουν σκέψεις και για την αξιοποίηση του κυρίου Ρουσόπουλου στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
2: Κάπου νομίζω γράφτηκε το όνομά του.
1: Υπάρχει και αυτό. Εγώ διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις εδώ, γιατί θεωρώ ότι ο κύριος Ρουσόπουλος δεν είναι μια περίπτωση που αντιμετωπίζεται σαν τις άλλες. Δηλαδή έχει και ένα βάρος, έχει και ένα κύρος, έχει ξαναζητήσει ο Πρωθυπουργός να αναλάβει υπουργείο και δεν είχε αναλάβει. Και γενικά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο απλή αυτή η διαπραγμάτευση. Τώρα, αν πλέον η μεταξύ τους, αν τώρα η χημεία είναι τόσο καλή, που ήταν το τελευταίο διάστημα, πρέπει να πούμε, γιατί ήταν και επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Αλλά άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι δηλαδή το να είσαι επικεφαλής στο συνέδριο, το οποίο κρατάει εντάξει η διαδικασία κανένα μήνα, και άλλο το να έχει μια καθημερινή τώρα. Τέτοια επαφή που έχει ο κυβερνητικός.
0: Κυριακή κοντή γιορτή, θα τα δούμε όλα από την Πέμπτη, από την Πέμπτη, yeah. Νίκο. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω και για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί οι επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού σίγουρα απασχολούν το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Σαμαράς έκανε μια παρέμβαση την Παρασκευή το απόγευμα. Ναι, μεν δεν μας έκανε σοφότερους, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του. Ωστόσο, υπήρχαν κάποια σημεία στην τοποθέτησή του που δείχνουν ότι το έχει πάρει απόφαση ότι θα είναι παρόν στις επόμενες εκλογές με νέο κόμμα. Είπε μεταξύ άλλων, μου λένε έφτασε σε 75 γιατί δεν κάθεσε ήσυχος. Απαντώ ότι στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Πήρα τις αποφάσεις μου. Εσύ τι μαθαίνεις?
1: Κοίταξε, γενικά αυτό που υπάρχει έτσι ως αίσθηση είναι ότι προχωράει σιγά σιγά στην ίδρυση κόμματος. Θεωρώ ότι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να το κρίνει αυτό για το λόγο και για το τι αποτέλεσμα θα έχει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει όλο αυτό το εγχείρημα με περιοδίες, με τοποθετήσεις, με ομιλίες, χωρίς να έχει στο πίσω του μυαλού του αυτό. Απλώς νομίζω ότι το ψάχνει λίγο να βρει και το σωστό timing, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα σε τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες είχαμε 2 ανακοινώσεις καινούριων κομμάτων. Νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα θέμα στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ο καθένας τώρα μπορεί να έχει τη γνώμη του για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά να καλύπτει ένα χώρο ιδεολογικό, τον οποίο αφήνει ανοιχτό τα τελευταία χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μου πείτε, υπάρχουν και άλλα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά άλλο είναι το βάρος τώρα του Αντώνη Σαμαρά και άλλο της Αφροδίτης Λατινοπούλου ή ενδεχομένως και του Κυριάκου του Βελόπουλου ή της Νίκης. Εγώ όμως θεωρώ ότι το πιο σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι τι θα κάνει, τι στάση θα κρατήσει ο Κώστας Καραμαλής. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα είναι από τους πρώτους που θα πέσουν να μπουν στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά η στάση που θα ακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο, το αν θα είναι κοντά, πιο κοντά ή υποστηρικτικός στο νέο κόμμα ή τέλος πάντων πιο διακριτικά απέναντι και στο νέο κόμμα, αλλά κυρίως στη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: θα επηρεάσει την εκλογική δυναμική του κόμματος.
0: Έτσι είναι. Νίκο, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλή εβδομάδα,
1: καλημέρα,
0: να ευχηθούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο. Ήταν ο Νίκος ο οικονόμου, ο δημοσιογράφος από την εφημερίδα Μακεδονία, ο συνεργάτης εδώ της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο, ακούτε 100% στον FM 100.
2: Έχουμε λίγο ένα έκτακτο περιστατικό αυτή την ώρα και θα ήθελα λίγο τη βοήθεια των ακροατών, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Υπάρχει ένα περιστατικό με φωτιά σε διαμέρισμα επί της Λεωφόρου Στρατού. Το θέμα είναι ότι το διαμέρισμα, από ό,τι βλέπουμε σε φωτογραφία που μας έχουν στείλει, είναι πάνω από ένα βενζινάδικο. Όσοι έχετε περάσει από το σημείο ή περνάτε, βρίσκεστε εκεί κοντά και έχετε εικόνα, μέχρι να έχουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική και εμείς, αν μπορείτε κάντε μας ένα τηλέφωνο
0: 2310-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Όπως επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και τις πληροφορίες και στα social media, Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά, έτσι μας εντοπίζετε, αλλά και στη σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς θα πάμε τώρα στην επόμενη καλεσμένη μας, η οποία μάλιστα σήμερα διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη μία εκδήλωση, σήμερα στις 7 στο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είναι η ανοιχτή εκδήλωση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της κυρίας Άννας Ευθυμίου. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο, ευκαιρίες εργασίας, συνταξιοδότηση και αναπηρία». Συμμετέχουν εκτός από την κυρία Ευθυμίου, που θα είναι η κεντρική ομιλητρία, ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, και ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, ο κύριος Βασίλης Γεωργιάδης, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Νίκος Οικονόμου, που τον είχαμε και νωρίτερα μαζί μας. Κυρία Ευθυμίου, καλή σήμερα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να
3: ανακοινώσατε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την εκδήλωση πριν πάμε στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Σήμερα στην εκδήλωση εσείς μαζί με τους καλεσμένους σας θα προσπαθήσετε να αποκωδικοποιήσετε και να κατανοήσει ο κόσμος που θα δώσει το παρόν στο Ολύμπιον τι αλλάζει στις συντάξεις, ποιες είναι οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας, πώς εξελίσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΙΕΦΚΑ, ποιες είναι οι αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο που θα έρθει το επόμενο διάστημα για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτά είναι μερικά από αυτά που θα πείτε σήμερα.
3: Ναι, θα δώσουμε ένα σαφές πλαίσιο το τι έχουμε κάνει στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης και, όπως σωστά είπατε, πόσο γρήγορα βγαίνουν οι συντάξεις, πώς μπορούμε να κάνουμε διαδικασίες, αιτήματα ηλεκτρονικά, πού μπορούμε να δούμε τον ασφαλιστικό μας βίο ηλεκτρονικά, επίσης να μιλήσουμε για νέα επαγγέλματα, προγράμματα απασχόλησης, προγράμματα επιδοτούμενης επιχειρηματικότητας. Έχουμε και τον, όπως είπατε, τον διοικητή του ΕΦΚΑ, ο οποίος θα τα αναλύσει αυτά, αλλά και τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε όμως και για θέματα αναπηρίας, τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, πώς μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο σύγχρονη αντιμετώπιση της αναπηρίας για να πιστοποιείται αυτή. Πολλά ζητήματα, τα οποία, ξέρετε, είναι μέσα σε κάθε σπίτι, αλλά και μέσα από η κοινωνική ασφάλιση και την εργασία, να δώσουμε μια προοπτική για όλες τις νέες και τους νέους να μείνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, να παλέψουν. Βάζουμε τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εξελίξεων αυτών. Προφανώς είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι η πόλη μου, είναι οι άνθρωποι μου εδώ. Ως Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα μπορούσα να μην το κάνω αυτό, έτσι, σε ένα χρόνο μετά το ένα έτος στο Υπουργείο, για να φέρουμε πιο κοντά τα ζητήματα αυτά στη Θεσσαλονίκη.
0: Κυρία Ευθυμού, εσείς συμπληρώσατε πρόσφατα ένα χρόνο στο Υπουργείο, στη θέση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έτσι, το ταμείο που κάνετε εντός εισαγωγικών ποιο είναι?
3: Εντάξει, το ταμείο είναι πάντοτε...
2: Είναι ένα δύσκολο αντικείμενο καταρχάς το... Ναι. Και το κομμάτι των συντάξεων και το κομμάτι της εργασίας δεν είναι κάτι εύκολο.
3: Κοιτάξτε, ειδικά η κοινωνική ασφάλιση είναι ένα βαρύ χαρτοφυλάκιο, διότι πάντοτε έχετε από το παρελθόν με πάρα πολλά προβλήματα, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Και σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την αρχιτεκτονική της κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ και να είσαι δίκαιος, αλλά και να μην ανατρέψεις τα ασφαλιστικά δεδομένα. Επομένως, αυτό ο χρόνος ήταν δύσκολος, ήταν όμως αποδοτικός και παραγωγικός στο κομμάτι της επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έκδοση των συντάξεων, αλλά και στο κομμάτι του να χτίσουμε τη βιώσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Τώρα, όπως είπατε πολύ σωστά, έρχεται και καινούριο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Επίσης, ένα κομμάτι που πολύ δεν το ξέρετε, αλλά υπάρχουν και ταμεία τα οποία ανήκουν στο φάρμα, εργαζόμενοι στο φάρμακο, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στα πετρέλαια και στα τρόφιμα, που είναι υποχρεωτικής ασφάλισης και έχουμε την εποπτεία τους. Οπότε και εκεί έχει δαπανηθεί πάρα πολύ εργασία γι' αυτό. Επομένως, επίσης, αυτό που θα το ξεκαθαρίσω και στην εκδήλωση, όσο το λέω στο ραδιόφωνο σας, είναι ότι δεν επίκειται αύξηση οριών ηλικίας για το 2027. Η επόμενη επαναξέταση θα γίνει για το 2030. Επομένως, επειδή βλέπω τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων αυτές τις τελευταίες 10 μέρες να μιλάνε για κύμα φυγής, εμείς αυτό το ξεκαθαρίζουμε και λέμε ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι που αύξησε τα όρια ηλικίας το 2015 και σε ομάδες οι οποίες τότε έγιναν σε μικρότερη ηλικία, ναι. Αυτό πλέον έχει εξισωθεί. Επομένως, και σας το λέω έτσι για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο σας, ότι έχει ανέβει αρκετά η μέση ηλικία της αξιοδότησης, έχει φτάσει στα 66 έτη. Επομένως, αυτό μας δημιουργεί μια ασφάλεια σημαντική, είναι το γεγονός ότι τα απολογιστικά στοιχεία από τη Eurostat για την πατρίδα μας, για το προσδόκιμο ζωής, δεν επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις όπως είχαμε γίνει. Επομένως, όπως το ίδιο συνέβη και σε άλλες χώρες. Επομένως, επειδή είναι μια άσκηση που συνεχώς κάνουμε και από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκα με αυτό το ζήτημα, που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιό μου, σας λέω λοιπόν και το ξεκαθαρίζουμε, δεν επίκειται κάτι. Δεν επίκειται άσκηση των ορίων ηλικίας για το 2027, επόμενη επανεξέταση είναι για το 2030. Αλλά ακόμα έχουμε χρόνο, τα στοιχεία που έχουμε όμως είναι καταστροφικά.
2: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι τώρα κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης. Οπότε είναι σημαντικό το ότι το ξεκαθαρίζετε, γιατί θα υπάρχει και κάποια ανησυχία μήπως χρειαστεί να δουλέψουν επιπλέον. Να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ το ακούω πολύ συχνά σε γνωστούς, στον περίγυρο τέλος πάντων. Όταν κάποιος θέλει να βγάλει μία σύνταξη, έχουν έρθει, έχει συμπληρώσει τα ένσημα, έχει έρθει η ηλικία του. Είναι εύκολο ή είναι πλέον εκείνη η απίστευτα μεγάλη διαδικασία να μαζέψεις χαρτιά, να μαζέψεις φακέλους και να πας να υποβάλεις τα χαρτιά σου, να περιμένεις μετά άγνωστο πόσους μήνες?
0: Νομίζω όμως ότι κυρία Ευθυμίου, ότι και πέραν του ότι οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί, έχει μειωθεί και ο χρόνος απόδοσης των συντάξεων.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα συνδυασμό. Ακριβώς εξυγχρονίζουμε το σύστημα για να απλοποιούνται διαδικασίες και να μειώνονται οι χρόνοι. Τώρα, για το σήμερα, αυτή τη στιγμή καταθέτει την αίτησή σου ηλεκτρονικά μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ και μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός καλείσαι να προσκομίσεις τα δικαιολογητικά σου. Κάποιες διαδικασίες, κάποιες συντάξεις βγαίνουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συντάξεων βγαίνει με την αυτοπεπτοποιημένη διαδικασία, με αυτόματη ροή βγαίνει από το σύστημα. Ένα άλλο ποσοστό χρεώνεται η CGP και κάποιο άλλο ποσοστό συντάξεων βγαίνει με τη διαδικασία Fast Track. Όμως ο χρόνος απονομής των συντάξεων από τις 500 μέρες που ήταν το 2019, όταν και αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, πλέον έχει μειωθεί σε λιγότερο από 50 ημέρες. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που παίρνουν περισσότερο χρόνο, κυρίως στα κομμάτι της, της επικουρικής ασφάλισης, όπου υπάρχει διαδοχική επικουρική ασφάλιση. Εκεί λοιπόν είναι μεγαλύτερος ο χρόνος, γιατί υπάρχαν πάρα πολλά ταμεία πρώην επικουρικής ασφάλισης και υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Πλέον και αυτό προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μία διάταξη που φέραμε, ψηφίστηκε πριν 15 μέρες, ο τελευταίος, ο απονέμων φορέας επικουρικής στην περίπτωση διαδοχικής, είναι ο τελευταίος φορέας που κάνει την αίτηση ο συνταξιούχος. Αυτό εκτιμούμε ότι θα φέρει μια σύντιμηση του χρόνου γύρω στους 4 με 5 μήνες. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ήδη κάποιες συντάξεις βγαίνουν αυτοματοποιημένα. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι η χρόνη δεν είναι όπως παλιά. Ο αριθμός απονομής των συντάξεων των επικουρικών έχει αυξηθεί κατά 150% ενώ στον αριθμό που βγαίνουν οι συντάξεις. Αλλά πλέον αυτή τη στιγμή γίνεται ένα τεράστιο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου. 53 εκατομμύρια σελίδες έχουν σαρωθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό λοιπόν μετά τον μετάπτωση και τον αντισχηματισμό των δεδομένων θα δώσει πολύ πιο σύντομους χρόνους όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί θα είναι ψηφιοποιημένα. Και αυτό μας βοηθάει πολύ. Όμως αυτό που θα πρότεινα σε κάθε ενδυνάμια, σε κάθε ασφαλισμένο και ενδυνάμει συνταξιούχο, περίπου 2 χρόνια πριν τη συνταξιοδότησή του, να κάνει αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, ώστε να είναι έτοιμα όλα όταν θα έρθει η ώρα να καταθέσει για σύνταξη, ώστε να μπορέσει να γίνει ακόμα πιο σύντομος ο χρόνος απονομής της σύνταξης.
0: Μάλιστα. Κύριε Ευθυμίου, τώρα λίγοι μήνες μας χωρίζουν μέχρι τις εθνικές εκλογές, είτε αυτές γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη του 2027. Όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια ένα σαφές προβάδισμα έναντι των υπολείπων κομμάτων. Ωστόσο, βλέπουμε ότι η απόσταση από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας, που είναι και ο στόχος, γιατί επιδιώκεται μια τρίτη θητεία με αυτοδύναμη κυβέρνηση, υπάρχει μια απόσταση. Θεωρείτε ότι καλύπτεται αυτό το κενό?
3: Θεωρούμε ότι είναι ένας στόχος που μπορεί να είναι εφικτός, διότι από το σύνολο των δημοσκοπήσεων τουλάχιστον ένα 38% επιθυμεί τη σταθερότητα. Εμείς λοιπόν προφανώς κοιτάμε δεξιά και αριστερά τι γίνεται, αλλά κοιτάμε μπροστά και κάνουμε τη φυγή προς τα μπρος, εφαρμόζουμε τις δεσμεύσεις μας. Έχουμε αξιοπιστία, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προγράμματος του 2023 έχει γίνει πράξη και είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αξιοπιστία, ότι ό,τι είπαμε το κάναμε, η σταθερότητα που μπορούμε να εγγυηθούμε και η εμπειρία που έχουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να μας δώσει ακριβώς τη δυνατότητα να πάμε αυτοδύναμη σε μια εκλογική αναμέτρηση, σαφώς για μας. Και βλέπετε επίσης και ένα σχόλιο να κάνω, ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι πολίτες αλλάζουν μείζωνα αντιπολίτευση, δεν αλλάζουν κυβέρνηση.
2: Δηλαδή, οπότε λέτε δεν σας επηρεάζει αυτό το νέο τοπίο όπως έχει δημιουργηθεί με τα νέα κόμματα?
3: Με αλαζονία, όχι. Mm-hmm. Όλα τα παρακολουθούμε, αλλά βλέπουμε ότι αυτό που αλλάζει είναι η αντιπολίτευση.

0: Όποιος πολίτης θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει την συζήτηση που θα γίνει. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, στο σημείο που σας λέγαμε για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου στρατού, είναι πάνω από πρατήριο καυσίμων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο για την κατάσβεση, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Έχουν απεγκλωβιστεί 2 άτομα από το μπαλκόνι του διαμερίσματος. Είναι άγνωστες συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχειρήση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαβάδισμα πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου στρατού πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων. Αδιευκρίνιστε συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά λίγο πριν τις 8.30 το πρωί. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Από το μπαλκόνι του διαμερίσματος απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Στο Ιπποκράτειο, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται 15χρονη, την οποία παρέσυρε γεωταχή λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο 21ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονικής Μηχανιώνας. Συνελήφθη ο 38χρονος οδηγός του γεωταχή και αναμένονται τα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Άλλη μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια. Προηγήθηκαν ισχυρές δονήσεις 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ στην ίδια περιοχή, με τις αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, αλλά και κατολιστή σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι σεισμολόγοι, ωστόσο στην Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Κλειστά τα δημοτικά και το γυμνάσιο σήμερα στο Προκόπη. Κανονικά διεξάγονται οι πανελλαδικές που ολοκληρώνονται για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με τα μαθήματα ιστορία, φυσική και αρχές οικονομικής θεωρίας. Τουρκική παρενόχληση διασύρματος σημειώθηκε κατά την πτήση του Νικουδένδια προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στα κατεχόμενα. Παράλληλα, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και παρακολούθησαν τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Ολλανδίας στη Μεγαλόνησο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένονται τώρα διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση από την Κομισιόν. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη μετά την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες στέλνουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών, ενώ για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Δούκου. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάδας στη δεύτερη θέση καταγράφουν δημοσκοπήσεις της ΜΑΡΚ και της Παλμός Ανάλυσης που δημοσιεύτηκαν στον κυριακάτικο τύπο. Στην έρευνα της ΜΑΡΚ, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%, η Ελλάδα στο 15,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Στην έρευνα της Παλμός Ανάλυσης, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1% και ακολουθούν η Ελλάδα με 14,3% και η Ελπίδα μαζί με το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους στο σχετικό Μητρό. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα θα βεβαιώνονται από τους Δήμους και θα διαβάζονται στην ΑΔΕ, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στο Κημητήριο Παπάγου, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Σουφλιά. Επιθυμία της οικογένειας των κλειπώντος είναι αντί Στεφάνου να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Συνεδριάζει στις 4 το Δημοτικό Συμβουλίο Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τακτική συνεδρίαση του σώματος θα διεξαχθεί διαζώσεις και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV100. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας Κάτια Γερακαρίου και Ευαγγέλη Στολάκης, καθώς συνεχίζεται η εκπομπή 100% στον FM100.

0: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα, μέχρι και τις 10 φίλες και φίλοι, 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, ανταλλάσσουμε όμως μηνύματα και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς. Φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παραμένει η κίνηση στους δρόμους της πόλης και έχουν γίνει λίγο εντονότερα τα προβλήματα στον περιφερειακό. Από ό,τι βλέπω, εάν είστε ακόμα στο σπίτι και μας ακούτε ή είστε κάπου στο αυτοκίνητο, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό να το κάνετε για τη μετακίνησή σας, γιατί υπάρχουν κοκκινισμένα σημεία σε αρκετά σημεία του περιφερειακού. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, εσείς δηλαδή που ξεκινάτε από τη δυτική πλευρά της πόλης και θέλετε να πάτε προς τα ανατολικά, τα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στο ύψος της Ευκαρπίας και μέχρι και τα Πεύκα περίπου. Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μετακίνησή σας. Το αντίθετο ρεύμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά, οι καθυστερήσεις και οι χαμηλές ταχύτητες από ό,τι βλέπω ξεκινούν από την Πηλαία, συνεχίζονται μέχρι και το Επταπύργιο περίπου. Επομένως ζορίζεστε εσείς που βρίσκεστε στον περιφερειακό. Είναι λογικό αυτή η κίνηση που υπάρχει στον περιφερειακό να επηρεάζει και τους δρόμους μέσα από την πόλη. Στην Καραμανλή αρκετά τα κόκκινα σημεία και η Εγνατία σιγά σιγά έχει αρχίσει να γεμίζει. Στη Βασιλή Σόλγας από την ανάληψη και με κατεύθυνση το κέντρο υπάρχουν προβλήματα με τη μετακίνηση. Η Τσιμισκή ωστόσο μέχρι στιγμής είναι καθαρή, κυκλοφορείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η παραλιακή Λεωφόρος Νίκης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, ενώ για εσάς που έρχεστε από την πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης δεν έχει αλλάξει καθόλου η εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση που κάναμε. Στο ρεύμα καθόδου τα προβλήματα και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από το ύψος των συμμαχικών νεκροταφείων μέχρι να φτάσετε στην Εγνατία, εκεί στο Βαρδάρι, πηγαίνετε σημειωτών.
1: Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στον επόμενο καλεσμένο, είδες το περιστατικό που σημειώθηκε χθες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλαμαριά?
0: Το είδα και έγινα έξαλλος.
1: Με τα γατάκια.
0: Με αυτόν τον άνδρα, ο οποίος παράτησε 8 γατάκια και τη μητέρα σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι, μετά από καταγγελίες πολιτών, γειτόνων, στην αστυνομία εντοπίστηκε. Του βεβαιώθηκε και ένα πρόστιμο 270.000 ευρώ.
1: 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι. 9 ήταν συνολικά τα γατάκια που εγκατέλειψε. Άρα σύνολο 270.000 ευρώ. Ήταν για παράβαση για κακοποίηση ζώου και σύν ένα πρόστιμο 300 ευρώ για τη μη τοποθέτηση τσιπάκι.
0: Λοιπόν, βλέπουμε εικόνα από την ΕΡΤ. Αναφέρομαι στο περιστατικό με την φωτιά που είχαμε στην Λεωφόρο Στρατού. Από ό,τι βλέπω στα πλάνα, στην εικόνα, οι πυροσβέστες έχουν μπει μέσα στο διαμέρισμα το οποίο
1: από
0: είχε πάρει φωτιά από τον μπαλκόνι. Ακριβώς. Υπήρχε μια ανησυχία γιατί είναι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, ακριβώς πάνω από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, από ένα βενζινάδικο. Και από όσο βλέπω, τουλάχιστον από τις εικόνες που έχουμε από την ΕΡΤ, βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Φαίνεται ότι φλόγες δεν υπάρχουν αυτή την ώρα στο σπίτι. Επομένως, βαίνει καλώς αυτή η υπόθεση.
1: Υπήρξε, όπως ήταν λογικό, αναστάτωση για αυτό που είπε ο Βαγγέλης, γιατί ήταν ακριβώς πάνω από βενζινάδικο. 5 οχήματα της πυροσβεστικής και ειδικό γερανοφόρο όχημα πάλι της πυροσβεστικής μετέβει άμεσα στο σημείο. Έχει κατασβεστεί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η φωτιά. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και την έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο από τον μπαλκόνι μέσω του γερανοφόρου οχήματος και με σκάλες βλέπουμε που έχουν αναρριχθεί, έχουν φτάσει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος. Ευτυχώς είχε αίσια έκβαση και τελείωσε το συμβάν.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο, θέλω λίγο να σε πάω εντάχει, να δούμε τι έγινε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Όπως είπαμε, υπήρχε μια εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, για στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μια εισήγηση με την οποία διαφώνησαν κάποια από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ αυτών οι κύριοι Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου, οι οποίοι κατέθεσαν ήταν σχετική τροπολογία που καταψηφίστηκε. Από όσο καταλαβαίνω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα κατέβει αυτόνομος. Δηλαδή δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο και υποψήφιους, θα παρέχει στήριξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τώρα, πηγές του κόμματος αναφέρουν βέβαια ότι κάθε στέλεχος, κάθε πολίτης είναι ευπρόσδεκτη στο κόμμα με τη βασική προϋπόθεση να μπουν μέσα στην πλατφόρμα MyElas, να εγγραφούν ως μέλη του κόμματος. Και αυτό το οποίο σημειώνουν τα στελέχη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις. Δηλαδή όλοι είμαστε ίσοι, έρχεστε με τα βιογραφικά σας και γίνεται μία αξιολόγηση. Ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της ΕΛΑΣ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωράκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή. Είστε καλά?
2: Είμαι καλά. Είμαι καλά.
0: Και φαντάζομαι βέβαια όσο τα μηνύματα για το νέο αυτό εγχείρημα έτσι είναι θετικά, όσο βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις που σας στέλνουν πλέον σταθερά στην δεύτερη θέση, γίνεστε ακόμα καλύτερα.
2: Εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι από τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε, όχι μόνο από τις μετρήσεις, αλλά και από την γενικότερα, από την αποδοχή.
1: Τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο, δηλαδή.
2: Τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο, από τη συμμετοχή στην ψηφιακή πλατφόρμα, από τον κόσμο που προστρέχει καθημερινά και θέλει να βοηθήσει στην προσπάθειά μας. Είναι θετικά τα μηνύματα, βεβαίως δεν εφησυχάζουμε. Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα για μας, το επόμενο διάστημα, όπου πρέπει και να οργανώσουμε την Ελλάδα, το κόμμα μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ταυτόχρονα να βγούμε με το πρόγραμμά μας στην κοινωνία, γιατί ο στόχος μας είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε με την κοινωνία, γιατί η Ελλάδα δημιουργήθηκε από την κοινωνία, με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θα επαναλαμβάνουμε διαρκώς.
0: Κύριε Θεοδωράκη, θέλω λίγο να ρωτήσω πώς είδατε εσείς στην Αμαλία, στη Φιλελλήνων, εκεί που βρίσκονται τα δύο στρατηγεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την απόφαση που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπήρχε μια εισήγηση, φαντάζομαι έχετε δει τι υπόθηκε βάσει των δημοσιευμάτων, γιατί η σύσκεψη ήταν κλειστή. Πώς λαμβάνετε εσείς αυτή την απόφαση?
2: Κύριε Στολάκη, δεν επιθυμώ να κάνω κάποιο σχόλιο. Βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και κάθε κόμματος, είναι σεβαστές. Από θέση αρχής όμως δεν θέλουμε ούτε να παρέμβουμε, ούτε να σχολιάσουμε. Άλλωστε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως έχουμε πει, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη των πολιτών να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα και να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς επιμένουμε, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό πολίτη, σε κάθε προοδευτικό πολίτη, εφόσον το επιθυμεί, χωρίς όμως προκρατημένες θέσεις, χωρίς αξιώματα. Όποιος το επιθυμεί, είμαστε εδώ, συμμετέχει ισότιμα όπως όλα τα μέλη της Ελλάς.
0: Και αντιλαμβάνομαι εγώ ότι ακόμα λέτε όχι, είναι μια θέση αρχής αυτή και του κυρίου Τσίπρα αλλά και δική σας, όχι σε κομματικές συμφωνίες. Όποιος δηλαδή θέλει να έρθει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπορεί να το κάνει μεμονωμένα, μπορεί να το κάνει προσωπικά, σωστά?
2: Έχουμε πει αυτό που επαναλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη στιγμή, ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε ακριβώς για να δώσει απάντηση σε ένα κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Γιατί όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι 8 στους 10 πολίτες είναι απογοητευμένοι από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και παρά τα αυτά δεν βρίσκουν αξιόπιστη εναλλακτική. Εμείς λοιπόν δημιουργηθήκαμε ακριβώς για να υπερβούμε, να καλύψουμε αυτό, φιλοδοξούμε αυτό το κενό. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν είναι σκοπός μας να ετεροπροσδιοριστούμε. Σκοπός μας είναι να υγειωθούμε με την κοινωνία, να δημιουργήσουμε εμείς τις απαραίτητες κοινωνικές συμμαχίες. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δεδομένα. Όλα, όποιος θέλει, μπορεί να έρθει στην Ελλάς, επαναλαμβάνω, χωρίς προκρατημένες θέσεις, χωρίς αξιώματα.
0: Τώρα, πάμε λίγο στα διαδικαστικά, γιατί έχει γίνει γνωστό, τουλάχιστον την Παρασκευή υπήρχε μια ενημέρωση εδώ των δημοσιογράφων από στελέχη του κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν οι δύο αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου, ο κύριος Καρπουχτσής και ο κύριος Νηφούδης, μαζί με τον κύριο Στυλιανού, τον κύριο Σαουλίδη, τον κύριο Μίλτο Τόσκα. Περισσότερα από 30.000 είναι τα μέλη τα οποία έχουν γραφεί μέσω της πλατφόρμας στο κόμμα, και το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποκτά οργανωτική δομή το κόμμα. Σωστά, κύριε Θεοδωράκη?
2: Είναι ακριβώς έτσι, κύριε Στολάκη. Στην πραγματικότητα το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο. Απλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, άνθρωποι ενδεχομένως μεγαλύτερης ηλικίας. Στην πραγματικότητα το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και βεβαίως τις επόμενες μέρες στρέφουμε την προσοχή μας ακριβώς σε αυτό, στο να οργανώσουμε το κόμμα μας.
0: Πώς θα οργανωθεί το κόμμα, τι δομή θα έχει?
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ, ναι, μάλλον να σας δώσω δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι σίγουρα θα αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δεν θα είναι ένα στατικό εργαλείο, αλλά θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα είναι ανοιχτό για δημόσια διαβούλευση, για διάλογο, για συζήτηση, για συνδιαμόρφωση θέσεων. Εκεί μέσα λοιπόν θα δημιουργηθούν οριζόντιες ομάδες με βάση το επάγγελμα, την ηλικία, προκειμένου ακριβώς να υπάρξει μια ανοιχτή συζήτηση. Το δεύτερο είναι εκ των πραγμάτων, θα υπάρχουν κάποια προσωρινά όργανα, προσωρινά επαναλαμβάνω, τα οποία θα τρέξουν τις διαδικασίες το πρώτο διάστημα. Έχουμε πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα να κάνουμε, θα ανακοινωθούν κάποια πράγματα τις επόμενες μέρες. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα δείτε πράγματι ένα κόμμα το οποίο θα λειτουργεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι τα παραδοσιακά κόμματα που γνωρίζουμε. Ένα κόμμα το οποίο θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία, θα είναι συμμετοχικό, θα είναι δημοκρατικό. Και πραγματικά αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να συνομιλήσουμε με την κοινωνία. Θέλουμε να είμαστε κοντά στους πολίτες, πολίτες οι οποίοι ασφικτιούν καθημερινά από την πολιτική μιας κακής κυβέρνησης.
0: Αυτό το οποίο μαθαίνω εγώ, κύριε Θεοδωράκη, διαψεύστε με αν το ρεπορτάζ μου είναι λάθος, είναι ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Θα υπάρξει πλήρης ανάπτυξη της πλατφόρμας, αξιοποίηση των καινοτομιών, των νέων τεχνολογιών, και μου λένε εμένα ότι θα είναι τόσο πρωτοποριακή, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, ίσως θα είναι πρωτοποριακή και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε ό,τι αφορά τα υπάρχοντα κόμματα τα οποία υπάρχουν.
2: Το είπα και προηγουμένως, αυτό ακριβώς κάνουμε, δίνουμε μεγάλη βάση στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας. Θεωρούμε ότι στη σημερινή εποχή, την εποχή που τα πράγματα έχουν προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογικά, αλλά και πολίτες δεν έχουν ενδεχομένως το χρόνο για διαζώσεις, χωρίς να υποτιμούμε βέβαια σε καμία περίπτωση την ανάγκη για διαζώσεις παρουσία, το κόμμα θα είναι παντού. Θα είναι παντού στους κοινωνικούς αγώνες, στις γειτονιές, σε κάθε χώρο δουλειάς και συνάθρωση ανθρώπων. Όμως δίνουμε μεγάλη βάση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Θέλουμε να είναι ένα πολύ σύγχρονο καινοτόμο εργαλείο. Αυτό δουλεύουμε και πραγματικά μέσα από εκεί θα δείτε πρωτοποριακά πράγματα, ενδεχομένως όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα. Λίγο υπομονή και θα
0: τώρα,
2: το δείτε.
0: Κύριε Θεοδωράκη, προτάσεις και πρόγραμμα πότε να περιμένουμε? Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε κάποιες από τις προτάσεις για το καλάθι του νοικοκυριού, για την ακρίβεια. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα. Πότε θα παρουσιαστεί?
2: Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας κάνει μια εξαιρετική δουλειά, απαρτιζόμενο από κορυφαίους επιστήμονες αλλά και συνεργαζόμενο με ανθρώπους της αγοράς και της οικονομίας. Ήδη ο βασικός κορμός του προγράμματος είναι έτοιμος. Μέσα στο καλοκαίρι και σταδιακά θα ξεδιπλώνονται βασικές στοιχές του προγράμματός μας. Και βέβαια το Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην πόλη σας, θα έχουμε την παρουσίαση του ολοκληρωμένου προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι και ρεαλιστικό και ριζοσπαστικό. Ένα πρόγραμμα τεκμηριωμένο και κοστολογημένο, το οποίο φιλοδοξούμε ότι θα απαντά σε όλα τα μείζωνα ζητήματα της εποχής.
0: Φαντάζομαι υπάρχει και αυτή η εγρήγορση και μια επίσπευση ενδεχομένως των διαδικασιών, γιατί το θέμα των πρόωρων εκλογών δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Από ό,τι μαθαίνω, στα διάφορα κομματικά επιτελεία συζητιέται αυτό το ενδεχόμενο, να μην γίνουν οι εκλογές δηλαδή την άνοιξη του 27 και να πάμε νωρίτερα.
2: Το ακούμε κι εμείς, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ενδεχομένως να το επιδιώξει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας τα πράγματα δεν είναι ρόδινα για αυτόν και θέλοντας ενδεχομένως να αποφύγει τα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός διατηρεί το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού για τις εκλογές. Εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα, κύριε Θεοδωράκη.
2: Όποτε και να γίνουν εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο.
0: Περιοδίες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Θα δούμε δηλαδή τα στελέχη να οργώνουν την Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα να πραγματοποιεί ομιλίες σε διάφορες πόλεις.
2: Ήδη ξεκινάμε. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και παρεμβάσεις του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στελεχών και στο λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως, από εδώ και πέρα οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ, κύριε Στολάκη.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Θοδωράκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Σας πετυχαίνουμε στην Αθήνα ή στο Μεσολόγγι?
2: Είμαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Χτες ήμουν στο Μεσολόγγι και επέστρεψα. Είμαι σε ένα διαρκές ταξίδι, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και προσπαθούμε να προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, κύριε Θεοδωράκη. Ήταν ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στέλεχος του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και εγώ μαθαίνω ότι ενδεχομένως και το επόμενο δεκαήμερο να έχουμε την πρώτη εκδήλωση, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, με ομιλία του Αλέξη
1: Εδώ
0: Τσίπρα.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, όχι. Ή στο Περιστέρι ή στον Πειραιά θα γίνει, από ό,τι μου λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, αυτή η πρώτη εκδήλωση. Θα ανέβει βέβαια και στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι
1: το
0: τότε.
1: Το πρόγραμμα, από ό,τι καταλάβαμε, θα το ανακοινούσε εδώ πέρα. Κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, θα είναι δηλαδή μια τυπική επίσκεψη όπως κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Αυτό το οποίο μαθαίνω εγώ είναι ότι το επόμενο διάστημα σε τοπικό επίπεδο θα αρχίσουν να γίνονται διάφορες μικροεκδηλώσεις σε επίπεδο γειτονιών. Αυτό θέλουν από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να ξεκινήσει η οργάνωση των ομάδων από τις γειτονιές, να μάθει ο κόσμος τι είναι αυτό το νέο κόμμα και τι θέλει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και στη συνέχεια θα πάνε και στις μεγάλες εκδηλώσεις. Λοιπόν, 9.30 δείχνει το δικό μας το ρολόι, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, και χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζετε. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, γιορτάζει και η δικιά μας Καλλιόπη. Θα σας φωνάζω Καλλιόπη, Καλλιόπη Γερακαρίτου. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 και 34 δείχνει το δικό μας το ρολόι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε πάντα FM 100, 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Και σαν σήμερα, έτσι για να εμπλουτίσουμε και λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, να πούμε ότι το 1932 ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων και βάζει τις πρώτες βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Το θυμάστε το ΙΚΑ, λοιπόν, από το 1932.
1: Τι ταλαιπωρία είναι, πόσος κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί σε αυτό το ΙΚΑ.
0: Σαν σήμερα το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984, ενώ σαν σήμερα το 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, τότε η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Το έργο αγοράστηκε έναντι 290 εκατομμυρίων δραχμών τότε, χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν από καλλιτέχνες, από πολίτες και από προσφορές ιδρυμάτων. Σαν σήμερα και το 1955 γεννιέται ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, ο Tim Berners-Lee. Το όνομα του μπορεί να μην σας λέει τίποτα, αλλά αυτό το οποίο έκανε σας λέει πολλά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε το www και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Σε αυτόν τον κύριο οφείλουμε την ανάπτυξη και την ίδρυση του ίντερνετ. Παρακαλώ.
1: Δεν υπάρχει ένα τραγούδι www.com. Κάτι υπάρχει ένα τραγούδι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ποιότητα τραγούδι.
0: Δεν
1: με κοιτάς έτσι.
0: Όχι. Και σαν σήμερα, επειδή μίλησες για ποιότητα, το 1987 φεύγει από την ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, 8 του Ιούνιου, και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
1: Α, ναι, θα σε πήγαινε κάπου αλλού, αλλά πάμε πρώτα στα δημοτικά. Θα έλεγα λίγο ότι σήμερα είναι η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά.
0: Σήμερα το πρωί, στις 12.
1: Ναι, στο κημητήριο Παπάγου, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών.
0: Υπήρξε πλήθος πολιτικό, νομίζω, από όλο το φάσμα της πολιτικής, που εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για την απώλεια αυτή του Γιώργου Σουφλιά, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης, όλοι, και η Ντόρα Μπακογιάννη, είδα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της με τον Γιώργο Σουφλιά. Μιλούσαν για έναν άνθρωπο πολύ ευγενή και για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ορθολογιστής, ήταν ρεαλιστής. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να βρίσκει λύσεις ακόμα και στα πιο σύνθετα ζητήματα και προβλήματα. Να πάμε λίγο όμως στα δικά μας. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. 18 τα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
1: Είναι ουσιαστικά δύο μέρες μετά τον δημόσιο απολογισμό, στον οποίο προχώρησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, για την θητεία του εδώ και 2,5 χρόνια που κρατά το τιμόνι του Κεντρικού Δήμου.
0: Εντάξει, τώρα και φαντάζομαι και ο ίδιος, αλλά και οι συνεργάτες και οι αντιδήμαρχοι θα πάνε στη συνεδρίαση αυτή λίγο ανανεωμένοι μετά από αυτό τον πολύ κόσμο που έδωσε το παρόν στο Ολύμπιον.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο τουριστικής ανάπτυξης και πολιτισμού, τον κύριο Βασίλη Γάκη, ο οποίος είναι και αναπληρωτής δημάρχου. Και είναι και παλιό αυτοδιοικητικός στέλεχος.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Για χαρά, ιδίως μετά από την εκδήλωση του Σαββάτου, αισθανόμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Και είναι ένα μικρό αναβάπτισμα, αν θέλετε, αλλά και μια δικαίωση της μέχρι τώρα προσπάθειας, διότι είμαστε μόνο στην αρχή. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα πολύ μεγάλα για την πόλη, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε την καθημερινότητα που είναι ο βασικός μας στόχος. Μια καθημερινότητα η οποία μπορεί σε κάποιους να φαίνεται κάτι συνηθισμένο, αλλά για μια πόλη είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την καθαριότητα, με την ευταξία, με την κατάσταση των δρόμων, των πεζοδρομίων. Και νομίζω ότι οι Θεσσαλονικοί βλέπουν τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλουμε και στα πεζοδρόμια που γίνονται και στους δρόμους, στις ασφαλτοστρώσεις. Είμαστε σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για ασφαλτοστρώσεις αλλά και για αποκαταστάσεις πεζοδρομίων. Και βέβαια μην ξεχνάμε και τα πολύ σημαντικά και μεγάλα έργα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και της αισθητικής της πόλης Θεσσαλονίκης.
1: Οπότε ουσιαστικά, κύριε Γάκη, είναι σαν να κινείται η διοίκηση σε δύο άξονες. Ένα στα μεγάλα, για τα μεγάλα εμβληματικά έργα και ένα για τα
0: καθημερινά.
1: Μικρότερα, αλλά δεν είναι μικρότερα, είναι πιο ουσιαστικά για μένα, αν θέλει την άποψή μου, καθημερινότητας.
2: Αυτή ακριβώς είναι οι δύο άξονες. Εμείς δεν υποτιμούμε την καθημερινότητα. Αντιθέτως, δίνουμε πολύ μεγάλη βάση. Αυτό, ας πούμε, που λέει και ο Δήμαρχος και ο Δημόσιος Χώρος, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί αυτά έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής των πολιτών και μας πρώτα μας ενδιαφέρει η ποιότητα της ζωής. Όσον αφορά τα εμβληματικά έργα, ναι, μεν λέγονται εμβληματικά και ακούγεται λίγο η λέξη πολύ μεγάλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει να κάνει με την βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στη λύση χρόνιων προβλημάτων που υπήρχαν σε αυτή την πόλη. Σας θυμίζω, ας πούμε, για παράδειγμα, την διαμόρφωση επιτέλους της πλατείας Διοικητηρίου, που είναι μια ανοιχτή πληγή σε ένα πολύ κεντρικό και ιδιαίτερα τουριστικό σημείο. Να σας θυμίσω την περιοχή του Βαρβάρη, που έχουν τελειώσει μελέτες και είμαστε στη διαδικασία της δημοπράτησης ανάπλασης όλης εκείνης της περιοχής, γιατί δεν είναι μόνο η πλατεία Βαρδαρίου, είναι και οι δρόμοι οι οποίοι εκτείνονται αριστερά και δεξιά της πλατείας Βαρδαρίου. Να σας μιλήσω για την ανάπλαση της Αριστοτέλους, του άξονα της Αριστοτέλους, που χρειάζεται, έχουν παρέλθει περίπου 25 χρόνια από την τελευταία ανάπλαση. Ιστορικά η πλατεία Αριστοτέλους ανά 25 χρόνια ανανεώνεται, είναι οι απαιτούμενες εργασίες που πρέπει να γίνονται και που από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα η συντήρηση είναι πιο κοστοβόρα και δεν επιφέρει και τα ουσιαστικά αποτελέσματα, οπότε το πιο ορθό είναι η αποκατάστασή της. Είναι να πω οι πολλές παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται με χορηγίες στα πάρκα τσέπης, όπου αυξάνουμε με αυτόν τον τρόπο το πράσινο. Οι επεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, μιλάμε για νέα διδακτήρια που έχει πάρα πολλά χρόνια να δει ο Δήμος και επιτέλους να τελειώνουν και κάποια διδακτήρια που είχαν ξεκινήσει και έχουν γίνει τα γεωφύρια της Άρτας, όπως οι ενεργειακές, οι περίφημες ενεργειακές αναβαθμίσεις στο σχολείο της Κλεάνθος κτλ. Όπως βλέπετε, ο αγώνας είναι πολυμέτωπος. Εγώ αντιλαμβάνομαι την αγωνία των Θεσσαλονικαίων, γιατί και εγώ είμαι ένα κομμάτι αυτής της πόλης, ζω καθημερινά, συναναστρέφομαι με τους ανθρώπους της πόλης και γι' αυτό ακριβώς όλοι συμμετέχουμε έτσι πολύ με υπερβάλλοντα πραγματικά, θέλω να το ξέρουν αυτοί οι ακροατές, με υπερβάλλοντα ζήλο, στο να προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο στην πόλη και να επιταχύνουμε. Γιατί ξέρετε, ένα πολύ σημαντικό είναι ότι όχι ότι δεν υπάρχει όραμα και στοχοθεσία, που σαφώς αυτό φαίνεται στην πόλη από τη διοίκηση, απλά πρέπει να προλάβουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι Θεσσαλονικείς αισθάνονται αδικημένοι, αισθάνονται για πάρα πολλούς λόγους ότι έχει μείνει πίσω η πόλη και πρέπει να τους δώσουμε αυτήν ακριβώς την πεποίθηση ότι η Θεσσαλονίκη πάει μπροστά, κάτι το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με την ποιότητα ζωής αλλά και με την εμψύχωσή τους, με το να τους δώσουμε δύναμη ότι αυτή η πόλη μπορεί να πάει μπροστά, μπορεί συναντήσει τις δόξες, αν θέλετε, τις οικονομικές, τις κοινωνικές που είχε κάποτε.
1: Κύριε Γάκη, να πάμε λίγο στο πολιτικό επίπεδο. Πρώτον, αρχικά στην εκδήλωση είδαμε εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. Και δεύτερον, εκεί που θέλω να εστιάσω είναι αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος. Έκανε λόγο για ανεξάρτητη και πολυσυλλεκτική παράταξη.
0: Είναι κάτι με το οποίο ξεκίνησε να πορεύεται ο κύριος Αγγελούδης πριν από τις εκλογές. Μίλησε για ένα ανεξάρτητο πολυσυλλεκτικό σχήμα και από ό,τι φαίνεται αυτό όχι μόνο έχει καταφέρει να το κρατήσει η ομάδα της διοίκησης μέχρι και σήμερα, αλλά νομίζω ότι το αναγνωρίζουν πλέον οι περισσότεροι. Είδαμε εκεί στελέχη της κυβέρνησης να δίνουν το παρόν, στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στελέχη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν εκπρόσωποι από όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Ναι, αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός του Δημάρχου, ο στόχος. η πολυσυλλεκτικότητα και νομίζω παραμένει. Αυτό όμως το οποίο θέλω να ξέρουν οι Θεσσαλονικείς, και εγώ ξέρουν, είναι γνωστό ότι προέρχομαι από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε και υπηρετώ εδώ και χρόνια, όπως και άλλοι συνάδελφοι, και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Μέσα στις συνεδριάσεις της δημοτικής ομάδας έχουμε και γενικότερα έχουμε μια άψογη συνεργασία, διότι στόχος μας είναι η πόλη, είναι τα προβλήματα της πόλης. Και προσπαθούμε και βρίσκουμε μια κοινή συνισταμένη όλοι σε ένα πνεύμα αγαστής συνεργασίας για να το πετύχουμε. Για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι μία από τις λίγες διοικήσεις οι οποίες δεν έχει ακουστεί τίποτα, ούτε παρασκήνιο, ούτε δυσαρέσκεια μεταξύ μας. Είμαστε τόσο πολύ προσιλωμένοι και δεν είναι υπερβολή, ίσως να ακούγεται υπερβολή σε κάποιους. Είμαστε τόσο προσιλωμένοι στο έργο μας, ο καθένας από το τομέα και από την ειδίκευση που έχει, και έχουμε τόσο πολύ καλή συνεργασία που δεν μας περισσεύει ούτε χρόνος, αλλά δεν έχουμε και λόγο να μπούμε σε μια άλλη λογική ή να αφήσουμε το εξωτερικό πολιτικό περιβάλλον να διεισδύσει ή ο κομματισμός να διεισδύσει στη συνεκτικότητα της ομάδος. Και αυτό βέβαια ο μεγαλύτερος εγγυητής είναι ο ίδιος ο Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος κατάφερε πραγματικά μια ακομάτιστη διοίκηση. Σαφώς έχουμε όλοι μας τις πολιτικές ιδεολογίες, τις πολιτικές πεπιθήσεις μας. Σαφώς ο καθένας μας ανήκει οι περισσότεροι σε κάποιο κομματικό σχηματισμό. Παρόλα αυτά όμως, αυτά τα αφήνουμε έξω από το Δημαρχείο.
1: Εσείς είστε έτοιμος για κατοστάρι για τα επόμενα 2-2,5 χρόνια?
2: Κυρία Ζούκα.
1: Κυρία Γερακαρίτου είμαι.
2: Κυρία Ζούκα, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήτανε μαζί αυτές τις μέρες.
0: Όλοι μια παρέα είμαστε, κύριε Γάκη.
2: Τελείως αυτή την πόλη γνωριζόμαστε. Κάτια μου, είμαστε στο κατοστάρι. Τρέχουμε απίστευτα. Και νομίζω ότι επειδή παρακολουθείτε και οι δύο πολύ στενά και το δημοτικό και κάνετε δημοτικό ρεπορτάζ, νομίζω βλέπετε τους ρυθμούς που εργαζόμαστε. Εγώ αυτό το οποίο ενδεικτικά θα ήθελα να πω για τον τομέα το δικό μου, θα ήθελα να σας πω ότι φέτος έχει, και από πέρσι και φέτος έχει εφταπλασιαστεί ο όγκος των εργασιών, ο κύκλος των εργασιών, ειδικά για τον τομέα του πολιτισμού που μιλάω, με ένα προσωπικό το οποίο είναι λιγότερο από αυτό το οποίο παρέλαβα, γιατί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η αποστελέχωση. Ο αριθμός των στελεχών που φεύγουν με τον αριθμό των στελεχών που αντικατίστανται είναι δυσανάλογος. Παρόλα αυτά, με την υπερπροσπάθεια όχι μόνο της διοίκησης αλλά και των εργαζομένων, και αυτό θέλω να το τονίσω, και θέλω να το τονίσω όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά, γιατί είναι μια πραγματικότητα, γίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Τώρα από εκεί πέρα βλέπετε, καταρχήν εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η Θεσσαλονίκη όλο και περισσότερο γεμίζει πράσινο. Αυτό που υπόθηκε χθες από τον Δήμαρχο για τα 24.500 δέντρα και το 40% αύξηση του πρασίνου είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση για την πόλη, που σημαίνει βελτίωση του περιβάλλοντος, όχι μόνο αισθητικά, αλλά κυρίως των συνθήκων του περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, να είστε καλά κύριε Γάκη, θα παρακολουθήσουμε και τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε, θα βλέπουμε
2: πάντοτε
0: τι από αυτά,
2: σας,
0: από αυτά που έχετε θέσει γίνονται.
2: Επικοινωνούμε με τους πολίτες, έχουμε το βελτιώνω. Ο ίδιος ο Δήμαρχος απαντά και επικοινωνεί με όλους τους πολίτες που τους φέρουν ακόμα και μήνυμα, κάτι μοναδικό το οποίο και εμένα με ξεπερνά. Και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να ενημερώνουμε για τους πολίτες και για τα καλά αλλά και για τα στραβά.
0: Να είστε καλά,
1: πολύ.
0: Κύριε Γάκη, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Ήταν ο αντιδήμαρχος, ο Βασίλης Γάκης, και να μείνουμε λίγο στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαμε μια δυσάρεστη είδηση το Σαββατοκύριακο. Ναι. Χθες τελέστηκε και η κηδεία. Η περιοχή της Θέρμης έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς έφυγε από την ζωή η σύζυγος του Δημάρχου Θέρμης, του Θεόδωρου Παπαδόπουλου, η Δέσποινα Παπαδοπούλου, σε ηλικία 69 ετών. Συνταξιούχος εκπαιδευτικός, φιλόλογος σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Αντιμετώπιζε με γενναιότητα τους τελευταίους μήνες τη μάχη με τον καρκίνο. Η κατάσταση της υγείας της ωστόσο επιδεινώθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου άφησε την τελευταία της πνοή. Υπήρξε πλήθος συλληπιτήριων με μηνυμάτων προς τον Δήμαρχο Θέρμης, τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο.
1: Και πολλά αυτοδιοικητικά πρόσωπα, γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος είναι χρόνια μέσα στην αυτοδιοίκηση, οπότε πολλοί δήμαρχοι είδαμε ότι τους συμπαραστάθηκαν και ήταν σε αυτή τη δύσκολη μέρα.
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι όσοι πήρατε μέρος στο διαγωνισμό για το πράσινο μπαλκόνι.
1: Τι έγινε με το μπαλκόνι?
0: Από ό,τι κατάλαβα, προσπάθησε να γίνει έτσι μια επιχείρηση να αλλάξουν τα αποτελέσματα. Ο Δήμος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες και το κοινό στο πλαίσιο του διαγωνισμού Πράσινο Μπαλκόνι ότι διαπίστωσε από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσπάθεια αλλίωσης της διαδικασίας ψηφοφορίας με χρήση αθέμητων τεχνικών μέσων. Κατόπιν όλων αυτών και με γνώμονα τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας της διαδικασίας, αποφασίστηκε η άμεση διακοπή της υφιστάμενης ψηφοφορίας. Οι ψήφοι που έχουν κατοχυρωθεί ως και τη στιγμή της διακοπής δεν θα ληφθούν υπόψη. Θα προχωρήσει στην επαναδιαμόρφωση ο Δήμος της διαδικασίας με τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως την αξιοπιστία και τη δικαιοσύνη του διαγωνισμού.
1: Βρε παιδί μου, είχε κάνει ένα διαγωνισμό ένας Δήμος, ένα όμορφο διαγωνισμό που είναι για να παρουσιάσουμε τέλος πάντων πώς έχουμε στολίσει, πώς έχουμε μορφύνει τα μπαλκόνια μας. Δηλαδή, εντάξει, θες να κερδίσεις, το καταλαβαίνω. Γιατί μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία?
0: Εντάξει, τώρα φαντάζομαι.
1: Καλά, και το νόημά του
0: κιόλας. Θα μπαίνανε κάποιοι και θα ψηφίζανε τις ίδιες προτάσεις συνεχώς από άλλους υπολογιστές. Κάτι τέτοιο αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω κάνει και ρεπορτάζ, βέβαια, για να σου πω τι είδους δολιοφθορά παρατηρήθηκε.
1: Θα είναι την Τετάρτη, θα έχουμε εδώ στο στούντιο στην εκπομπή. Μετά τις 9:30 κάπου εκεί, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και περιβάλλοντος, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη, όπου θα μας μιλήσει αναλυτικά και για το πόσες φυτεύσεις έχουν μπει, πόσα δέντρα έχουν φυτευτεί, λουλούδια απλά, και να μας εξηγήσει και τι έγινε και με το μπαλκόνι, το διαγωνισμό για το πράσινο μπαλκόνι. Μήπως μας έχει κλείσει και η νέα ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να πούμε ότι σήμερα έχουμε επισκέψει τη Θεσσαλονίκη. Έρχεται ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Σε λίγη ώρα, στις 10, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΙΑΘ, στις 11 με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑΘ και στις 6 θα συναντηθεί με εργαζόμενους στους ΟΤΑ. 7:30 η ώρα θα συζητήσει με πολίτες στο καφέ Μπαζάρ. Εκεί να σου πω πάντως, στο καφέ Μπαζάρ τα λένε συχνά πυκνά και οι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι δεν θα συμπέσουν οι δύο πλευρές. Και τώρα αυτή η επίσκεψη του Γαβριλή Σακελαρίδη, βέβαια, στη Θεσσαλονίκη γίνεται στον απόϊχο της αποχώρησης 150 στελεχών του κόμματος που φλερτάρουν με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Από αυτούς 7 βουλευτές, η κυρία Χτσιόγλου παραιτήθηκε και από το αξίωμα της βουλεύτριας. Στην θέση της καταλαμβάνει στο κοινοβούλιο ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος από τη λέει το ρεπορτάζ να μένεται να ανεξαρτητοποιηθεί. Η αποχώρηση αυτή από την κοινοβουλευτική ομάδα έχει ως αποτέλεσμα να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις λοιπόν στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Ο κύριος Σακελαρίδης μαζί με τους συνεργάτες του και όσους μένουν θα ξεκινήσει περιοδίες. Χθες υπάρχει ενημέρωση ότι πραγματοποιήθηκε πανελλαδική συνδιάσκεψη των μελών της Νέας Αριστεράς των αποϊχόλων αυτών των εξελίξεων. Πήραν μέρος εκατοντάδες μέλη από όλη την χώρα, να πούμε, και συζητήθηκε η ανάγκη να διαμορφωθεί ένα μέτωπο δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές και επιβεβαιώθηκε η απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής που έθετε ως προτεραιότητα να ληφθούν πρωτοβουλίες διαλόγου με δυνάμεις και συλλογικότητες της αριστεράς. Ο κύριος Σακελαρίδης φέρεται να τόνισε πως την προεκλογική προετοιμασία και την ετοιμότητα των μελών και των οργανώσεων σε όλη τη χώρα την βάζουν σε προτεραιότητα. Αναφέρθηκε στην απαραίτητη ενίσχυση δράσεων και πρωτοβουλίων της Νέας Αριστεράς και επισήμανε την ανάγκη οι δυνάμεις στην αριστερά να υπερβούν τις παρελθούσες διαφωνίες.
1: Λοιπόν, έχουμε μία νέα έρευνα της Opinio Poll για τη Θεσσαλονίκη, όπου βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία να παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, να κρατά τη δεύτερη θέση, ακολουθεί Μαρία Καριστιανού και τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%. Μάλιστα.
0: Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφους, mm-hmm. της επιδόσης των κομμάτων, 29,6%. Η Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για την Α περιφέρεια Θεσσαλονίκης, mm-hmm. 13,3% η Ελλάς, 9,6% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 9,3% για το ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ 7,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, Πλεύση Ελευθερίας 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ 3%, Φωνή Λογικής 2,8%, ΜΕΡΑ 25 2,5%, Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη 0,8%, Σπαρτιάτες 0,8%, Νέα Αριστερά 0,6%. Αυτό αφορά την πρόθεση ψήφου, ενώ υπάρχουν και θετικές απόψεις για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό θα σε έλεγα τώρα. Ναι, ναι. Το 55% εμφανίζεται πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από το μέχρι σήμερα έργο του Δημάρχου. Είναι υψηλή και ικανοποίηση από τις παρεμβάσεις και το έργο του κυρίου Αγγελούδη ανά τομέα δημοτικής δραστηριότητας, δηλαδή πολύ και αρκετά ικανοποιημένη είναι το 48,6% από την καθαριότητα, ένας τομέας στον οποίο είχε δώσει ιδιαίτερο βάρος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε.
0: Εντάξει,
1: τα καθήκοντα.
0: Φαίνονται τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαίνονται τα αποτελέσματα.
1: Το 42,4% για τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους και το 40,3% τη συντήρηση και την ανάπτυξη του πρασίνου, που ιδιαίτερα δόθηκε, είχε μπει στις προτεραιότητες της διοίκησης. Ο Δήμαρχος επίσης εμφανίζει πολύ υψηλή δημοφιλία της τάξης του, πάνω από 67% σε σύγκριση με τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων.
0: Σουχό τσομπολιό, σουχό παραπολιτικό.
1: Αυτά που για όνομα ήθελε.
0: Σου έχω παραπολιτικό.
1: Στο λοιπόν, παραπέντε μου τα λες.
0: Κόσμος και Ντουνιάς πήγε στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήμασταν εκεί και εσύ και εγώ και είδαμε ποιοι δώσαν το παρόν. Θα σου πω ότι ένας δεν πήγε.
1: Ποιος δεν πήγε, δεν το πρόσεξα.
0: Δεν πήγε ο πρώην δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέρβας.
1: Εντάξει τώρα, τι θα ερχόταν στον απολογισμό του Αγγελούδη.
0: Άκου να σου πω όμως, εγώ ξέρω που ήταν ο Ζέρβας την ώρα που ο Αγγελούδης έκανε απολογισμό. Στην Παύλου Μελά, έπινε καφέ με συνεργάτες του.
1: Α! Και τι καθόριζαν τέλος πάντων πώς θα δικαιολογήσουν. Και ποιοι συνεργάτες του.
0: Ρε παιδί μου, ένα σαβατιάτικο καφέ
1: ήπιανε οι άνθρωποι. Και ούτως ή άλλως είναι.
0: Έναν σαβατιάτικο καφέ. Ένα σαβατιάτικο καφέ με φίλους και συνεργάτες, ναι, και στο λέω επειδή έτσι μου ήρθε η πληροφορία, μου μεταφέρθηκε η πληροφορία. Επομένως, μπορώ να σου πω σίγουρα ποιος δεν ήταν.
1: Εγώ νομίζω, φαντάζομαι, θα είμαι επιβεβαίως. Δεν ήταν. Ο Λεκάκης, θα έλεγα άσχετο. Δεν ήταν ο Σωκράτης Δημητριάδης. Φαντάζομαι δεν ήταν ο Μιχάλης ο Κούπκας.
0: Στον καφέ εννοείς.
1: Στον καφέ. Ναι, δεν ήταν ο Χάρης Αηδονόπουλος, ο οποίος ήταν στην εκδήλωση. Ποιος άλλος δεν ήταν.
0: Με συνεργάτες, όχι με δημοτικούς συμβουλούς, όχι με πολιτικά στελέχη. Με συνεργάτες, σου λέω, έπινε καφέ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Δεν μας τις λέει όλες τις πληροφορίες.
0: Όχι, δεν θα στα πω. Δεν θα στα πω. Σου είπα που ήταν ο κύριος Ζέρβας την ώρα της εκδήλωσης Αγγελού. Δεν θα σου πω περισσότερα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια Βασίλης Κοντογουλίδης. Εμείς τα λέμε αύριο Τρίτη. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την Ποδίων έως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πολλοδομικού συγκροτήματος. Καλύτερη εικόνα στην περιφερειακή οδό. Παραμένουν ωστόσο χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρου Παπα-Νικολάου και στο αντίθετο ρεύμα μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών. Χαμηλές ταχύτητες σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καρβαλή, σε τμήματα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Βασιλής Σόλγας. Χαμηλές ταχύτητες σε Τσιμισκή και Αγνατία, μποτιλιάρισμα στο ύψος του Βαρδάρη. Στο κόκκινο η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, καθυστερείς και στην αρχή της Μοναστηρίου. Οριοθετήθηκε πριν επεκταθεί, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επ' της λεωφόρου στρατού πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ 2 άτομα απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Στο Ιπποκράτειο, εκτός κινδύνου, σλεύεται 15χρονη, την οποία παρέσυρε γεώταχη λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο 21ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονικής Μηχανιώνας. Συνελήφθη ο 38χρονος οδηγός του γεώταχη και αναμένονται τα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Άλλη μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια, στη θαλάσσια περιοχή 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από το Προκόπη. Προηγήθηκαν ισχυρές δονήσεις 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια, που προκάλεσαν αναστάτωση και ζημιά σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, αλλά και κατολισθήσεις. Κλειστές σήμερα σχολικές μονάδες στο Δήμο Μαντουδίου Λιμνής Αγίας Άννας και το Γυμνάσιο Προκοπίου. Κανονικά, ωστόσο, διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σημειώνονται ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, που διαγωνίζονται στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και αρχές οικονομικής θεωρίας. Τουρκική παρενόχληση διαστημάτου σημειώθηκε κατά την πτήση του Νίκου Δένδια προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στα κατεχόμενα. Παράλληλα, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και παρακολούθησαν τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Ολλανδίας στη Μεγαλόνησο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται σήμερα.

0: παιδιού. Συνεδρίασε στις 4 στο Δημοτικό Συμβουλίο Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τακτική συνεδρίαση του σώματος θα διεξαχθεί διαζώση και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Χωρίς νερό στη Μία το μεσημέρι, Λαγκαδάς, Ηράκλειο και Περιβολάκη, λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑΛ στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες και δεκάδες τραυματίστηκαν από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, ενώ εκδόθηκε και η προειδοποίηση για τσουνάμι. Η εξαιρετικά ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στα νυχτά του Μιντανάου, σε βάθος 35 χιλιόμετρων. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν και απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι παράκτιων περιοχών της Βόρειας Ινδονησίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια εβδομάδα με πολλή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ένας μικρός χαμός γίνεται αυτή την ώρα ειδικά και στην περιφερειακή, αλλά πολύ περισσότερο στην Εγνατία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Τζιμισκή για όσους έρχονται από τα ανατολικά προς το κέντρο. Υπάρχει και πρόβλημα όμως και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Εκεί όπου είχαμε και ένα τροχαίο νομίζω το πρωί, θα μας τα πει σε λίγο η Ευδοξία Ιδένη. Σε κάθε περίπτωση η απουσία του μετρό είναι έκδηλη ιδιαίτερα τις Δευτέρες, όπου και την περασμένη Δευτέρα και σήμερα η κίνηση είναι πραγματικά για σπάσιμο νεύρων. Κάντε υπομονή όσοι κινείστε με τα αυτοκίνητά σας, αλλά και με τα λεωφορεία και με τα αστικά. Κάντε υπομονή λίγες μέρες ακόμα μέχρι να έχουμε την τελική παράδοση του έργου στην προέκταση της Καλαμαριάς, ένα έργο το οποίο ακολούθησε και αυτό τη μικρογραφία του μετρό. Όχι βέβαια στους ίδιους ρυθμούς, αλλά υποτίθεται ότι έπρεπε να το έχουμε από πέρσι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα του 2025 έπρεπε να έχουμε την επέκταση της Καλαμαριάς. Και φτάσαμε σήμερα το αργότερο Χριστούγεννα, γιατί αρχικά το χρονοδιάγραμμα μιλούσε για φθινόπωρο. Και φτάσαμε καλοκαιράκι, Ιούνιο μήνα, και να έχουμε τέτοια ταλαιπωρία, διότι όπως και να το κάνουμε το μετρό αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο για την κυκλοφορία της πόλης. Υπομονή, κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Τι σημαίνει αυτή η ανάφερξη, θα τη δούμε και πάλι στην πρώτη ώρα της εκπομπής με τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο αναπαστρατεία. Τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε και σήμερα. Στο μεταξύ, θυμάστε τι σας έλεγα την περασμένη εβδομάδα για τα ελληνοτουρκικά, για το κλίμα που καλλιεργούν οι γείτονές μας οι Τούρκοι, για τα μέσα ενημέρωσης που οριάζουν για πρόκληση θερμού επεισοδίου με την Ελλάδα, οριάζουν οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οι ομόλογοι του από Γαλλία και Ολλανδία, πριν τις υπογραφές για τις γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο, έπεσαν στόχοι τουρκικής παρενόχλησης. Σημειώθηκε επεισόδιο παρενόχλησης λοιπόν μέσω κλήσης στον ασύρματο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τίμπον. Δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροπλάνο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο για τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα σήμερα και κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για το καθεστώς άμυνας και ασφάλειας του νησιού. Τόσο προκλητικά, τόσο κοινικά παρενόχλησαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδος. Κατά τα άλλα είμαστε σε ήρεμα νερά. Έτσι, η πολιτική των σχέσεων των δύο χωρών είναι η πολιτική ήρεμων νερών. Τα κυματισμένα νερά, τα άγρια νερά ήθελα να ξέρω πότε θα συμβούν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όπως επίσης θα συζητήσουμε και το πολιτικό σκηνικό της χώρας, τις πολιτικές εξελίξεις, τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας, αλλά και έναν ανασχηματισμό που από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει ο Πρωθυπουργός μεθαύριο Πέμπτη, μετά από τρεις μέρες, μεθαύριο είναι Τετάρτη, μετά τη μεταγραφή Κυρανάκη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος θα αντικαταστήσει τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τι συμβαίνει, πάμε για μεταγραφή Μαρινάκη, Παύλου Μαρινάκη στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, τι θα συμπαρασύρει όλο αυτό στο υπουργικό σχήμα, θα έχουμε πληροφορίες κατά τη διάρκεια και της σημερινής εκπομπής για όλα αυτά. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους που όπως σας είπα είναι πολύ έντονη σήμερα Δευτέρα, αλλά και την τοπική ατζέντα της ημέρας, στα σοβαρότερα θέματα υπάρχει μια φωτιά στην οποία λίγο μετά τις 10.30 εκδηλώθηκε και λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, συγγνώμη, υπάρχει αυτή η φωτιά σε διαμέρισμα στη λεωφόρο Στρατού πάνω από βενζινάδικο. Να ξεκινήσουμε από αυτό, Ευδοξία. Τι λένε τα νεότερα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας. Οριοθετήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά πριν επεκταθεί. Ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής με 5 οχήματα. 15 πυροσβέστες επιχείρησαν. Γιατί ακριβώς από κάτω υπάρχει, Βασίλη, πρατήριο υγρών καυσίμων. Φοβήθηκαν δηλαδή μην γίνουν τα χειρότερα. Απεγκλωβίστηκαν άμεσα δύο άτομα από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος.
0: Τραυματίστηκε κανένας?
1: Όχι, κανείς δεν τραυματίστηκε. Ήταν πραγματικά άμεση επέμβαση. Δηλαδή, 8.30 εκδηλώθηκε η φωτιά και μία ώρα αργότερα ήταν υπό έλεγχο. Γιατί ακριβώς επειδή από κάτω υπάρχει πρατήριο υγρών καυσίμων. Προφανώς είχαμε μεγάλη κινητοποίηση και άμεση. Έκλεισε λεωφόρο Στρατού για περίπου μία ώρα. Και εκεί ενδεχομένως οφείλεται κατά ένα μέρος η επιβάρυνση του κέντρου κυρίως, όχι τόσο της περιφερειακής. Γιατί σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα με το κυκλοφοριακό. Ακόμη ως και αυτή την ώρα έχουμε σε κάποια σημεία εντός και εκτός πλοδομικού συγκροτήματος πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα, θα τα πούμε αμέσως μετά. Τέλος, καλό, όλα καλά λέμε. Παραμένουν για τις τελευταίες φυσικά ενέργειες κάποιες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά η φωτιά επί της ουσίας έχει σβήσει και δεν επεκτάθηκε σε κοντινά διαμερίσματα. Τώρα είχαμε ένα λίγο πριν τα μεσάνυχτα μια παράσυρση μιας 15χρονης το 21ο χιλιόμετρο του δρόμου που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Μηχανιώνα. Παρασύρθηκε από γιώτα έχει την ώρα που διέσχιζε το δρόμο. Ο 38χρονος οδηγός του γιώτα έχει συνελήφθη. Αναμένονται τα αποτελέσματα. Έγιναν αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί, λέει, αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι το κορίτσι είναι εκτός κινδύνου σε ελαφρία κατάσταση. Τώρα μαθαίνουμε ότι έχει κατάγματα. Δεν είναι τόσο ελαφρία κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Αυτό όσον αφορά στα του αστυνομικού δελτίου. Να πούμε τώρα λίγο για την κίνηση, ότι παραμένει στο κόκκινο ένα μεγάλο κομμάτι, ένα τμήμα της περιφερειακής, το ρεύμα προς τα ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας επί της ουσίας μέχρι τα νοσοκομεία, το 424 και το Παπαγεωργίου. Η εικόνα ήταν πολύ χειρότερη μισή ώρα νωρίτερα, γιατί υπήρχε ακινητοποιημένο στο δόστρο μας αυτό το ρεύμα μετά τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Ένα γιο ταχύ είχαμε ένα τροχαίο το πρωί, μόνο μελικές ζημιές, αλλά επί δύο ώρες παρέμεινε κινητοποιημένο το όχημα αυτό και δημιουργούσε ουρές χιλιόμετρων μέχρι εκείνο το σημείο, μέχρι την ανηφορά του Επταπεργίου. Και στην ανηφορά του Επταπεργίου, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, έχουμε αυξημένη κίνηση. Στο αντίθετο ρεύμα είναι καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα, έτσι χαμηλώνουν ταχύτητες λίγο μεταξύ.
0: Υπάρχει πολλή κίνηση στο κέντρο, Εγνατία, Κωνσταντίνου Καραμαλή και
1: αυτό θα έλεγα, ότι έχει μεταφερθεί εκεί. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένει στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη στο ρεύμα καθόλου δεν
0: είναι δύσκολη. Εγώ έκανα σήμερα μία ώρα και ένα τέταρτο για να έρθω.
1: Δεν μου φαίνεται περίεργο και τώρα η εικόνα είναι έτσι. Είναι δύσκολη. Δηλαδή παραμένει και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, οι καθυστερήσεις παραμένουν. Και κατεβαίνοντας από Κατσιμίδη, στο κέντρο έχουμε αυξημένη κίνηση. Κόκκινο από το τρίγωνο της Χάνθ και στο μεγαλύτερο τμήμα της Τσιμισκή. Τα ίδια στην Εγνατία, στο Βαρδάρι μποτιλιάρισμα, στην είσοδο μέσω της Παλούς Ιδροδρομικού Σταθμού.
0: Και ξέρεις τι, δεν είδα σήμερα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν είδα άνδρες τροχέα στην Εγνατία, γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το. Ενώ καθημερινά, ιδιαίτερα νεαροί αστυνομικοί, προφανώς είναι άτομα που τώρα τοποθετήθηκαν ή κάνουν την άσκησή τους, βοηθάνε τα παιδιά αυτά, άντρες και γυναίκες, τροχονόμοι, σήμερα δεν υπήρχαν. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ίσως ένας λόγος που είναι έως και αυτή την ώρα τόσο αυξημένη κίνηση. Και στα δυτικά όμως, στη λεωφόρο Μικηθοδωράκη, την πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου, από τη συμβολή της με τη Μαρίνο Αντίπα και κάτω μέχρι την Ξηροκρίνινο στο κόκκινο δρόμο. Είναι πολύ δύσκολη έτσι, η κάθοδος. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και ένα τροχαίο, δεν έχει πολλή ώρα, γιατί βλέπω το γιο ταχύ ακινητοποιημένο στο οδόστρο μας, στην εσωτερική περιφερειακή οδό, μετά τη Μεάνδρου, στο κομμάτι που συνήθως είναι στο κόκκινο, στο ύψος του Κορδελιού. Δεν έχουμε ακόμη περισσότερες πληροφορίες, ελπίζουμε να είναι μόνο μελικές ζημιές, να μην έχει κάτι άλλο. Θα πω επίσης ότι να υπενθυμίσω, γιατί είναι γνωστό εδώ και δύο ημέρες, ότι έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης σήμερα, τακτική συνεδρίαση, η 13η τακτική συνεδρίαση του σώματος. Στις 4 ξεκινά, 18 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θα διεξαχθεί διαζώση συνεδρίας και θα μεταδοθεί όπως πάντα απευθείας από την TV100, Βασίλη.
0: Ευχαριστώ την Ευδοξία Δένη. Να πω λοιπόν δύο κουβέντες που θέλω με αφορμή αυτό που έγινε χθες. Σε ένα πολύ μεγάλο όγκο αυτοκινήτων που κατευθύνθηκαν προς τις παραλίες της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα προς την Επανομή. Πράγματι είχε πολύ μεγάλη κίνηση, δείγμα το ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα για βενζίνη, για χαλκιδική και επιλέγει τοπικά τις παραλίες και οι πιο καθαρές παραλίες είναι στην Επανομή, εκεί στο Ναυάγιο και στο ποταμό. Μέχρι εδώ καλά. Τα ξέραμε άλλωστε αυτά. Εγώ μένω στην περιοχή χρόνια και πραγματικά βλέπω κάθε Κυριακή, ιδιαίτερα τον Ιούνιο, όπου δεν έχουν ξεκινήσει και οι άδειες του κόσμου για να φύγει κάπου ο κόσμος, μποτιλιαρίσματα. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση από αυτά που μου είπε ο κόσμος, γιατί εγώ δεν πήγα ακόμα, δεν έχω κάνει κανένα μπάνιο μέχρι στιγμής, είναι η αύξηση των τιμών στα beach bar. Μου είπε λοιπόν κόσμος ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου ότι σχεδόν σε όλα τα beach bar του ποταμού φέτος έχουμε απίστευτες ανατιμήσεις. Δεν ξέρω αν οι τιμές ήταν οι τιμές Σαββατοκύριακο, αν ισχύουν καθημερινά. Αυτό θα το διευκρινίσω. Χθες πάντως η τιμή της ξαπλώστρας για δύο άτομα ήταν στα μπροστινά σημεία, ήταν τιμές Χαλκιδικής, πρώτου ποδιού Χαλκιδικής, 40 ευρώ και στα πίσω 25 ευρώ. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, επειδή έχει γίνει και μία κατάληψη όλης της παραλίας και πλέον σχεδόν παντού στον ποταμό είναι beach bar. Έχουν χαλάσει και την εικόνα, δηλαδή σε σχέση με την εικόνα όταν είχα πρωτοπάει σε αυτή την παραλία το 2001, πραγματικά, ας το πούμε, έχει γίνει μια τρομερή αλλίωση του παραλιακού ιστού εκεί της περιοχής. Μπορείς πάλι να κάνεις το μπάνιο σου με την ξαπλώστρα που τη δική σου και την ομπρέλα, αλλά προς την άκρη και ο ένας φυσικά πάνω στον άλλο. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι, έτσι θα κυλήσει το καλοκαίρι και για όλο τον κόσμο ο οποίος θέλει να κάνει μια εξοικονόμηση, να κάνει οικονομία, να μην γλιτώσει βενζίνη και να τα δίνει τελικά στα μπιτσόμπαρα. Με συγχωρείτε πολύ, 40 ευρώ το ζευγάρι, παραγγέλλοντας βέβαια, αλλά το ίδιο κόλπο της Χαλκιδικής πλέον έχει μεταφερθεί και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένα ζευγάρι θέλει 20 ευρώ μόνο για τις ομπρέλες, 20 ευρώ, βάλε και τη βενζίνη, θέλεις 25 ευρώ το άτομο. Και δεν θα φας, θα πιεις ένα καφέ και θα πάρεις με αυτό το 20 ευρώ και ένα club sandwich που προφανώς δεν σε φτάνει καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Δεν μιλάμε για φαγητό έτσι. Πού οδεύουμε αλήθεια? Πού πάμε? Και το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι έχει γίνει και κατάληψη της παραλίας από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι άνθρωποι βέβαια λεφτά θέλουν να βγάλουν. Θα ήθελα να θέσω το θέμα στον αρμόδιο δήμαρχο Θερμαϊκού, με τον οποίο θέλω να συνομιλήσουμε, τον αρμόδιο δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Τζέκο. Υπάρχει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των beach bar που πληρώνουν τα αντίστοιχα λεφτά στο Δήμο Θερμαϊκού και αυξήθηκαν οι τιμές? Θέλω να το μάθω αυτό, να το πληροφορηθώ. Τι συμβαίνει τελικά και ποια είναι η πολιτική του Δήμου Θερμαϊκού επ' αυτού? Διότι εδώ θα μαλώσουμε με τον κύριο Δήμαρχο. Τι συμβαίνει? Και το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι η εικόνα αυτή? Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα? Χρόνια μιλάμε να φεύγεις από τη Θεσσαλονίκη, να κολλάς στη στροφή του Πλαγιαρίου, να είσαι κολλημένος 20 λεπτά, 25 λεπτά στο ύψος της Θεζοστρόμ, να μην υπάρχει τίποτα, να ανεβαίνεις την ανηφόρα, στη συνέχεια να ξανακολλάς στα φανάρια του Πλαγιαρίου, μετά να ανοίγει ο δρόμος, εντάξει, οκ, okay, και μετά να ξανακολλάς και να περνάς μέσα από αυτό την αθλειότητα των δρόμων της επανομής για να βγεις ποταμό και να νομίζεις ότι είσαι στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50 και να σου ζητάνε 40 ευρώ το ζευγάρι της ξαπλώστρες? Έχετε τρελαθεί τελείως? Δεν τρέπεστε λίγο? Έτσι αντιμετωπίζετε τον κόσμο? Άπαντες. Παρακαλώ πολύ, βρείτε τον κύριο Δήμαρχο να του θέσω το ερώτημα για να δούμε τι λέει και η αυτοδιοίκηση επ' αυτού. Τον κύριο Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Τζέκο. Τι λέει η αυτοδιοίκηση επ' αυτού? Δεν το ξέρει ο κύριος Δήμαρχος? Δεν πρέπει να παρέμβει? Δεν ξέρω. Θέλω να του κάνω το ερώτημα. Λοιπόν, να βρούμε λοιπόν τον κύριο Δήμαρχο του Θερμαϊκού για αυτή την κατάντια, ας το πούμε, το beach bar της περιοχής. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και θα συνομιλήσουμε και τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, για τις πολιτικές εξελίξεις.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Μπλα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: Για να συζητήσουμε τώρα τις πολιτικές εξελίξεις. Πρώτη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τον πολιτικό αναλυτή τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Κύριε Κουσούλη, καλή σας ημέρα από το FM 100 από Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα
5: καλημέρα,
4: να έχουμε.
5: Καλημέρα κύριε Κοντογλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη από την Νότια Ελλάδα, περίπου Κύθηρα.
4: Α, στα Κύθηρα είστε,
5: που ναι, ζηλεύω. Στα Κύθηρα, είμαι στο χωριό μου απέναντι από τα Κύθηρα που βρέθηκα χθες και θα φύγω το απόγευμα.
4: Α, πανέμορφα
5: οπότε,
4: μέρη.
5: Οπότε συνομιλούμε η Νότια Ελλάδα με τη Βόρεια Ελλάδα.
4: Η Νότια Ελλάδα με τη Βόρεια Ελλάδα, όντως. Άλλωστε, μία είναι η Ελλάδα μας.
5: Η Ελλάδα είναι μία, όντως.
4: Με τις ομορφιές της. Αλλά ξέρετε, μιας και
5: είναι
4: το αναφέρετε.
5: Παντού η Ελλάδα.
4: Αναφέρετε. Πριν από λίγο έκανα ένα περίπου οργισμένο σχόλιο με αφορμή τηλέφωνα που δέχτηκα από κόσμο που. Επειδή ο κόσμος δεν έχει λεφτά για να κάνει το. Να πάει ούτε καν μέχρι τη Χαλκιδική. Σκέφτεται τη βενζίνη. Με τη βενζίνη να είναι στο 2.10 στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνει στις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης. Μία από αυτές τις παραλίες που ήταν παραλία κόσμημα πριν από μερικά χρόνια στο ποταμό, εδώ έξω από την Πανομή. Έχει γίνει κατάληψη από beach bar και δεν έχει γίνει μόνο από κατάληψη από beach bar, από δεκάδες beach bar. Οι τιμές είναι απλησίαστες. Το ζευγάρι, οι ξαπλώστρες, φτάνουν στη Θεσσαλονίκη να είναι τιμές Χαλκιδικής 40 ευρώ οι προστινές θέσεις και 25 ευρώ οι πιο πίσω. Και αναρωτιέμαι, ούτε το μπάνιο σου δεν μπορείς να κάνεις φέτος στην Ελλάδα. Τι γίνεται? Δεν μπορώ να πραγματικά.
5: Κύριε Κοντογλίδη, στη χώρα υπάρχει μια οπισθοδρόμηση, μια συνολική οπισθοδρόμηση. Και η οπισθοδρόμηση δεν διαπιστώνεται στη θεωρία, διαπιστώνεται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η πολιτική, γιατί όλα αυτά είναι αντικείμενο διαχείρισης από την τοπική εξουσία έως την κεντρική εξουσία, είναι μια υπόθεση που προτεραιότητά της θα έπρεπε να έχει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ώστε να βελτιώνεται αυτή η καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Στο βαθμό που όλα αυτά είναι εκτός ελέγχου, γιατί αν μου λέτε έχει καταληφθεί μια παραλία, έχει καταληφθεί προφανώς παράνομα, δεν υπάρχει μια αρχή να ελέγξει και δεν υπάρχει μια αντιστοιχία αν πρόκειται για ενοικίαση με τις τιμές που παρέχονται στους επισκέπτες. Άρα συνολικά από το μικρό πάμε στο μεγάλο, δηλαδή προφανώς υπάρχει απουσία ελέγχου. Κάτι δεν πάει καλά στη διαδικασία. Η χώρα είναι σε μια οπισθοδρόμηση, κύριε Κοντογλίδη, και πρέπει κανείς να το αποδεχτεί προκειμένου να ξεφύγει από την οπισθοδρόμηση. Διαφορετικά θα παραιτηθεί, δηλαδή θα συμβιβαστεί και η οπισθοδρόμηση θα κερδίσει.
4: Οπισθοδρόμηση λοιπόν. Σε αυτή την οπισθοδρόμηση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας βλέπουμε μια αναδιάταξη. Έχουμε το νέο κόμμα Τσίπρα, το νέο κόμμα Καριστιανού, με τα θετικά και τα αρνητικά και των δύο. Έχουμε ένα κατακαιρματισμό ιδιαίτερα στον χώρο της αντιπολίτευσης και έχουμε και ένα κυβερνών κόμμα το οποίο δεν μπορεί να ξεκολλήσει από ένα ποσοστό που το ανώτατό του σε σχέση πάντοτε με την εκτίμηση ψήφου, αν και εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις μόνο με την πρόθεση ψήφου στις δημοσκοπήσεις. Την πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 22%. Στην εκτίμηση πάει στο 28%. Δεν μπορεί και αυτό να ξεκολλήσει από το ποσοστό των ευρωεκλογών στην ανώτατη εκτίμηση τουλάχιστον προς το παρόν. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Έχουμε κάνει τη συζήτηση στο παρελθόν με άλλα, όταν υπήρχαν διαφορετική πολιτική δυναμική είχαν τα κόμματα. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και αν τελικά ανησυχείτε από το γεγονός ότι παρά το ότι είναι πασιφανές ότι μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, είτε γίνουν φθινόπωρο σε λίγους μήνες, είτε γίνουν άνοιξη του 2027 στο τέλος της τετραετίας, δεν θα σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, αν ανησυχείτε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση προεκλογικά από τις πολιτικές δυνάμεις για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.
5: Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, κύριο Κοντογουλίδη. Τίποτα δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Στον βαθμό που μπροστά μας έχουμε μία και κατά πάσα πιθανότητα δεύτερη κάλπη, οι απαντήσεις βρίσκονται στην κάλπη, στην πρώτη και τη δεύτερη κάλπη. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, όπως σωστά περιγράψατε, βρισκόμαστε σε μια ανασύνθεση αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό. Βρίσκεται σε κίνηση, σε αναδιάταξη, σε ανασύνταξη. Ήδη υπάρχουν επίσημα δύο νέα κόμματα. Ενδεχομένως να υπάρξει και κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Ενδεχομένως όλη αυτή η αναταραχή να μας οδηγήσει σε μια νέα δημοσκοπική καταγραφή, η οποία θα μας δείξει να επιδεινώνεται ο κατακαιρματισμός, κάτι το οποίο δεν είναι απριορί αρνητικό, γιατί χωρίς τον κατακαιρματισμό δεν μπορεί να νοηθεί μια επόμενη φάση ανασύνθεσης και αναδιάταξης. Την ίδια στιγμή, κατά τη γνώμη μου, τα βασικά χαρακτηριστικά της πορείας μας προς τις εκλογές για την πρώτη κάλπη είναι μπροστά στα μάτια μας και υπάρχουν μέσα στα εξής δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπατε να πω. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι τελικά το ποσοστό που θα πάρει το κυβερνών κόμμα. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη. Φαίνεται ότι θα είναι πρώτο κόμμα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά ποιο θα είναι το ποσοστό της. Αυτό θα παραμείνει αναπάντητο, γιατί πρέπει να έχουμε μια απόσταση από τις δημοσκοπήσεις. Με δεδομένη την δημιουργία νέων κομμάτων, έχουμε μια αναδιάταξη και του τρόπου που οι άνθρωποι προσέρχονται, παρατηρούν και βλέπουν, και βεβαίως στην εκλογική συμπεριφορά, η οποία θα καταγραφεί κατά τη γνώμη μου με καταλυτικό τρόπο στην πρώτη κάλπη. Συνεπώς έχουμε το πρώτο ερώτημα, ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αν πάρει ένα οριακά χαμηλό ποσοστό, δεν είναι μόνο ένα εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα και μια, κατά τη γνώμη μου, κίνηση ανασύνταξης που θα επιχειρηθεί μέσα στην
4: Αυτό το ποσοστό πώς το προσδιορίζετε, να είναι κάτω από 25-27%?
5: Ένα οριακό κακό ποσοστό είναι περί το 25%. Μπορεί να είναι 24,1, μπορεί να είναι όμως και 26,2. Αυτό το ποσοστό είναι κακό. Γιατί το λέω έτσι, κύριε Κοντογουλίδη? Γιατί τα ποσοστά των κομμάτων πρέπει να τα κρίνουμε με βάση τους πολιτικούς στόχους τους.
4: Ναι, εδώ θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν παραδείγματος χάρη η Νέα Δημοκρατία πάρει ένα κακό ποσοστό γύρω στο 25%. Είναι όντως κακό ποσοστό σε σχέση με το 41% που είχε. Και ο δεύτερος έχει 10 μονάδες κάτω. Και επίσης, και επειδή υπάρχει και το παρελθόν, όπου στις εκλογές του 2012 η Νέα Δημοκρατία με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά τότε είχε πάρει 19% και επαναλήφθηκαν εκλογές και πήγε στο 30%. Μήπως τελικά επαναληφθεί το ίδιο το σκηνικό, δηλαδή πει ο Μητσοτάκης ότι εντάξει, πήραμε το μήνυμα, είμαστε πρώτη δύναμη όμως κυρίαρχα, αν υπάρχει αυτή η διαφορά, αν έχει 25 ο πρώτος και 22 ο δεύτερος, τα πράγματα αλλάζουν, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό δώστε μας μια δεύτερη ευκαιρία να κυβερνήσουμε τη χώρα η οποία θα μείνει ακυβέρνητη.
5: Ναι, να σας πω επί αυτού. Νομίζω ότι η συνθήκη που ζούμε εμείς δεν έχει καμία σχέση με το 12, με το Μάιο του 12 και τον Ιούνιο του 12. Τότε είμαστε μέσα στην κρίση, τη βαριά κρίση της χρεοκοπίας. Υπήρχε και τότε μια ανασύνταξη στο πολιτικό σκηνικό, ερχόταν επιθετικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι τα πράγματα σήμερα είναι διαφορετικά. Το πρώτο διαφορετικό στοιχείο είναι ότι βρισκόμαστε στον 8ο χρόνο, μπαίνουμε σε λίγες μέρες, στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο είχε στη διάθεσή του άπλετο χρόνο, χωρίς την πραγματικότητα αποτελεσματική αντιπολίτευση, ήταν δηλαδή το κυβερνητικό σχήμα μόνο του στο πεδίο και τα αποτελέσματα, ο απολογισμός δεν είναι θετικός. Γιατί αν ήταν θετικός θα έπαιρνε υψηλότερα ποσοστά. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια ποιοτική μεταβολή που ξεκίνησε κατά τη γνώμη μου στις ευρωεκλογές. Κινούμαστε πάντα στη ζώνη των ευρωεκλογών. Δεν μπορεί το κυβερνών κόμμα να υπερβεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, κατά τη γνώμη μου, στην πλέον αισιόδοξη εκδοχή, και συνεπώς υποχρεωτικά θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη, όπου και εκεί δεν θα μπορέσει να αγγίξει την αυτοδυναμία, γιατί το 37%, 37,5% για την αυτοδυναμία είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Εν τω μεταξύ, στη δεύτερη κάλπη θα παρατηρηθεί μια αναδιάταξη και στην αντιπολίτευση. Θα προκύψει δηλαδή ένας ισχυρότερος πόλος από την αντιπολίτευση στη δεύτερη κάλπη και όχι στην πρώτη κάλπη. Και εφόσον έχουν συντελεστεί όλα αυτά, δηλαδή ο λαός έχει εκφραστεί μια πρώτη φορά και μια δεύτερη φορά, εκεί κατά τη γνώμη μου θα έχει διαμορφωθεί η συνθήκη για μια
4: κυβέρνηση. Για μια συνεργασία, λέτε, ναι.
5: Με βάση τη λαϊκή εντολή πλέον, η οποία θα είναι ξεκάθαρη και για την
4: ναι.
5: οποία
4: ερώτημα.
5: Δεν θα υπάρχει αμφιβολία.
4: Ερώτημα, έτσι, από
5: εμείς
4: την πολύχρονη.
5: Συγγνώμη, ναι. συγγνώμη που διακόπτω. Εμείς σήμερα κινούμαστε σε ένα περιβάλλον δημοσκοπικό. Έχουμε ξεχάσει τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και νομίζουμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αποτελέσματα. Όταν ναι. ανοίξει όμως η κάλπη, αλλάζει ο κόσμος, κύριε Κοντεπούλη.
4: Ναι, ερώτημα από την πολύχρονη εμπειρία που έχετε στο χώρο της πολιτικής ανάλυσης. Αν και στις δεύτερες κάλπες γίνει το πιο πιθανό να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, ή το νέο κόμμα Τσίπρα, ή αυτό θα δημιουργήσει, είναι ανέφικτο και μπορεί να έχουμε μια επανάληψη του 2012 σε επίπεδο συνεργασιών, ή μπορεί να πάμε σε αδιέξοδο εκλογικό και με τρίτη εκλογική αναμέτρηση?
5: Έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα σήμερα, είναι όλα δύσκολα και ενδεχομένως να γίνουν ακόμη πιο δύσκολα. Αλλά αυτό θα κριθεί και πάλι από τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν πια ολοκληρωθεί η πρώτη κάλπη και έχουμε τη λαϊκή βούληση να έχει εκφραστεί, δηλαδή να έχει απαντήσει το εκλογικό σώμα απέναντι στα σχέδια των πολιτικών δυνάμεων, παράδειγμα στο βαθμό που η Νέα Δημοκρατία ζητάει αυτοδυναμία και έχει πάρει 26,7% ή 27,7%, η απάντηση που δίνει ο λαός σε αυτό είναι ότι δεν παρέχει αυτοδυναμία. Άρα έχουμε τις πρώτες απαντήσεις, όπως αν το ΠΑΣΟΚ που διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο δεν είναι ούτε καν δεύτερο στη συνολική κατάταξη. Έχουμε πια μία απάντηση. Έχουμε δηλαδή την τελική κρίση. Με βάση αυτή την τελική κρίση θα ξεκινήσει η επόμενη Δευτέρα το πρωί. Σε αυτό επιτρέψτε μου να επιμείνω, δηλαδή ότι εμείς σήμερα μιλάμε σε ένα περιβάλλον χωρίς να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Είναι σωστές οι ερωτήσεις σας και οι απορίες σας, αλλά δεν μπορούν να απαντηθούν.
4: Ναι.
5: Κάλπη δίνει απαντήσεις.
4: Το νέο κόμμα Τσίπρα πώς το βλέπετε και πώς βλέπετε αυτό τον, κατά την άποψή μου, συγχωρέστε με την έκφραση, τραγέλαφο σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή είδαμε τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι είμαστε υπέρ του εγχειρήματος Τσίπρα, χωρίς να λέει κάτι παραπάνω. Το σημερινό ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχει ένα δεδομένο, ο κύριο Τσίπρας ζητά τις παραιτήσεις όσων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθήσουν το εγχείρημά του, που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για διάλυση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε πολιτικό προηγούμενο της χώρας, να υπάρχει μια τέτοια διάσταση. Δηλαδή ένας αρχηγός ενός κόμματος που το πήρε από το 5%, το έφτασε στο 35%, κυβέρνησε με αυτό το κόμμα, παρετήθηκε από βουλευτής, φτιάχνει ένα νέο κόμμα και στην ουσία διαλύει το προηγούμενο κόμμα. Έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν ξέρω αν έχετε μια άλλη άποψη.
5: Είναι όπως το περιγράφετε, είναι αλόκοτο αυτό που συμβαίνει, δεν το έχουμε ξαναδεί. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι ασφαλώς, αλλά ήταν πριν από καιρό ήδη πολιτικά νεκρός. Δηλαδή το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε με τα αποτελέσματα του Ιουνίου του 2023, μεσολάβησε η περίπτωση του κ. Κασελάκη, η Νέα Αριστερά. Μπήκε δηλαδή σε μια διαδικασία θεσμικής διάλυσης, αν μπορούσα να πω. Και σήμερα έχει φτάσει στην πραγματικότητα στο πολιτικό τέλος του. Οι συζητήσεις που κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές πλέον, ο κύριος Φάμελος και η αντιπολίτευση που υπάρχει στον κύριο Φάμελο στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια συζήτηση για το πώς θα ανακοινωθεί αυτό το τέλος, τι μορφή θα λάβει αυτό το τέλος. επειδή τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετό καιρό και έχει ήδη ιδρύσει ένα νέο κόμμα, θα γίνει αποδέκτης στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν πλέον καμία πολιτική δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο.
4: Ναι.
5: Άρα είμαστε σε μια διαδικασία μετάπλασης ενός πολιτικού χώρου, ο οποίος πέθανε πολιτικά και ο οποίος επιχειρείται να ανασυγκροτηθεί με την πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα, διά του κυρίου Τσίπρα. Ποια θα είναι η απήχηση αυτής της πρωτοβουλίας, θα τη δούμε στην κάλπη, η τελική
4: ναι.
5: απήχηση εννοώ.
4: Ναι. Εκτιμάτε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο, με δεδομένο το ότι θα έχουμε και έναν μικρό, όπως όλα δείχνουν, ανασχηματισμό αυτή την εβδομάδα, με τη μετακόμιση του κυρίου Κυρανάκη, του αναπληρωτή υπουργού Πεχοδέ, στην γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, την μεταγραφή του κυρίου Μαρινάκη, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης θα αντικαταστήσει, όπως όλα δείχνουν, τον κύριο Κυρανάκη. Θεωρείτε ότι αυτός ο ανασχηματισμός είναι ανασχηματισμός που δείχνει ότι η κυβέρνηση πάει στο τέλος της τετραετίας, ή είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε και το φθινόπωρο εκλογές?
5: Να σας πω, αυτές οι αναγκαίες κινήσεις ανασύνταξης μικρού εύρους μέσα στο κυβερνητικό σχήμα δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα στο ερώτημα, απάντηση στο ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτά είναι αναγκαστικές κινήσεις. Για το πότε θα γίνουν εκλογές, επιτρέψτε μου να πω, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει. Έχει πράγματι ανακοινώσει ότι θα γίνουν το Μάρτιο του 27. Να δεσμευτούμε, να αποδεχτούμε ότι είναι μια ειλικρινής τοποθέτηση αυτή, αλλά εντωμεταξύ μπορεί να μεσολαβήσουν γεγονότα που να τον οδηγήσουν να επιταχύνει τις εξελίξεις. Ήδη είμαστε προς το τέλος της δεύτερης τετραετίας. Δεν θα είναι και πάρα πολύ πρόωρες οι εκλογές, συνεπώς αν γίνουν τον Οκτώβρη δεν πρόκειται κανείς να εκπλαγεί. Σήμερα νομίζω πρέπει να παραμείνουμε στη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι το σχέδιό του είναι να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 2027.
4: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουσούλη. Την καλημέρα μου για τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα να έχετε.
5: Για την φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους.
4: Να είστε καλά. Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός αναλυτής. Την ώρα που συζητούσαμε τον κύριο Κουσούλη και μέχρι να πάμε στον κύριο Λουκόπουλο, να σας πω ότι βλέπει το φως δημοσιότητας μια νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Για την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Εδώ όπου. Νομίζω ότι είναι Δήμος Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, έγινε για το ΆΗ εφημερίδα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα με 24%, το κόμμα Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ακολουθεί με 10,8, τρίτο κόμμα η Μαρία Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 7,8, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 7,5, το ΚΚΕ με 5,9, η Ελληνική Λύση με 5,8, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,3, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,4, η Φωνή Λογικής 2,3, το ΜΕΡΑ 25,2, η Νίκη 1,2, οι Δημοκράτες 0,6 και οι Σπαρτιάτες 0,6%. Όπως καταλαβαίνετε, στην αναγωγή η Νέα Δημοκρατία έχει 29,6, η Ελλάς 13,3, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,6, το ΠΑΣΟΚ 9,3, το ΚΚΕ 7,2, η Ελληνική Λύση 7,1, η Πλαίσια Ελευθερίας 6,6, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, η Φωνή Λογικής 2,8, το ΜΕΡΑ 25 2,5 και τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 2%. Όσον αφορά τις απόψεις για το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, το 55% εμφανίζεται πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από το μέχρι σήμερα έργο του Δημάρχου. Σημαντικό ποσοστό ικανοποίησης, πάνω από το 50%. Το 33,3% θεωρεί είναι λίγο, εμφανίζεται λίγο ικανοποιημένο, και το 8,7% μόλις καθόλου. Επίσης, υψηλή είναι η ικανοποίηση από τις παρεμβάσεις και το έργο του Δημάρχου της πόλης ανατομέα δημοτικής δραστηριότητας. Πολύ και αρκετά ικανοποιημένη από την καθαριότητα είναι το 48,6%, περίπου 1 στους 2. Το 42,4% από τις πλατείες και τους κοινόκριτους χώρους. Το 40,3% από τη συντήρηση και την ανάπτυξη πρασίνου. Το 42,5% από τον αθλητισμό πολιτισμό, το 37,9% από την ασφάλεια στην πόλη, το 30,4% από το κυκλοφοριακό, το 33,7% από την κοινωνική πολιτική και το 25,9% από τις υποδομές φροντίδας σκύλων. Επίσης, ο Δήμαρχος εμφανίζεται με πολύ υψηλή δημοφιλία της τάξης του 67,3%, ο πιο δημοφιλής με συντριπτικό ποσοστό. Ακολουθούν ο Κώστας Ζέρβας, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας με 22,3, ο Σπύρος Μπέγκας με 21%, ο Δρόσος Τσαυλής με 15,7, ο Νίκος Νικήσιανης με 15,2, ο Σέργιος Χαλόγερος με 14% και ο Βασίλης Τομπουλίδης με 13,5%. Αυτά και από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη, όπου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα με διαφορά από το δεύτερο κόμμα Τσίπρα, και τρίτο κόμμα είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία κάνει ζημιά από ό,τι φαίνεται στην ελληνική λύση πρωτίστως και στην πλεύση ελευθερίας δευτερευόντως, αλλά και στη φωνή λογικής, η οποία δεν μπαίνει στην επόμενη βουλή φωνή λογικής σε σχέση με την πρόθεση ψήφου πάντα και την εκτίμηση ψήφου, λοιπόν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο όριο του 3%. Πάμε τώρα στα διεθνή. Καλημερίζω και πάλι τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, τον αντιστράτηγο αναποστρατεία. Τα ξαναλέμε, στρατηγέ μου. Τι γίνεται, καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ακούω και καλά για την Θεσσαλονίκη, ξέρετε, επειδή έχω υπηρετήσει την οποία και την αγαπώ ιδιαίτερα. Αλλά είναι τιμή μου και χαρά μου, έτσι θέλω να σας το πω, η πρόσκλησή σας και η συζήτησή μου μαζί σας.
4: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση που δείχνετε όταν σας καλούμε. Τι συμβαίνει με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, πώς ερμηνεύεται γεωστρατηγικά αλλά και διπλωματικά αυτή την κίνηση του Ιράν?
6: Μέχρι τώρα πρώτα απ' όλα είχαμε παγωμένες γραμμές, έτσι, που δεν συμβαίνει όμως και παγωμένη σύγκρουση. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι προχθές το Ιράν είχε καλέσει, προσέξτε τι γίνεται, γιατί θα το πάω λίγο πολύ μπροστά, είχε καλέσει το Ισραήλ να σταματήσει να προσβάλλει τον Λίβανο. Δεν έλεγε τη Χεζμπολάχ, το Λίβανο. Και ως ένα σημείο είχε δίκαιο, διότι ναι μεν κυνηγώντας τη Χεζμπολάχ το Ισραήλ, πλήττει ανεξαρτήτως και αδιακρίτως και εγκαταστάσεις και αμάχους. Το Ισραήλ συνέχισε, και προσέξτε τώρα τι γίνεται, το Ιζεράν με μια υπέρμετρη αυτοπεποίθηση προσέβαλε το Τελαβίβ. Κλείνει το αεροδρόμιο του Μπενγκουριόν, προσβάλλει μια βάση στο βορρά, την Ραμά Νταβίδ, και ταυτόχρονα το Ισραήλ πλήττει ξανά την Τεχεράνη και εγκαταστάσεις. Τώρα τι γίνεται εκεί πέρα? Έρχεται λοιπόν και ο Τραμπ και λέει, του είπα να μην ανταποδώσει. Προσέξτε όρο που χρησιμοποίησε. Έχουν και δύο την πλάκα τους. Έτσι ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εγώ θα μπορούσα να σας πω είναι, σας το είχα πει και στην προηγούμενη εβδομάδα, ότι για δικούς τους λόγους το ΙΠΑ και το Ιράν επιθυμούν να συνεχιστεί η διαδικασία για να φτάσουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα τους επιτρέψει μετά να φτάσουν σε μια συνολική συμφωνία, τη στιγμή που ο Νετανιάχου τορπιλίζει κάθε τέτοια ας το πούμε πρωτοβουλία ή διαδικασία.
4: Είναι εντυπωσιακό αυτό που είπε και ο Τραμπ, ότι λέει θα ζητήσω από τον Νετανιάχου να μην προβεί σε αντίπεινα κατά των Ιρανικών πυράβλων.
6: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό, θυμάστε, που είχαμε πει ότι για δικούς του λόγους ο καθένας, έτσι.
4: Ναι, ακριβώς.
6: Και το Ιράν. Ο Νετανιάχου, επίσης για δικούς του λόγους, το ένα είναι βέβαια η ασφάλεια, γιατί πιστεύοντας ότι ένα κατακαιρματισμένο Ιράν και ένα σε διαρκή κρίση Ιράν δεν θα το απειλήσει. Είδαμε όμως ότι παρόλο ότι δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο του πολέμου, το Ιράν με μια, όπως σας το είπα, αξιοσημείωτη αυτοπεποίθηση προσέβαλε. Και το δεύτερο είναι ότι αν σταματήσει ο πόλεμος, κύριε Κοντογουλίδη, ο Νετανιάχου πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας που είναι εναντίον του για τα θέματα διαφθοράς. Και το πιο βασικό είναι ότι ενώ έρχονται οι εκλογές, η αντιπολίτευση θα πιέσει για τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής να καταλογίσει ευθύνες και να βρει τα αίτια. Αυτό που σας λέω εγώ για την 7η Οκτωβρίου, που είναι η σκοτεινότερη ημέρα του κράτους του Ισραήλ και του παγκόσμιου εβραϊσμού μετά το Ολοκαύτωμα. Εκεί βρισκόμαστε και γι' αυτό κιόλας έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεν θα υπάρχει γενικότερη ανάφλεξη.
4: Μακάρι. Μακάρι να είναι μια κίνηση τακτικής αυτή, η οποία κάποια στιγμή να οδηγήσει στην αποκλιμάκωση. Τώρα, θέλω να μου πάμε λίγο και στα, όπως συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα, και τα ελληνοτουρκικά, και δεν προλάβαμε να τα αναλύσουμε. Πραγματικά, δυστυχώς επιβεβαιώνομαι, διότι εδώ και πολύ καιρό λέω ότι το κλίμα στην Τουρκία δείχνει ότι επιθυμούν ένταση και θερμό επεισόδιο σε σύντομο χρονικό διάστημα με την Ελλάδα. Αυτό που έγινε με το αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας του Νίκου Δένδια, αλλά και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που δέχθηκαν παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου κατά την άφηξή του στην Κύπρο, πώς το ερμηνεύεται?
6: Ναι, είναι ανατακτά διαστήματα η Τουρκία θέλει να δείχνει, όχι μόνο προς την Ελλάδα αλλά και προς όλους φίλους ή αντιπάλους, ότι αυτή έχει το πάνω χέρι, όχι μόνο στο Αιγαίο, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εκτιμώ ότι η ενέργεια αυτή των Τούρκων εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η όλη στάση, γιατί δεν μιλάμε για μια συγκυρία, ήρεμα νερά και τα λοιπά, τα οποία το αφήγημα αυτό έχει βυθιστεί, έτσι. Όχι έχει βυθιστεί, είναι στο βάθος του Αιγαίου. Αλλά βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει. Άρα δεν πρόκειται περί συγκυρίας, αλλά πρόκειται περί μια στρατηγικής. Και η στρατηγική είναι αυτή να επιβάλλει μια κανονικότητα στην περιοχή, αλλά Τούρκα. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, γιατί καταλαβαίνω και το χρόνο σας. Αλλά εδώ διαλύει πραγματικά τους ευσεβούς πόθους ή τις αυταπάτες, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, όλου αυτού του ομίλου των ναταβρουμενάκηδων, δηλαδή αυτό που θέλουν σώνει και καλά να βρούμε με οποιαδήποτε κατάσταση και με οποιοδήποτε κόστος λύση με τους Τούρκους, ή των λεγόμενων ησυχάκηδων που θέλουν να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει η ουσία της ελληνοτουρκικής, εντός εισαγωγικών, διαμάχης, η οποία προκαλείται από τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Εμείς δεν κάνουμε κάτι, γιατί λέμε περίμενα να μειώσουμε τις εντάσεις. Ποιες εντάσεις? Εμείς είπαμε θα πάμε να ρίξουμε το βράδυ την Άγκυρα κάποιο πύραυλο ή θα έρθουμε ένα βράδυ. Άρα λοιπόν, ανατακτά διαστήματα το κάνει αυτό η Τουρκία για να επιβάλλει τη δική της κανονικότητα, τη δική της προοπτική και το πιο βασικό, να συνεχίσει να ροκανίζει τα οποιαδήποτε κυριαρχικά δικαιώματα, διότι δεν είναι μόνο αυτό που έγινε με το αεροπλάνο του Δένδια, είναι και το πώς συνεχίζει στο Αιγαίο, είτε με την επικείμενη νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδος με αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία κάποιοι κυβερνητικοί λένε «Α, όχι, τη σταματήσαμε», είτε με την επιβολή τελεσμένων.
4: Στρατηγέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυσή σου. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
4: Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Σεισμός 7,8 ρίχτερ ισοπαίδωσε τις Φιλιππίνες. Μιλάμε για νεκρούς τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων, 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν σε μια περιοχή που λέγεται Σοξγκάργεν, η οποία περιλαμβάνει 4 επαρχίες. Τουλάχιστον 130 άτομα τραυματίστηκαν. Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες την ώρα που ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά και πραγματικά τα πρώτα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά. Πραγματικά φοβερό να βλέπεις κτίριο να καταραίει live. 7,8 ρίχτερ. Με αυτά και με αυτό ο σεισμός που έγινε στη Βόρεια Εύβοια φαντάζει ένα τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία βλέπουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συνομιλήσουμε και με τον Κώστα τον Παπαζάχο αλλά και με τον Δήμαρχο Μαντουδίου στη Βόρεια Εύβοια για να μας πούν πώς ερμηνεύουν τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που έχουμε εκεί στην περιοχή. Όπως επίσης, λίγο μετά τις 11 θα έχουμε από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη τον φυσικό Κωνσταντίνο Αμπατζίδη, την Κατερίνα Διαμαντή και τον φιλόλογο Στέλιο Κουρί να μας μιλούν για τα σημερινά θέματα της φυσικής, της ιστορίας και της οικονομίας. από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη όλα αυτά. Όπως επίσης στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε την πρόεδρο του Σωματείου Κυλιαρχιών Νομού Θεσσαλονίκης για τις αλλαγές προϊόντων στα κυλικεία, στα σχολικά κυλικεία. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Παραμένουν τα προβλήματα στην περιφερειακή με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά να καταγράφονται μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών, ενώ στο αντίθετο ρεύμα μεγαλύτερος όγκος οχημάτων παρατηρείται μεταξύ Πολύχνης και Ανηφόρας Επταπυργίου. Αυξημένη κίνηση και εντός πολυδομικού συγκροτήματος στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Κατσιμίδη κυρίως το ρεύμα καθόδου, στο κόκκινο αυτή την ώρα η Τσιμισκή και τμήμα της Εγνατίας, στο κόκκινο παραμένει στα δυτικά ένα μεγάλο κομμάτι της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στην αρχή της Μοναστηρίου. Σταθερό προβάδισμα.

0: έρευνα προκύπτει ότι η καθαριότητα παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς, με δεύτερο το κυκλοφοριακό, ενώ ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 67,3% των πολιτών. Κατασβέστηκε πριν επεκταθεί, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της λοφόρου στρατού πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ 2 άτομα απεγκλωβίστηκαν επιτυχώς από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Άλλη μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια, στη θαλάσσια περιοχή 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από το Προκόπη. Προηγήθηκαν δονήσεις 5,2, 4,8 και 4,2 ρίχτερ στη βόρεια Εύβοια, συνολικά 100 δονήσεις. 100 μετασεισμοί μέχρι 4,2 ρίχτερ. Δονήσεις προκάλεσαν αναστάτωση και ζημιά σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, αλλά και κατολισθήσεις. Κλειστές σήμερα σχολικές μονάδες στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και το Γυμνάσιο Προκοπίου. Κανονικά διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες θέλουν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών, ενώ για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται τα ονόματα του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Δούκου, οι οποίες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας, δήλωσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον Ιερόνο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, τον πρώην υπουργό και κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά. Επιθυμία της οικογένειας των κλειπώντων είναι αντιστεφάνου να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Στις 15 Ιουνίου βγήκε η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή του στο σχετικό Μητρό. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα θα βεβαιώνονται από τους Δήμους και θα διαβάζονται στην ΑΔΕ, όπως είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνεδριάζει στις 4 στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τακτική συνεδρίαση του σώματος θα διεξαχθεί διαζώσεις και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV100. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM100. TV100.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
7: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.
8: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, 10 λεπτά μετά τις 11, ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης Θέσεις και Απόψεις. Και φυσικά το ενδιαφέρον σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις έχει να κάνει με τα θέματα της φυσικής, της ιστορίας και της αρχές οικονομικής θεωρίας. Εκεί όπου θα έλεγα έχουν να μας πούν πολλά από τα φροντιστήρια Μπαχαράκης, για το τελικά πώς ήταν τα θέματα σήμερα, αν ήταν βατά, αν είχαν δυσκολίες. Να ξεκινήσουμε από το μάθημα της φυσικής. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αμπατζίδη, το φυσικό, όπως επίσης και την κυρία Κατερίνα Διαμαντή για τις αρχές οικονομικής θεωρίας και τον κύριο το φιλόλογο, τον κύριο Στέλιο Κουρή, για το μάθημα της ιστορίας. Ενώ είχαμε συνεννοηθεί, δεν ξέρω τι έγινε με την τηλεφωνική γραμμή. Σε λίγο θα έχουμε από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη τους συνεργάτες των φροντιστηρίων για να μας πούνε για τα μαθήματα των σημερινών πανελλαδικών εξετάσεων.

0: Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Αμπατζίδη, φυσικό από τα φροντιστήρια Μπαχαράκης. Κύριε Αμπατζίδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς ήταν τα θέματα σήμερα φυσικής για τους υποψηφίους?
1: Σαφώς ευκολότερα από την περασμένη χρονιά. Θέματα με σαφή διατύπωση και χωρίς να έχουμε υπέρμετρη δυσκολία. Δηλαδή στο τέταρτο θέμα δεν έχουμε πλέον τις περίφημες υπερπαραγωγές που ήταν έτσι που το έβλεπε ο υποψήφιος και αισθανόταν λίγο άσχημα. Άρα έχουμε ένα πολύ καλά διατυπωμένα θέματα.
0: Δεν υπάρχουν ασάφειες δηλαδή, είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Ασάφειες όχι, ασάφειες δεν υπάρχουν. Ναι. Να πάμε σε έναν επιμέρους σχολιασμό. Το πρώτο θέμα είναι τα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και σωστού λάθους με σαφή αναφορά στη θεωρία του σχολικού βιβλίου, δηλαδή μια λεπτομερής μελέτη της θεωρίας του σχολικού βιβλίου δεν δημιουργούσε προβλήματα, οδηγούσε κατευθείαν στις απαντήσεις. Το δεύτερο θέμα, το οποίο εξετάζει, είναι μικρές ασκήσεις χωρίς αριθμητικά δεδομένα, είχε 3 επιμέρους ερωτήματα. Το Β1 από τη θεωρία του στάσιμου κύματος, βατό, χωρίς δυσκολία στη μαθηματική επεξεργασία. Το Β2, δύναμη αλληλεπίδραση μεταξύ 2 παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών, επίσης με απλή μαθηματική επεξεργασία. Και το Β3 είχε 2 ενωμένες ράβδους, ισορροπία στερεού, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στη μαθηματική του επεξεργασία και αυτό. Θα έλεγα ότι και εδώ εξετάζει 3 διαφορετικές ενότητες ουσιαστικά του σχολικού βιβλίου στο θέμα, του σχολικού βιβλίου στο θέμα Β με σαφέστατη διατύπωση. Τώρα στο θέμα Γ. Στο θέμα Γ για πρώτη φορά έχουμε άσκηση από το κεφάλαιο της κβαντομηχανικής, το τελευταίο κεφάλαιο της διδακτέας ύλης. Και εδώ έχουμε 4 ερωτήματα χωρίς θα έλεγα ιδιαίτερη δυσκολία στη μαθηματική επεξεργασία, εκτός από το θέμα Γ3 και το Γ4 που απαιτούσε κάποια ιδιαίτερη ικανότητα στους μαθηματικούς υπολογισμούς, αλλά έδινε δεδομένα τα οποία διευκόλυναν πάρα πολύ τους υποψήφιους στην διαδικασία των μαθηματικών υπολογισμών. Ένα σύντομο σχόλιο και για το τέταρτο θέμα συνδυάζει τα κεφάλαια των ταλαντώσεων και του ηλεκτρομαγνητισμού. Το χαρακτηριστικό, η διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές ότι δεν υπήρχε η κλιμακούμενη δυσκολία που καμιά φορά απαιτείται στο τελευταίο θέμα, δηλαδή τα ερωτήματα ήταν όλα βατά και κατανοητά. Σαφέστατα ευκολότερη θεματολογία από την περσινή, λογικά αυτό θα οδηγήσει σε μια μικρή άνοδο των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνουμε και εμείς, ότι όντως το γεγονός ότι ήταν πολύ πιο βατά σε σχέση με την περσινή χρονιά σε ένα κρίσιμο μάθημα όσον αφορά την βαθμολογία στις πανελλαδικές του πεδίου του σχετικού, ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια άνοδο των βάσεων. Ενδεχομένως.
1: Είναι γεγονός, κύριε Κουντογουλίδη, ότι η υπέρμετρη δυσκολία για πολλά χρόνια στο μάθημα της φυσικής οδήγησε πάρα πολλούς υποψήφιους να μην επιλέγουν το δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή το επιστημονικό πεδίο που οδηγεί σε φυσικομαθηματικές και πολυτεχνικές σχολές, με αποτέλεσμα να μιλάμε για έλλειψη πολύτιμου δυναμικού στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω ότι αυτή η στροφή, που όπως έγινε σήμερα, θα αντιστρέψει και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σε σχέση με την επιλογή τους για τα επιστημονικά πεδία. Αδειάζει το δεύτερο επιστημονικό πεδίο και αυτό εμπολίες οφείλονταν σε ακραία θεματολογία που είχαμε επί πολλά χρόνια στο μάθημα της φυσικής. Φαίνεται ότι αυτό έχει ελήφθη υπόψη και είμαστε σε θέματα που εξετάζουν σήμερα ένα πολύ μεγάλο εύρος της ύλης με ορθές διατυπώσεις ελέγχοντας βασική γνώση. Κάτι που και εκπαιδευτικά είναι ορθό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αμπατζίδη. Μπορείτε να μας δώσετε τώρα τους συναδέλφους σας, την κυρία Διαμαντή και τον κύριο Κουρή.
1: Ναι, κυρία Διαμαντή για το μάθημα της πολιτικής οικονομίας.
0: Ακριβώς. Αρχές οικονομικής θεωρίας. Ακριβώς. Κυρία Διαμαντή, καλή σας ημέρα από το FM100. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Ναι. Καλημέρα επίσης και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πώς ήταν τα θέματα στο δικό σας μάθημα στις...
2: Εμείς σήμερα γράφανε τα παιδιά της κατεύθυνσής μας στο μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας. Τα θέματα ήταν σαφώς πιο απαιτητικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ιδιαιτέρως ποιοτικά, δηλαδή μας εξέπληξαν ευχάριστα, κάλυπτε όλη την ύλη. Εμείς έχουμε τη θεωρία, τη μίκρο και τη μάκρο. Δεν είχαμε όμως εκπλήξεις, γιατί και η θεωρία ήταν μέσα από το βιβλίο, δηλαδή η πρώτη ομάδα, το πρώτο θέμα που έχουμε τα σωστό λάθος, ήταν με φράσεις και εκφράσεις από το βιβλίο, που δεν υπήρχε κάτι, δεν είχαμε ασάφειες καταρχάς. Στο Α2 και στο Α3 είχαμε δύο πολύ μικρές ασκησούλες που τα παιδιά έχουν εξασκηθεί σε αυτό το κομμάτι, έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Η θεωρία μας ήταν ακριβώς μέσα από το βιβλίο, από το κομμάτι της μακροοικονομίας. Όποια παιδιά μας ακούν και γονείς θα καταλαβαίνουν τι λέω. Η τρίτη ομάδα, δηλαδή το γάμα θέμα, ήταν ένα πολύ ωραίο συνδυαστικό, γι' αυτό λέμε ότι καλύπτει όλη την ύλη. Μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία 4 χρόνια στο να βάζουν πράγματα και από τη μίκρο και από τη μάκρο με κάποιες ψηλές λεπτομέρειες. Και η τέταρτη ομάδα, δηλαδή το θέμα Δέλτα, ήταν από το κεφάλαιο που το περιμένουμε κάθε χρόνο, ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους, που συνδύαζε το πέμπτο με σχεδόν όλη τη μικροοικονομία. Είχαμε και διαγράμματα, και μάλιστα είχαμε διαγράμματα και στις δύο ασκησούλες, οπότε είναι τα παιδιά προετοιμασμένα προς αυτή την κατεύθυνση, το περιμένουν από χρονιά σε χρονιά. Έπρεπε κάποιος να είναι καλά διαβασμένος και στη θεωρία και στις ασκήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δική σας πληροφορία, τις δικές σας εκτιμήσεις. Να μιλήσουμε και με τον κύριο Στέλιο Κουρή για το μάθημα της ιστορίας.
2: Και με τον κύριο Κουρή, ναι. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Αυτά και από την κυρία Κατερίνα Διαμαντή για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Και να καλημερίσω τώρα τον κύριο Στέλιο Κουρή, το φιλόλογο, για το μάθημα της ιστορίας. Πώς ήταν τα θέματα στην ιστορία, κύριε Κουρή? Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Υπάρχει διασπορά σε όλη την έκταση της ύλης, ίσως φέτος μετριότερη, γιατί ένα από τα κρίσιμα κεφάλαια εξετάστηκε πάρα πολύ λίγο, είχε πάρα πολύ λίγες μονάδες, το τρίτο κεφάλαιο για όσους καταλαβαίνουν, το προσφυγικό. Κατά τα άλλα υπήρχαν θέματα από όλη την έκταση της ύλης. Είναι για καλά προετοιμασμένους μαθητές, με τη λογική απλά ότι πρέπει να γνωρίζουν όλη την ύλη, δηλαδή δεν μπορείς να αφήσεις κάποιο κομμάτι απ' έξω, ίσως και μία επανάληψη ενός θέματος πηγής, όπως λέμε εμείς, από το τελευταίο κεφάλαιο, ένα μικρό κεφάλαιο, μετά το 2023 ξανά και φέτος. Πολλοί υποψήφοι, ίσως προς το τελείωμα της ύλης, δηλαδή προς το τέλος της ύλης, δεν είναι τόσο προσεκτικοί, αλλά είναι ένα κλασικό θέμα και αυτό στις πηγές. Αυτά είναι τα πρώτα σχόλια. Θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας επίσης θα μπορούσα να σχολιάσω, δηλαδή ειδικά στο κομμάτι των παραθεμάτων. Το πρώτο παράθεμα φαίνεται κάπως πιο ήπιο, ενώ το δεύτερο παράθεμα, το θέμα Δέλτα 1, είναι κάπως πιο απαιτητικό.
0: Μάλιστα. Οπότε αν ήταν καλά διαβασμένος ένας υποψήφιος, λογικά δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα.
3: Δεν θα συναντούσε δυσκολίες. Αυτός θέλει έμφαση στη γνώση της ύλης, έτσι δυστυχώς ακόμη εν έτη 2026, με τη λογική της αποστήθησης, αλλά αυτή είναι η επικρατούσα λογική. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και η τελευταία μέρα των εξετάσεων. Σίγουρα υπάρχει και μια κόπωση σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, αλλά τι να πούμε, αυτή είναι η διαδικασία. Να ευχηθούμε καλή ξεκούραση πλέον, να μην ξεχνάμε και τα παιδιά που δίνουν ειδικά μαθήματα, άρα έχουν συνέχεια ακόμη. Να τους ευχηθούμε λίγο κουράγιο ακόμη. Αλλά σε όλους
0: υπομονή τους, λίγο ακόμα πλέον, για τα ειδικά μαθήματα.
3: Λίγο ακόμη για τα ειδικά, και σε όλους τους άλλους ήρθε η ώρα της ξεκούρασης, θα λέγαμε, και της αναμονής των αποτελεσμάτων.
0: Των αποτελεσμάτων και μια σωστή επιλογή που θα κάνω στο μηχανογραφικό δελτίο.
3: Είναι πολύ σημαντικό, βήμα-βήμα, τα αποτελέσματα, η επιλογή στο μηχανογραφικό. Και τέλη Ιούλη περίπου που θα ξέρουμε τις βάσεις και το που πέρασε ο καθένας, θα είναι η ολοκλήρωση και αυτής της εκπαιδευτικής χρονιάς 2025-2026.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρή. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αυτά από τον, και από τον κύριο Στέλιο Κουρή και από τα φροντιστήρια Μπαχαράκης για τα σημερινά θέματα. Σήμερα η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει και τους 32 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Το βλέπουμε. Είναι πολύ ζεστός ο καιρός από νωρίς το πρωί. Και μάλιστα υπάρχει ένα ενδεχόμενο τις απογευματινές ώρες να έχουμε μπόρες και καταιγίδες, και σε τοπικά τμήματα θα έχουμε μελτέμια στο Αιγαίο και τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα υπηρωτικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Κεντρική Μακεδονία δίνει πρόγνωση, Ήπειρο και Θεσσαλία. Να δούμε. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι αυξάνουν το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ενώ αυξημένη προσοχή χρειάζεται και λόγω των κεραυνικών φαινομένων που μπορεί να προκαλέσουν εστίες φωτιάς. Είναι μια μέρα και η σημερινή και αυριανή δύσκολη. Θα υπάρχουν σημεία της χώρας, περιοχές της χώρας, όπου η θερμοκρασία θα κύξει στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Μην κοιτάτε που εμείς είμαστε προσαρμοσμένοι στη ζέστη. Σε αντίστοιχες θερμοκρασίες την περασμένη εβδομάδα στη Βόρεια Ευρώπη κόντεψαν να λιποθυμίζουν και έχασαν τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι στη Βόρεια Ευρώπη. Εκεί δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Εμείς έχουμε τα κλιματιστικά. Αυτό το οποίο συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 90 στην Ελλάδα συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη. Αλλά εμείς εδώ και 30 χρόνια έχουμε τα κλιματιστικά. Οπότε όλα αυτά τα περνάμε, ας το πούμε, εύκολα, σχετικά εύκολα, με μια προσοχή φυσικά στις θερμές ώρες της ημέρας όσοι κινήσετε στους δρόμους. Πάντως από τα τέλη της εβδομάδος αναμένεται να έχουμε μια ψυχρή καταιγίδα και να πέσει η θερμοκρασία. Αυτή η εβδομάδα μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή θα είναι μια θερμή, ιδιαίτερα ζεστή εβδομάδα. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης αφορά σχολική κοινότητα και ειδικά, μιας και βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής σεζόν, το τι θα δούμε από το Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικεία, όπου διαβάζω εδώ ότι αλλάζουν όλα όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία θα μπορούν να δίνουν τα σχολικά κηλικεία. Για να συζητήσω με την πρόεδρο του Σωματείου Κηλικιαρχών Νομού Θεσσαλονίκης και Γενική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Σχολικών Κηλικίων, την κυρία Ουρανία Τσιρίδου, ακριβώς για αυτές τις αλλαγές προϊόντων στα κηλικεία και πόσο, ας το πούμε, αυτό παίζει καταλυτικό ρόλο στην υγιεινή διατροφή των παιδιών. Κυρία Τσιρίδου, καλή σας ημέρα από το FM 100, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλημέρα, κυρία Κοντογουλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Κάποιες αλλαγές, δεν έχουν αλλάξει όλα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα αρχικά να τοποθετηθώ.
0: Βεβαίως, να σας ακούσουμε.
4: Και στη συνέχεια να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σχολικών Κηλικίων στηρίζει πλήρως την πρόθεση της υγιεινής διατροφής, γιατί γι' αυτό βγήκε το καινούριο ΦΕΚ στα σχολεία. Άλλωστε, τα μέλη μας εκπαιδεύονται διαρκώς και εφαρμόζουν εδώ και χρόνια όλους τους προβλεπόμενους κανόνες για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Σε ό,τι αφορά το νέο ΦΕΚ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι γίνεται αναφορά σε προϊόντα τα οποία δεν επιτρέπονται στα σχολικά κηλικία εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη από το 2013 υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος επιτρεπόμενων προϊόντων. Η σημερινή αναφορά σε μη επιτρεπόμενα είδη δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις στους γονείς. Σαν να υπήρχαν μέχρι τώρα και τώρα καταργούνται. Κάτι που δεν είναι στην πραγματικότητα. Από το 2013 υπάρχει λίστα τροφίμων για τα σχολικά κηλικία που προβλέπει τι θα πουλάμε και σε ποια τιμή. Έχουμε διατίμηση στις τιμές. Στο νέο ΦΕΚ υπάρχει μια δραματική μείωση στα γραμμάρια και στις μερίδες. Πάνω σε αυτό, σας τα λέω έτσι λίγο γενικά, γιατί έχουν γίνει κάποιες παρεξηγήσεις τώρα με το νέο ΦΕΚ. Πάνω σε αυτό, με την αλλαγή, θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει σαφής διαφοροποίηση στις προβλεπόμενες ποσότητες και στα γραμμάρια.
0: Μισό λεπτό. Σύμφωνα με τις διατάξεις, δεν απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων αλαντοπίας και επεξεργασμένου κρέατος?
4: Έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα στο ΦΕΚ που αυτά ούτως ή άλλως απαγορευόταν. Δηλαδή, εμείς γύρω δεν πουλούσαμε από αλαντικά, πουλούσαμε μόνο βραστή γαλοπούλα και βάση του ΦΕΚ του 2013. Υπήρχε λίστα τροφίμων. Έχουμε ανώτατες τιμές και για αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα που λέει σάντουιτς με τοστ, λευκό τυρί και γαλοπούλα με προστίκη ή μια λαχανικό ντομάτα. Το είχε το αλαντικό. Να ολοκληρώσω λίγο και να...
0: Ναι, βεβαίως.
4: Γιατί θα χάσουμε έτσι λίγο κάποια πράγματα που θέλω να πω. Λοιπόν, μειώθηκαν τα γραμμάρια σε κάποια προϊόντα. Δηλαδή, στην τυρόπιτα από 140 που ήταν γραμμάρια πήγε στα 100. Το σάντουιτς 60 γραμμαρίων και κάποια άλλα. Πάνω σε αυτό για τα γραμμάρια, σας είπα ότι πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση σχετικά με τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια. Γιατί άλλες διατροφικές ανάγκες έχει ένας μαθητής δημοτικού και άλλες ένας μαθητής γυμνασίου ηλικίου. Ένα ακόμη ζήτημα που μπαίνει σε αυτό το ΦΕΚ είναι μια διευκρίνηση που χρειάζεται για τους αυτόματους πολιτές. Είναι σημαντικό να αποσαφινιστεί τι ακριβώς προβλέπεται από το νέο πλαίσιο και κατά πόσο ένας αυτόματος πολιτής μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, όπως λέει μέσα το ΦΕΚ, να αντικαταστήσει τη λειτουργία ενός σχολικού κηλικίου. Επιπλέον, θέλουμε πολύ να τονίσουμε ότι αν ο στόχος όλων μας είναι η σωστή προώθηση της υγιεινής διατροφής στο σχολικό περιβάλλον, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση για όλα τα προϊόντα που καταναλώνονται εντός του σχολικού χώρου. Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν αυστηροί κανόνες μόνο για τα κηλικία, όταν προϊόντα εκτός λίστας μπορούν να μπαίνουν μέσα στο σχολείο με άλλους τρόπους.
0: Όχι όπως μόνο αυτό, μισό λεπτό λίγο. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να πάρει την πίτσα ο μαθητής στο σχολικό κηλικείο, δεν θα το κάνει και εκτός? Είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να πάρει, παραδείγματος χάρη, την μπουγάτσα από το μαγαζί της, από ένα μαγαζί της γειτονιάς, και δεν θα το πάρει? Θα την πάρει, λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά δυσκολεύουν τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων. Αυτό καταλαβαίνω.
4: Μπράβο. Μα αυτό θέλουμε και εμείς να δώσουμε στους υπεύθυνους να καταλάβουν ότι από τη στιγμή που απαγορεύεται στο σχολικό κηλικείο να πουλάει αυτά, θα πρέπει κατά τη διάρκεια.
0: Εσείς τι μπορείτε να πουλάτε, για πέστε δηλαδή, για να καταλάβουμε. Ποια προϊόντα μπορείτε να πουλάτε?
4: Προϊόντα είναι πολύ συγκεκριμένα που πρέπει να πουλάμε. Δηλαδή, σάντουιτς με τώρα είχαμε τη γαλοπούλα με το κασέρι, τώρα μας το κάνανε βραστή γαλοπούλα. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η αλλαγή σε βραστή γαλοπούλα σε κρέας. Πράγμα που είναι λίγο δύσκολο. Μας κατάργησαν δηλαδή το αλαντικό. Κατάργησαν τη σοκολάτα. 30 γραμμάριων είχαμε μια μικρή σοκολάτα. Κάποια πράγματα, όλα τα άλλα, τα φρούτα και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Φρούτα, σοκολατούχο, γάλα. Αυτά υπήρχε η υγιεινή διατροφή στο κηλικείο. Αλλά αυτό που είπατε θέλουμε και εμείς να τονίσουμε. Ότι θα πρέπει να γίνεται ενιαία αυτή η αλλαγή. Δηλαδή δεν μπορεί μόνο το κηλικείο να πουλάει υγιεινά και να φέρνει από έξω το παιδί ή από τα delivery. Ξέρετε, στα γυμνάσια και στα λύκεια λειτουργεί πολύ και το delivery. Ή ανοιχτές πόρτες που βγαίνουν τα παιδιά απ' έξω και από τα καταστήματα περιμετρικά από τα σχολεία μπορούν να ψωνίσουν οτιδήποτε. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια σοβαρή, αν θέλουμε να πούμε ναι, για την υγιεινή των παιδιών, για την παχυσαρκία, θα πρέπει να γίνει συντονισμένα από όλους. Επίσης ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία προτίθεται να καταθέσει επίσημη πρόταση προς το Υπουργείο για τη δημιουργία προγράμματος επιδότησης μέσω βάουτσερ υγιεινής διατροφής για τους μαθητές, έτσι ώστε να μην μπορούν να πάρουν κάτι άλλο, να μπορούν να πάρουν από το κηλικείο αυτά τα πράγματα που πρέπει, και έτσι και οι γονείς θα διευκολυνθούν.
0: Πάντως και εγώ από αυτά τα οποία ακούω, τα σχολικά κηλικεία γίνονται όλο και πιο απαξιώνονται το τελευταίο διάστημα. Αυτό πληροφορούμε.
4: Ναι, και
0: είναι δύσκολη πλέον η λειτουργία τους και η συντήρησή τους από πολλούς συναδέλφους σας. Διότι όταν δεν μπορείς να βάλεις προϊόντα τα οποία θέλεις ή τέλος πάντων σου απαγορεύεται, δεν θα υπάρχει ο αντίστοιχος τζίρος, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα και να λειτουργήσουν τα κηλικεία.
4: Βέβαια, υπάρχει. Κοιτάξτε, εμείς δεν είπαμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Εμείς συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε στην υγιεινή, στην προώθηση της υγιεινής διατροφής στα παιδιά. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται συντονισμένα. Δηλαδή, όταν απαγορεύει στο κηλικείο να πουλάει, όπως είπατε, την πίτσα. Αλλά έρχεται το παιδί με το κολατσιό και έχει την πίτσα στο σπίτι.
0: Μα κοιτάξτε, γιατί να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κυρία Τσιρίδου. Λοιπόν, το παιδί δεν θα μπορεί να αγοράζει κάποια προϊόντα από το κηλικείο. Και το ίδιο θα γίνεται και όταν θέλει να βγει έξω. Βλέπουμε τι γίνεται, ας το πούμε, στα μαγαζιά από πιτσιρικάδες οι οποίοι βγαίνουν για την έξοδό τους. Δηλαδή ορισμένα πράγματα είναι εντυπωσιακά, έτσι, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι υπεύθυνοι. Σίγουρα και πρέπει να υπάρχει παιδεία για την υγιεινή διατροφή, δεν το συζητάμε, αλλά αυτή η παιδεία να γίνεται συνολικά και να γίνεται κτήμα του κάθε μαθητή, ας το πούμε, και όχι μόνο με τη λογική των απαγορεύσεων, που έτσι κι αλλιώς, να σας πω και κάτι, και ένα παιδί το οποίο δεν μπορείς να το απαγορεύσεις και ολότελα κάποια πράγματα, δηλαδή και αυτό είναι λάθος.
4: Εννοείται ότι είναι λάθος, αλλά εμείς αυτό θέλουμε να προσπαθήσουμε ότι πρέπει να γίνει και από το σπίτι η προσπάθεια αυτή. Δεν μπορούμε να γίνεται μόνο από το σχολικό κηλικείο. Δηλαδή μόνο στο σχολικό κηλικείο θα φάει βραστό κοτόπουλο και βραστή γαλοπούλα. Τη σοκολάτα, ας πούμε, δεν θα τη φάει όλη μέρα. 30 γραμμαρίων, μιλάμε την πιο μικρή είχαμε.
0: Δεν ξέρω, όλα αυτά είναι υπερβολές. Είναι υπερβολές.
4: Αυτό που μας κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι στο ΦΕΚ αναφέρει κάποια πράγματα που εμείς ούτως ή άλλως δεν τα είχαμε εδώ και χρόνια. Δηλαδή, ούτε πατατάκια, ούτε γύρω, τσίπς, αναψυκτικά, αυτά δεν τα είχαμε. Πάντα είχαμε κάποια προϊόντα που ήταν στη λίστα. Αλλά θα πρέπει λίγο και η πολιτεία να βοηθήσει αυτό ώστε να γίνει συντονισμένα. Δηλαδή, κλειστές πόρτες στα γυμνάσια, τα λύκεια, έτσι ώστε να μην μπορεί το παιδί απ' έξω. Γιατί βγαίνουν και παίρνουν από τα μαγαζιά που είναι απ' έξω. Από το σπίτι, επίσης, που λέμε για υγιεινή διατροφή, θα πρέπει και από το σπίτι λίγο να προσέξουμε να βάζουμε κάτι σχετικά με αυτό. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να του πεις ότι από το κηλικείο θα πάρεις τα υγιεινά, αλλά εγώ από το σπίτι θα σου βάλω ή θα αγοράσεις απ' έξω την πίτσα.
0: Εντάξει, κύριε Τσίριδο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο. Η σοκολάτα, έτσι όπως έχει εκτιναχθεί η τιμή της, ενδεχομένως να μην συμβαίνει να μπουν και στα σχολικά κηλικεία, γιατί δεν μπορεί και πού να την πουλήσεις τη σοκολάτα έτσι όπως έχει φτάσει η τιμή της. Τι να πω, δηλαδή, μερικές φορές αναρωτιέμαι και λέω, σε αυτή τη χώρα είναι η χώρα των υπερβολών σε όλα. Ή άσπρο ή μαύρο, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο στην Ελλάδα. Παντού, παντού, παντού. Πάμε σε διαφημίσεις, ένα τραγούδι και μετά και πάλι μαζί με το σεισμό στην Εύβοια, με Κώστα Παπαζάχο και Δήμαρχο Μαντουδίου Γιώργο Τσαπουρνιώτη.
5: Θεσσαλονίκη. FM 100.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
11: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
13: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Πανηγυρίζουν φίλες και φίλοι στην κυβέρνηση ότι φέτος, λέει, ο τουρισμός θα είναι η τουριστική κίνηση ακόμα πιο υψηλή σε σχέση με πέρσι. Αυτά είπε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία προσέθεσε πλέον στο επίθετό της και το όνομα Βαρδινογιάννη, θα λέγεται από τώρα και στο εξής Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. Και λείπει ότι φέτος η τουριστική κίνηση θα είναι, λέει, πιο αυξημένη. Η ποιότητα των τουριστών που έρχεται τους ενδιαφέρει καθόλου, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα? Ρωτώ. Έτσι. Εντάξει. Γιατί η τουριστική κίνηση μπορεί να είναι αυξημένη, αλλά τα χρήματα στο ΑΕΠ της χώρας ποια θα είναι? Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλά, να είναι καλύτερα. Βέβαια υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, γι' αυτό και δεν μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ειδικά για όσους έρχονται με τον λεγόμενο ειδικό τουρισμό, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική και στην Πιερία από τα Βαλκάνια. Ποιο είναι το πλεονέκτημα? Η αυξημένη τιμή της βενζίνης. Εκεί όντως θα εισρεύσουν πολλά χρήματα, περισσότερα χρήματα, διότι η ιστορία στη Μέση Ανατολή βλέπω να συνεχίζεται. Και αναρωτιέμαι αν το ίδιο σκηνικό είναι τον Οκτώβριο, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δεινοπαθήσουμε με την ενέργεια. Δηλαδή, εκτιμώ ότι το 2026-27. Από τον Οκτώβριο του 26 μέχρι και τον Απρίλιο του 27, εάν δεν συμβεί κάτι προς το καλύτερο, θα είναι χρονιά κόλαση. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ανάλογα με ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών δεν έχει σχέση με τα πολιτικά, αλλά έχει σχέση με το θέμα των τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια. Εάν δηλαδή στο οικονομικό επιτελείο δουν ότι δεν πάμε σε μια αποκλιμάκωση των τιμών στο τομέα της ενέργειας, θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί δηλαδή με τέτοια χρονιά τεράστιες ενεργειακής κρίσης να πάμε σε εκλογές τον Απρίλιο. Ο κόσμος θα έχει εξουθενωθεί. Ο φετινός χειμώνας θα είναι τρομερός. Εκτός και αν έχουμε αποκλιμάκωση, μέσα σε 3 μήνες έχουμε επιστροφή σε φυσιολογικές τιμές. Με 2, 10, 2, 20, 2,5 ευρώ είναι η τιμή της κατοστάρας. 2,5 ευρώ. Και καταλαβαίνετε οι τουρίστες που έρχονται, και γιατί εντάξει, τα καύσιμα μέχρι την. Θα φουλάρουν στα μέρη τους, από εκεί πέρα θα αναγκαστούν να βάλουν βενζίνη στην Ελλάδα. Εκτός και αν η μοναδική βενζίνη που θα κάνουν είναι από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική. Παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στη Χαλκιδική και δεν κάνουν ούτε χιλιόμετρο στην Ελλάδα. Πολύ πιθανό να το δούμε και αυτό από τέτοιον υψηλό ποιοτικά, το λέω ειρωνικά, τουρισμό που έχουμε από τα Βαλκάνια στη Βόρεια Ελλάδα. Και μιας και μιλάμε για τιμές beach bar, ήθελα να ξέρω, όλοι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν 40 ευρώ, 60 ευρώ, 80 ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ το ζευγάρι της ξαπλώστρες και της ομπρέλες, από πού είναι, ρε παιδιά? Είναι Έλληνες? Είναι ξένοι? Είναι Βαλκάνοι? Μπορεί ένας Βούλγαρος να δίνει 100 ευρώ το ζευγάρι για το μπάνιο του, όταν οι περισσότεροι εξ αυτών, ας το πούμε, έρχονται με τα αυτοκίνητά τους εφοδιασμένα ακόμα και με εμφιαλωμένα νερά από τις χώρες τους? Όχι, φυσικά. Τι γίνεται εδώ πέρα? Πόθεν έσχες τόσο χρήμα? Διότι όταν δίνεις 100 ευρώ για ξαπλώστρες στη Χαλκιδική, μόνο για ξαπλώστρες, για να κάνεις το μπάνιο σου, καταλαβαίνετε πόσα άλλα δίνεις αλλού. Από πού τόσο χρήμα? Αναρωτιέμαι. Βαλκάνιο χρήμα? Νόμιμο? Η απάντηση είναι καταλυτική. Τι την ψάχνεις? Και όποιος την ψάχνει θα βρει τον πελάτη στο τέλος. Τι γίνεται, παιδιά, με Εύβοια? Δεν έχουμε κάτι. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε το Σάκη τον Κίνα να έρθει στην τηλεφωνική γραμμή, να έρθει στο στούντιο. Ο Σάκης, ο οποίος από σήμερα στις 12 η ώρα θα ξεκινάει μια καινούρια εκπομπή στο FM 100. Θα σας κρατήσει συντροφιά το καλοκαιράκι με όλα τα αθλητικά νέα και με σημείο αναφοράς από την ερχόμενη Πέμπτη, το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει Μουντιάλ, και θα ήθελα έτσι να μας δώσει και μια εικόνα σημερινή. Βέβαια, σήμερα έχουμε το τρίτο παιχνίδι στα play-off μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το οποίο γίνεται και με υψηλούς τόνους μετά τα όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι και τα βίντεο τα οποία δόθηκαν σταδιακά στη δημοσιότητα. Καλημερίζω το Σάκη τον Κίνα. Σάκη μου, καταρχάς καλή αρχή, 12 και 5 με 1 καθημερινά στο μικρόφωνο του FM100 θα σε ακούει ο κόσμος στα αθλητικά. Με σημείο αναφοράς Μουντιάλ, δεν είναι τυχαίο ότι η εκπομπή ξεκινάει αυτή την εβδομάδα που ξεκινά και το Μουντιάλ, έτσι.
1: Καλημέρα Βασίλη, όντως περιμένουμε το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη και η εκπομπή στη νέα της ώρα πλέον για το καλοκαίρι θα ασχοληθεί βεβαίως με αυτό το γεγονός. Θα μιλήσουν δύο άνθρωποι πάρα πολύ γνωστοί στο χώρο του ποδοσφαίρου, ο ένας εκ των οποίων μάλιστα έχει γράψει και πολύ μεγάλη ιστορία με στα γήπεδα όχι μόνο της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, και θα ασχοληθούμε βέβαια σε αυτή την πρώτη εκπομπή με το Μουντιάλ, Βασίλη, που έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι ένα πολύ διαφορετικό Μουντιάλ, είναι ένα Μουντιάλ 48 ομάδων με 104 παιχνίδια, φοβερό νούμερο, σε 40 μέρες. Ο τελικός θα γίνει, είναι ένα Μουντιάλ άγνωστο σχή, έτσι χαρακτηρίζεται από όλους, με πολλά μάτς τα οποία θα γίνουν σε ώρες μεταμεσονύκτιες, πολύ προχωρημένες, σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, γιατί ξέρεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Ευρώπη, ούτε το Μεξικό, ούτε ο Καναδάς. Ειδικά στο Μεξικό κάνει πάρα πολύ ζέστη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες και μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη και άλλα παιχνίδια που έχουν γίνει εκεί, όπως τα παιχνίδια το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων, πολλά παιχνίδια αναβάλλονταν κιόλας λόγω περίεργων καιρικών συνθήκων, δηλαδή κεραυνοί κτλ. Είναι ένα Μουντιάλ διαφορετικό. Η πρεμιέρα
0: έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Πάρα πολύ
0: αυτό.
1: Μεγάλο.
0: Έτσι και το λίγο τροπικό περιβάλλον
1: είναι συναρπαστικό.
0: Είναι συναρπαστικό ακριβώς.
1: Και βέβαια είναι πάρα πολύ συναρπαστικό και όλους μεγαλώσαμε με το ποδόσφαιρο, αλλά και τα νέα παιδιά που έχουν διαβάσει ιστορία και ξέρουν, η πρεμιέρα θα γίνει την Πέμπτη στις 10 η ώρα, Μεξικό, Νότια Αφρική, στο θρηλυκό στάδιο ΑΣΔΕΚΑ.
0: Θα τα πούμε μέχρι τότε, σίγουρα. Φοβερό παιχνίδι.
1: Σε φοβερό γήπεδο
0: και θα τα λέμε καθημερινά. 12 παρα 10 παρα τέταρτο θα μπαίνεις να μας δίνεις την τροφή που θα ακολουθήσει. Θα προαναγγέλεις και την εκπομπή σου όπως έκανες σήμερα. Και 12 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων μέχρι και τη 1 η ώρα, με σημείο αναφορά στο Μουντιάλ και με τη συμμετοχή του Γιάννη του Χατζιωαννίδη, ο οποίος μας είπε άνθρωπος. Όποτε θέλουμε να τον βγάζουμε,
1: ναι,
0: και
1: ο με ανθρώπους. Έχει την εμπειρία και βέβαια αυτό θα είναι το κυρίως πιάτο και με ανθρώπους που. Και το Γιάννη και με ανθρώπους Βασίλη.
0: Του ποδοσφαίρου, οι οποίοι
1: ναι, είναι γνωστοί, επώνυμοι, έχουν γνώσεις, θα παρακολουθούν τα παιχνίδια. Ταυτόχρονα βέβαια, όσον αφορά τον Ιούνιο, γιατί τον Ιούλιο μπαίνουμε σε κλίμα πλέον προετοιμασίας των ομάδων
0: για ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
1: Για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Δεν θα πνίξουμε φέτος. Δηλαδή καθόλου. Θα έχουμε συνεχές ποδόσφαιρο με το Μουντιάλ. Μετά θα έχουμε φιλικούς αγώνες, διεθνείς υποχρεώσεις. Δεν θα περάσει ούτε μια μέρα, ας το πούμε. Το πιο δύσκολο διάστημα είναι αυτό το οποίο ζούμε τώρα, που είναι κενό, ναι, μέχρι την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά επιστροφή στο αγαπημένο μας σπόρο.
1: Έχει φουλ δραστηριότητα, Βασίλη, από εκεί πέρα. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε ευρωπαϊκούς αγώνες τον Ιούλιο για τις ελληνικές ομάδες και για τον ΠΑΟ που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Από τις 23 Ιουλίου, δηλαδή ντάλα καλοκαίρι, θα έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα έχουμε κληρώσεις βέβαια. 17 Ιουνίου έχουμε την κλήρωση για να ξέρουμε τους αντιπάλους. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι, το οποίο το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Και θα έχουμε πολύ περισσότερο να πούμε όλες αυτές τις ημέρες, προσπαθώντας να κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο ενήμερους φίλους ακροατές για ό,τι θα συμβαίνει στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, και για όσα θα συμβαίνουν εντός των τυχών με τα νέα των ομάδων. Τώρα από εκεί πέρα, όπως είπες, η δραστηριότητα περιορίζεται στον τρίτο τελικό σήμερα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει κάτι καινούριο. Ο Άρης κινείται στον αστερισμό του Βασίλη Σπανούλη και στις μεταγραφές που ήδη γίνονται.
0: Πρωτού πάμε στο μπάσκετ, ναι, να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, διότι εδώ έχουμε νέα στον ΠΑΟΚ. Έχουμε το δίδυμο
1: Μάτος, λες.
0: Μάτος και Βιερίνια και την αναβάθμιση του Βιερίνια. Αθλητικός και τεχνικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Έχουμε αυτή την εβδομάδα εν αναμονή το νέο διοικητικό σχήμα, που και εκεί θα έχουμε προσθήκες σύμφωνα με αυτά που πληροφορούμε από το ρεπορτάζ. Και έχουμε επίσης και τις οριστικές αποφάσεις με τον Λουτσέσκου. Μένει, θα μείνει τελικά ο Λουτσέσκου? Υπάρχει θέμα αυτή την εβδομάδα, ξεκαθαρίζει, γιατί την επόμενη εβδομάδα ξεκινά προετοιμασία ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Υπάρχουν αυτά τα οι εξελίξεις.
0: Και επίσης τι θα γίνει με τις μεταγραφές, έτσι.
1: Πολύ σημαντικό ζήτημα. Περιμένουμε να δούμε καταρχάς τους ρόλους ανάμεσα στον Μάτος, πώς διαχωρίζονται ανάμεσα στον Μάτος και τον Βιερίνια. Ο ένας θα είναι αθλητικός διευθυντής ο Μάτος, ο Βιερίνια θα είναι τεχνικός διευθυντής. Προφανώς θα συνεργάζονται. Κάποιος θα έχει.
0: Η παρουσία του Μάτος θα είναι περισσότερο στις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Διότι είναι γνωστό ότι έχει εμπειρία. Και
1: από τη Βάσκο ντε Γκάμα, ήταν
0: Βάσκο ντε Γκάμα.
1: Τρία
0: και
1: χρόνια.
0: Μπορεί να έχουμε και αρκετούς παίκτες από Βραζιλία, γενικά από Αμερική, από Λατινική Αμερική στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ.
1: Είναι φέτος. Δεδομένο νομίζω, ναι. Αυτό που λες Βασίλη, είναι δεδομένο. Μάτος
0: όπου
1: από
0: εκεί υπάρχουν και λαβράκια πολλά, έτσι.
1: Ναι, και εκεί είναι μια αγορά προνομιακή για τον Μάτος, ξέρει πάρα πολύ καλά τα δεδομένα. Προφανώς πρέπει να γίνει μια αναδιοργάνωση τώρα, να τρέξουν πάρα πολύ τα.
0: Πες μου λίγο, Λουτσέσκου, υπάρχει περίπτωση να φύγει ή το θεωρείς απίθανο?
1: Δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Επειδή το ίδιο ακούω τις τελευταίες μέρες από πολλούς.
1: Καταρχάς το είπε ο ίδιος.
0: Αυτή η σιωπή με το Λουτσέσκου μπορεί να εξελιχθεί σε είδηση βόμβα, λένε. Αλλά αναρωτιέμαι, είμαστε στις 8 Ιουνίου. Την επόμενη εβδομάδα, όπως είπαμε, έχει έναρξη
1: 20
0: Ιουνίου, ΠΑΟΚ. Εάν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα θετικά ή αρνητικά χθες, όχι σήμερα, χθες?
1: Νομίζω ότι έχει καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Και είναι ευκολονόητο αυτό. Πάντως υπάρχει ενδεχόμενο από τη στιγμή να περιοριστούμε σε αυτό που είπε ο ίδιος. Ότι εγώ είμαι προπονητής στον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν θέλει η διοίκηση να με διώξει, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, θα είναι πολύ ρίσκο αυτό να γίνει.
1: Υπάρχει ένα κλίμα. Εγώ θεωρώ, συμμερίζομαι την άποψή σου, ότι θα είναι δηλαδή, ένα βήμα στο κενό. Αν αλλάξει προπονητή τώρα, πάω. Αν ήθελα να το κάνει, θα έπρεπε να το κάνει.
0: Έπρεπε να το έχει κάνει
1: στις αρχές Μαΐου.
0: Βέβαια, αρχές Μαΐου.
1: Τελείωσαν τα play-off, έχουν
0: τελειώσει. Δεν σε θέλουμε, κύριε Λουτσέσκου, να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε τη συνεργασία μας, να ξεκινήσουν οι επαφές τώρα. Δεν το... Ίσως και γι' αυτό θεωρώ ότι θα είναι εκτός από παρακινδυνευμένο και αναποτελεσματικό κάτι να γίνει τώρα, αλλά μένει να δούμε οι επόμενες μέρες τι θα βγάλουν σε αυτό.
1: Μπορεί και αυτοκτονικό.
0: Και αυτοκτονικό, βέβαια.
1: Γιατί έχει περάσει ο καιρός. Ουδής αναντικατάστατος. Το μοναστήρι να είναι καλά, αλλά πρέπει να το κάνεις έγκαιρα αυτό.
0: Σάκη,
1: και από τη στιγμή
0: πέρσι
1: που δεν
0: την ομάδα την κράτησε ο Λουτσέσκου.
1: Και όχι μόνο πέρσι.
0: Ναι. Και ειδικά την περσινή χρονιά. Έτσι, ό,τι έκανε ο ΠΑΟΚ την περσινή χρονιά οφείλεται στο Λουτσέσκου, έστω και σε επίπεδο αποτελέσματος, αν δεν έκανε. Ήταν αποτυχημένη χρονιά. Αλλά με το υλικό που είχε, ήταν έργο Λουτσέσκου. Αν δεν ήταν ο Λουτσέσκου, δεν θα είχε κάνει αυτή την πορεία ούτε στην Ευρώπη, ούτε θα ήταν στο πρωτάθλημα μέχρι τα play-off, ούτε θα έφτανε τελικό κυπέλλου. Αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Να προεκτείνω τη σκέψη σου, Βασίλη. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα είναι δημιούργημα του Λουτσέσκου. Και χωρίς το Λουτσέσκου δεν θα είχε αυτές τις επιτυχίες.
0: Έστω και με τις αιμονές του και τα λάθη του.
1: Έτσι. Οτιδήποτε. Ναι. Γιατί έκανε υπερβάσεις πάρα πολύ μεγάλες, έκτισε μια ομάδα με συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, η οποία έχει ένα μοτίβο παιχνιδιού. Δεν το είδαμε φέτος, τους τελευταίους 2-2,5 μήνες, αυτό ήταν εξαίρεση. Η προηγούμενη όμως τετραετία, πενταετία, αν συμπεριλάβουμε την επιστροφή του, το 2022 τετραετία, η προηγούμενη τετραετία έδειξε ότι ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται την ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ και εν πάση περιπτώσει να φέρνει και πολύ μεγάλες διακρίσεις όπως το πρωτάθλημα του 24. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αναντικατάστατος. Όμως μία μετάβαση ενός προπονητή μετά από 7 χρόνια, αν συμπτύξουμε τις δύο θητείες του, πρέπει να γίνεται πιο ομαλά και όχι στις 10 Ιουνίου ή στις 15. Θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Δεν είμαστε διοίκηση βέβαια, δεν αποφασίζουμε.
0: Ο Βρίζας επιστρέφει?
1: Πιθανόν όχι, πάει στο ΑΠΟΕΛ.
0: Πάει από ΑΠΟΕΛ τελικά, ναι. Ο Ζήσης Βρίζας.
1: Ναι, ναι.
0: Τεχνικός διευθυντής εκεί.
1: Τεχνικός διευθυντής. Ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια καταρχή συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάει στην Κύπρο για τα περαιτέρω. Δεν επιστρέφει ο Βρίζας. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά που συζητάμε για τον Λουτσέσκου βέβαια μπορεί να μην έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει θέμα. Όμως οι δηλώσεις του ίδιου αφήνουν έτσι ένα θολό τοπίο. Γιατί όταν σου λέει είμαι προπονητής, αλλά δεν ξέρω αν με διώξει η διοίκηση.
0: Κοίταξε, να σου πω και κάτι και για το θέμα και ο Λουτσέσκου. Έχει το εξής δίκιο. Δεν είναι το θέμα μόνο να μείνει στον ΠΑΟΚ μία χρονιά ακόμα. Είναι τι budget θα του δώσουν να διαχειριστεί και τι ομάδα μπορεί να φτιάξει. Αν δεν μπορεί να κάνει μία επανεκκίνηση ο Λουτσέσκου με κάποιες καλές μεταγραφικές κινήσεις, με παίκτες οι οποίοι θα έχουν να δώσουν κάτι διαφορετικό στην ομάδα και διαχειριστεί ένα μπάτζετ το οποίο θα είναι μπάτζετ τέταρτης θέσης και για τον ίδιο θα είναι μια δεύτερη χρονιά αποτυχημένη, ένα πλήγμα. Γιατί ο Λουτσέσκου έχει το DNA του πρωταθλητή. Δεν το αφισβητεί αυτό κανείς.
1: Σαφέστατα. Και φέτος το πλησίασε. Δηλαδή δεν ήταν μια χρονιά όπου ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα που δεν μπορούσε, ας πούμε, να διεκδικήσει τίτλους. Το διεκδίκησε, πήγε μέχρι το τελευταίο δίμηνο. Ισχύει αυτό που λες. Δεν ξέρουμε τι έχει ο ίδιος στο μυαλό του. Τι έχει η διοίκηση. Τώρα σεναριολογούμε. Δεν γνωρίζουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι αυτό που λέει ο ίδιος. Ότι εγώ είμαι προπονητής. Αν με διώξει η διοίκηση, έφυγα. Τι σημαίνει αυτό, υπάρχει ενδεχόμενο. Αλλιώς δεν θα το ανέφερε καν. Από εκεί πέρα η διοίκηση δεν λέει τίποτα. Λέει έχουμε προπονητή και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Ο Μάτος αναλαμβάνει τώρα. Προφανώς τώρα θα ξεκινήσει ο αγωνιστικός σχεδιασμός όσον αφορά την ενίσχυση.
0: Με τον Άρη και τον Ηρακλή τι γίνεται? Ο Ηρακλής υπάρχει κινητικότητα, μεταγραφές. Ακούγεται και μια
1: μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι, μεγάλη μεταγραφή αυτή.
1: Έχει παίξει στην Νάπολη.
0: Αν έρθει. Βέβαια εντάξει είναι στα τελειώματά του.
1: 35, έπαιζε την Πεσκάρα πέρυσι.
0: Ναι, αλλά θα είναι το μεγάλο όνομα.
1: Τεράστιο όνομα. Ναι. Είναι extreme scorer στην Νάπολη τόσα χρόνια, πρωταθλήματα. Ένα τεράστιο όνομα του.
0: Νομίζω σε μια ομάδα β' κατηγορία τη Ιταλία έπαιζε φέτος.
1: Φέτος, ναι, στην Πεσκάρα. Όπου και εκεί πήγε να τη σώσει, δεν τα κατάφερε, έκανε εξαιρετική σεζόν. Όλα αυτά είναι έργα του Ματζάρη τώρα. Να δούμε αν τον πάρει τον Ισίνιο. Θα είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα παίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Ηρακλής, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι 35 χρονών. Στον Άρη δεν ακούγεται τίποτα σε επίπεδο μεταγραφών.
0: Υπάρχει και εκεί σιωπή όπως στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ακριβώς έτσι, μία ανηνεμία. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε επιστρέφοντας να ακούσουμε το νέο διοικητικό σχήμα, γιατί το νέο αγωνιστικό σχήμα το ακούσαμε. Μάτος, Βιερίνια, προσθήκη δύο Ελλήνων σκάουτερ, νέων ελπιδοφόρων. Τώρα περιμένουμε να ακούσουμε και το νέο διοικητικό σχήμα. Γιατί προανήγγειλε ο κ. Παπαμίκος ότι θα έχουμε και εκεί λοιπόν, ριζική αναδιοργάνωση.
0: Τα είπες όλα, κράτησε και κάτι για την εκπομπή σου. Σάκης Γκίνας, καθημερινά 12 και 5 με 1 στον FM 100. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Μας δίνεις το πρόγευμα και το κυρίως μενού σε πολύ λίγα λεπτά. Φίλες και φίλοι, αυτές ήταν και οι σημερινές θέσεις και απόψεις. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού την αυριανή μέρα δίνουμε λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τεμποδίων και πάλι κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Το κόκκινο η περιφερειακή οδός από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την ανηφόρα του Επταπυργίου. Χαμηλές ταχύτητες και εντός πολυδομικού συγκροτήματος. Σε λεωφορείο Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Όλγας στα ανατολικά, χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, στο κόκκινο αυτή την ώρα η Τσιμισκή και τμήμα της Εγνατίας, στο κόκκινο λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη μετά την Άπολη στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται στο Βαρδάρι. Τελευταίο αντίο στον πρώην Υπουργό και Ιστορικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Φλιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων, θα πούν σε λίγο συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Στον Ιερονό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Κημητήρια Παπάγου η εξόδιος ακολουθεί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου με 29,6%, ο Παγίος της Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,3%. Ανώ της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στην τρίτη θέση με 9,6% και πτώση του Πασόκ στην τέταρτη θέση με 9,4%. Καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Δήμο Θεσσαλονίκης που διενεργήθηκε για λογαριασμό του η Εφημερίδα. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η καθαριότητα παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς, με δεύτερο το κυκλοφοριακό. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, βάσει της ίδιας έρευνας, εμφανίζεται να συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 67,3% των πολιτών. Άλλη μια σεισμική

0: το ληστή στο δικό δίκτυο. Κλειστές σήμερα σχολικές μονάδες του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και το Γυμνάσιο Προκοπίου κανονικά διεξήχθησαν οι πανελλαδικές. Δύσκολα χαρακτηρίζονται τα θέματα της φυσικής, τα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι των Γενικών Λυκείων, αναμενόμενες αρχές οικονομικής θεωρίας και βατά στην ιστορία. Μετά, εν λόγω μαθήματα, έπεσε η αυλαία των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Κατασβέστηκε πριν επεκταθεί, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επί της λοφόρου στρατού πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ 2 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Συνεδριάζει στις 4 το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τακτική συνεδρίαση του σώματος, θα διεξαχθεί διαζώσεις και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από το σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Η εξαιρετικά ισχυρή δόνηση σημειώθηκε ανοιχτά του Μιντανάου σε βάθος 35 χιλιόμετρων, προκαλώντας την καταρρύφηση κτηρίων και την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων παράκτιων περιοχών στα βόρεια της Ινδονησίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη Μία. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινάει η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη Μία, στον FM 100.
9: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας με νέο καλοκαιρινό ωράριο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

0: Διορθώνω, 12 με 1 το μεσημέρι. Η εκπομπή εξακολουθεί να έχει μία ώρα διάρκεια και ξεκινάμε βέβαια με τι άλλο, με το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και ξεκινά την Πέμπτη. Πάμε να μιλήσουμε για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Όλα καλά. Είμαστε ακόμα καλύτερα περιμένοντας κάθε 4 χρόνια αυτή την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Στη συγγραφική σου συλλογή προσθέθηκε πρόσφατα, Χρήστο, και το νέο σου βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος και το έγραψες μαζί με ένα νέο παιδί, ένα νέο δημοσιογράφο και μαθητή σου, το Φάνη Τσοκανά. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: «Μουντιάλ, ιστορίες ψευδοτρόπαιων», ο τίτλος, Άγγε, και είναι μια εξιστόρηση των παγκοσμίων κυπέλων μέσα ουσιαστικά από τις συναντήσεις, συνεντεύξεις και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με 45 άτομα που διακρίθηκαν, άλλοι το κατέκτησαν, άλλοι έφτασαν τελικούς ή άλλοι απλώς πήραν μέρος, άλλοι ήταν πολύ σημαντικοί. Όπως ας πούμε ο δικός μας ο Σαμαράς που σκόραρε το πέναλτι το 14. Ή άνθρωποι που δεν ζουν πλέον, όπως φυσικά ο Πελέ που υπάρχει μέσα, ο Μαραντόνα που υπάρχει μέσα. Μιλάμε για συζητήσεις ή συνεντεύξεις που έχουν γίνει σε εμάς. Έτσι, ο Σίμονσον που είχε έρθει στον Ηρακλή κάποτε προπονητής το 88 μέχρι το 90, σκόρερ τη Σουηδία το 58 στο τελικό, ο μεγάλος Μάζο που στη απόλυτη φυσιογνωμία της εθνικής Τσεχοσλοβακίας το 62, αργότερα είχε έρθει προπονητής στην Ελλάδα με την εθνική ομάδα της χώρας του, που είχε κάνει μια συνέντευξη τότε για την απογευματινή, και πάει λέγοντας, ξέρεις, με το Μαραντόνα, το Μέση, όλους Πλατινί, Ζιντάν, Ρώση, Μπάτζιο. Και ο Φάνης έχει κάνει τρομερή δουλειά, έχει βρει τον Ματέους, τον συγχωρεμένο τον Μπρέμε, που ήταν και η πρώτη συνέντευξη που κατάφερε και έκανε, με κάποιον που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, το Φιγιόλ της Αργεντινής το 1978, τον Μπουρουσάγκα, σκόρερ του Μουντιάλ το 1986, και κυρίως ο Φάνης που είχε και την ιδέα να το φτιάξουμε βιβλίο. Όταν μου έφερε αυτές τις συνέντευξεις, μου λέει τι να τις κάνουμε, τι βιβλίο θα τις κάνουμε, τι ώρα. Αλλά πρέπει να βρούμε κι άλλες. Βρήκε τον Σπαρβάσερ. Ο Σπαρβάσερ είναι ο μυθικός σκόρερ του γκολ Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία 1-0 το 1974 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας. Δεν είχε μιλήσει πουθενά εδώ και 50 χρόνια για εκείνη τη βραδιά και για εκείνο τον γκολ. Οπότε γενικά νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Το παιδί είναι ένας πολύ εξαιρετικός νέος συνάδελφος, πολύ ικανός, με πολύ μεγάλη έφεση και ικανότητα στις συνεντεύξεις, γιατί ξέρεις, κάθε πράγμα έχει και την ειδικότητά του, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα, και έχει και καλό δάσκαλο, άρα το
1: έχει
0: βιβλίο...
1: Έχει καλό δάσκαλο, ναι. Οπότε το βιβλίο βγήκε επίσης από τις εκδόσεις Τόπος όλο έγχρωμο, όλες οι σελίδες του είναι έγχρωμες, έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες, έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία εξωφύλου που πήραμε από το Associated Press, μας την έδωσε ο ίδιος ο Ντούσαν Βράνιτς, ο άνθρωπος που την τράβηξε. Και γενικά είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το κράτησε και εκδόσεις Τόπος στα 15 ευρώ και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή τιμή. Το βρίσκει κάποιος, Θεσσαλονίκη το βρίσκεται εύκολα, στα Public, στον Ιαννό. Και Θεσσαλονίκη θα ανέβουμε και για παρουσίαση φυσικά. Που είναι κάτι που μετά τον κορονοϊό δεν μου έχει ξανασυμβεί με τα βιβλία μου. Τελευταία φορά ήταν το 19 που ανέβηκα για μια παρουσίαση. Στη Θεσσαλονίκη έχω ανέβει, ενώ για παρουσίαση βιβλίου, έτσι. Και ανυπομονώ να σου πω την αλήθεια, για να δω και πολλούς φίλους. Οπότε θα έρθουμε και θα το κάνουμε. Πάμε στο Μουντιάλ.
0: Και εμείς ανυπομονούμε, Χρήστο, και είμαστε σίγουροι ότι το βιβλίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα είναι ένας χρήσιμος οδηγός για οποιονδήποτε ποδοσφαιρόφιλο ανά την Ελλάδα. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Την Πέμπτη στις 10 θα γίνει η πρεμιέρα με το μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική στο θρυλικό Αζτέκα των 115.000 θέσεων χωρητικότητας, όπου έγιναν δύο ιστορικοί τελική, νομίζω η μεγαλύτερη τελική όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελλο. Εσύ είσαι πιο ειδικός να το πεις αυτό. Το 1970 Βραζιλία-Ιταλία 4-1.
1: 4-1 και το 3-2 του 86.
0: Αργεντινή-Δυτική Γερμανία, τα Μουντιάλ του Πελέ και του Μαραντόνα, και όχι μόνο βέβαια, και μυθικών μορφών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους. Η πρεμιέρα, η αυλαία ανοίγει σε ένα γήπεδο θρυλικό για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς, και θέλω να πω ότι τόσο ότι είναι, εντάξει, Καλύτερος τελικός βέβαια είναι το 22, δεν υπάρχει καμία σύγκριση για μένα. Ο τελικός του Κατάρ δεν... και δύσκολα θα ξεπεραστεί, έχω την εντύπωση, ο τελικός του Κατάρ. Αλλά αυτά, αυτοί οι δύο τελικοί που ανέφερες είναι πολύ χαρακτηριστικοί και πολύ σημαντικοί. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο περίεργο, με την έννοια ότι είναι τρεις διαφορετικές χώρες. Υπάρχει ζέστη, υπάρχει υγρασία, έχουν αποστάσεις, πολλές οι ομάδες. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε, να σου πω την αλήθεια. Κουρασμένοι ποδοσφαιριστές. Πολλά σάκι. Δεν ξέρω. Μακάρι να δούμε ένα καλό παγκόσμιο κύπελο. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω θα είναι κάτι ξεχωριστό σαν θέαμα. Είναι πολύ κουρασμένες οι ομάδες και αυτές οι αποστάσεις θα το επιβαρύνουν. Στο Κατάρ δεν είχε καθόλου αποστάσεις. Έτσι. Ήταν όλα μαζεμένα. Ήταν χειμώνας που ήταν υπέροχο. Και μακάρι τα παγκόσμια κύπελα να γυρίζαν σε μόνιμη βάση να γίνονται χειμώνα. Παρά την γκρίνια που υπήρχε τότε. Τελικά όλοι συμφώνησαν. Ότι τελικά ήταν ξεκούραστοι οι παίκτες και ήταν ωραίο, φυσικά. Ήταν ωραίο, φυσικά ήταν ξεκούραστοι οι παίκτες. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι πότε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, ένα 4 χρόνια που είναι η κορυφαία, πώς θα βλέπουμε τους παίκτες ξεκούραστοι για αυτή τη διοργάνωση. Και όχι διαλυμένους με 60, 65, 70, 75 παιχνίδια. Έτσι δεν είναι.
0: Σαφέστατα. Χρήστο, και επιτείνει και επιδεινώνει αυτό το ζήτημα της κούρασης που προανέφερες πολύ σωστά το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι ομάδες. Σε 48 οι αγώνες θα είναι 104.
1: Οι αγώνες θα είναι 104. Βέβαια, εντάξει, οι μέρες δεν είναι πάρα πολύ περισσότερες. Δεν πάβει να είναι πολλές όμως. Τώρα, το ότι αυξήθηκαν οι ομάδες δεν το θεωρώ κατά ανάγκη κακό. Έτσι. Δηλαδή, είναι καλό το ότι κάποιες χώρες που δεν έχουν ξαναπάει θα ξαναπάνε. Θα πάνε. Ή που έχουν να πάνε πάρα πολύ καιρό, όπως η Αϊτή, πλέον κάποτε ήταν Ζαΐρ το Κονγκό. Από την άλλη, στο τέλος πάλι περίπου τους ίδιους θα δούμε, τους συνήθεις υπόπτους. Οπότε η κούραση θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο, όπως και να κάνουμε. Mm-hmm. Είναι ενδιαφέρον πάντως που θα δούμε και χώρες που δεν τις έχουμε δει. Κουρασάο, πράσινο ακροτήρι. Είναι κάτι ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τώρα, καθαρά αγωνιστικά, νομίζω, εγώ εξακολουθώ και πιστεύω, δεν μπορώ να το υποστηρίξω, να σου πω την αλήθεια, 200% ποδοσφαιρικά. Πιστεύω όμως θα πάει καλά η Βραζιλία. Έχει τον Αντσελότη, έχει καλούς παίκτες, έχει καλούς τερματοφύλακες, που είναι πολύ σημαντικό σε ένα τουρνουά. Έχει αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να διαχειριστεί προσωπικότητες. Υπάρχουν πολλά μεγάλα υπερεγώ στη Βραζιλία. Έχει και πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, να διακριθεί. Από το 2002 έχει να παίξει τελικό και να το πάρει. Οπότε νομίζω ότι τη Βραζιλία την μετρήσουμε σοβαρά στην κουβέντα μας.
0: Και ίσως, Χρήστο, η Βραζιλία για πρώτη φορά έχει ως στάρ τον προπονητή και όχι ποδοσφαιριστές.
1: Και όχι τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι κακό αυτό, κατά ανάγκη.
0: Ναι, ίσως είναι και πολύ καλό.
1: Τώρα, από εκεί πέρα την Αργεντινή δεν την πολύ πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να μην τη βάλω στην κουβέντα. Θεωρώ ότι είναι ένα τουρνουά πιο μετά από όσο θα μπορούσαμε να τους υπολογίσουμε. Έχουν μεγαλώσει, κυρίως ο Μέση. Δεν είναι σε καλή κατάσταση αρκετή στάρ σε σύγκριση με το προηγούμενο Μουντιάλ. Ισπανία, Γαλλία έχουν καλύτερα ρόστερ από οποιονδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να το αμφισβητήσει. Υπάρχει η Πορτογαλία που ίσως είναι στο καλύτερο σημείο της από πλευράς πολλών σπουδαίων παικτών. Με τόπο αυτή τη στιγμή τον Φερνάντες με τη χρονιά που έκανε στην Αγγλία. Ο Ρονάλντο στο κλείσιμό του, όπως και τον Μέση, η Αργεντινή στο κλείσιμό της. Έκτο παγκόσμιο κύπελο, επικό. Βγάλουμε το καπέλο κάποια στιγμή σε αυτούς τους δύο, ναι, για αυτά που έχουν κάνει και ότι ακόμα παλεύουν και δεν είναι κανένα λόγο ούτε να ταλαιπωρούνται άλλο ούτε να πάνε σε ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελο.
0: Και με αυτά που έχει περάσει και ο Μέση, Χρήστο, από μια διαδρομή ενός νεαρού παιδιού που είχε πρόβλημα με τις αυξητικές ορμόνες.
1: Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι σε αυτές τις 5 ομάδες θα βρούμε και τις 2 ομάδες του τελικού, πιστεύω. Υπάρχει η Αγγλία, πολλοί την πιστεύουν, εγώ δεν την πιστεύω, αν και την υποστηρίζω, αλλά δεν την πιστεύω. Και υπάρχει και η Γερμανία, που η φανέλα της πάντα είναι βαριά, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει μια πολύ light φουρνιά ποδοσφαιρικής ποιότητας, ας το πούμε έτσι. Έχει έλλειμμα ποδοσφαιρικής ποιότητας, αλλά είναι η Γερμανία. Και οποιοδήποτε δεν υπολογίζει σοβαρά τη Γερμανία μπορεί να βρεθεί προεκπλήξεις. Υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κάνουν εκπλήξεις. Αυτή βέβαια την έκπληξη που μπορούμε να δούμε όλοι μας, συνήθως δεν είναι έκπληξη. Αυτό εννοώ, δηλαδή ότι η έκπληξη έρχεται από αυτό που δεν βλέπεις ότι θα κάνει έκπληξη. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα πάρω τρεις ομάδες, την Νορβηγία θεωρώ ότι είναι πολύ καλή και έχει και τον Χάλαν μπροστά. Όποια ομάδα σκοράρει πάντα έχει ένα μεγάλο αβαντάζ. Τουρκία που έχει πολύ καλή ομάδα. Θα βάλω και την Ιαπωνία στην κουβέντα, θα βάλω και τη Σενεγάλη. Η Σενεγάλη μένα μου άρεσε πάρα πολύ στο πρόσφατο κύπελλο Εθνών Αφρικής και αυτό που κατάφερε και το πήρε. Τώρα το ότι θα αφαιρέσαν στα χαρτιά, ακούβερε σε, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπο να μην τράει τη Σενεγάλη πρωταθλήτρια Αφρικής.
0: Ναι, εννοείται. Με αυτά τα τραγελαφικά που έγιναν εκεί. Άρα αυτός είναι ο χάρτης του Μουντιάλ, Χριστό, που το ξέρεις πολύ καλά.
1: Σίγουρα θα πεταχτεί κάποια έκπληξη. Η Κροατία δεν την περίμενε κανένας μας, το 18 θα φτάνει τελικό. Σίγουρα θα υπάρχει έτσι κάτι το οποίο δεν μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή να το υπολογίσουμε, ας το πούμε έτσι. Έχει ενδιαφέρον πάντως, ναι.
0: Και οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες στην Αμερικανική Ήπειρο που προανέφερε στην αρχή θα επηρεάσουν, Χρήστο, την ποιότητα
1: πολύ,
0: των...
1: Πολύ. Πάρα πολύ. Όπως και το 2014 στη Βραζιλία επηρέασαν. Η υγρασία, το βάθος του Αμαζονίου τότε κτλ. Και τώρα το ίδιο. Αυτά που θα γίνουν στο Μεξικό θα έχουν άλλες συνθήκες από αυτά που θα γίνουν. Αυτά που θα γίνουν προς την πλευρά τη δυτική της ακτής Αμερικής θα έχουν άλλες συνθήκες. Ναι, θα έχει την ιδιαιτερότητα του.
0: Ίσως τα μόνα παιχνίδια έτσι πιο κοντά στο ποδόσφαιρο θα είναι αυτά που θα γίνουν στον Καναδά.
1: Ναι.
0: Και στην Αμερική επίσης είχαμε ακούσει διάφορα, ας πούμε, παράξενα για μας, αλλά πολύ λογικά για αυτούς, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων διακόπταν οι αγώνες για κεραυνούς, μισή ώρα κτλ.
1: Γιατί υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα βεβαίως και πάλι θα έχουμε τέτοια. Έτσι και πάλι κάποιες ώρες είναι πολύ σκληρές, μεσημέρι, με βάση το καιρό εκεί. Τι θα κάνουμε, θα δούμε. Ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα ανοιχτού χώρου, που ο ανοιχτός χώρος πάντα δεν είναι κλειστού χώρου, να πεις θα παίξεις ένα κλειστό γήπεδο και ρυθμίζεις τις συνθήκες. Άρα υπομονή και να δούμε τι θα δούμε.
0: Και υπομονή για όλους τους Ευρωπαίους και στους οποίους...
1: Ώρες, ναι.
0: Γιατί θα έχει πολλά μάτς, μία,
1: πολλά,
0: δύο...
1: Γιατί λέγεται παγκόσμιο κύπελο, γιατί πρέπει να υπολογίζουμε και όλες τις ηπείρους. Άλλες φορές τα ευρωπαϊκά παγκόσμια κύπελα με τις ώρες που βολεύουν εμάς, δεν βολεύουν τους υπόλοιπους.
0: Χρήστο.
1: Αυτό ξέρεις, πάντα ακούω μια λίγο απεικιοκρατική αντίληψη
0: του ποδοσφαίρου.
1: Από τους Ευρωπαίους όλους, όπως το προηγούμενο ας πούμε, που λέγανε όλοι, μα το δεν είναι μουντιάλ χειμώνα, είναι. Γιατί χειμώνας για μας. Για πρώτη φορά ήταν καλοκαίρι για κάποιες άλλες περιοχές του πλανήτη. Όταν είναι καλοκαίρι για μας, συνήθως στην Λατινική Αμερική είναι χειμώνας. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι δεν μπορούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα που γουστάρουμε εμείς.
0: Όχι,
1: δεν προσαρμόζονται με το τι θέλει ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Σάκης, ο Χρήστος.
0: Και θίγεις και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γιατί το Μουντιάλ φέρνει πιο κοντά τους λαούς, τους πολιτισμούς.
1: Ναι, εντάξει, έτσι όλα... Αλλά, πάντων. Νομίζω ότι το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο μας απενοχοποίησε από το να γίνει χειμώνα. Θα ξαναγίνει το 34 η Ελληνά μας, το όποιοι είμαστε εδώ, αλλά το 2034 η Σαουδική Αραβία θα γίνει χειμώνα. Εγώ δεν θα με χάλαγε και το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο να γινόταν το 30 και αυτό χειμώνα. Χειμώνας παγκόσμιο κύπελλο, Νοέμβριος-Δεκέμβριος, σημαίνει ξεκούραστη παίχτες. Σημαίνει καλύτερο ποδόσφαιρο. Και αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Όχι αν θα έχουμε εμείς πίτσα και μπύρα στο μπαλκόνι μας.
0: Χρήστο, θα αναφέρω χαρακτηριστικά, μια και μιλήσαμε για τους τελικούς του 70 και του 86. Βέβαια το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν σήμερα, εκτός από το Μέση και το Ρονάλντο, και εννοώ σήμερα για το Μουντιάλ, αναφέρομαι στο Μουντιάλ.
1: Πάντα, παιδιά, πάντα υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες.
0: Δηλαδή υπάρχει Πελέτο, Στάο, Ριβελίνιο, Ζαρζίνιο,
1: Μπονισένια. Πελέ δεν υπάρχει.
0: Πελέ δεν υπάρχει.
1: Έτσι. Και Μαραντόνα δεν υπάρχει πιθανώς.
0: Και Ριβελίνο δεν
1: μεγάλωσε
0: υπάρχει.
1: Μεγάλωσε και τα λοιπά. Να, χαίρομαι πολύ, εντάξει, okay, υπάρχουν άλλοι. Δεν υπάρχει Κλοντουάλντο, υπάρχει Γκιμαράες. Γιατί είναι καλύτερο το Κλοντουάλντο, επειδή τον έχουμε μυθοποιημένο στο μυαλό μας το 70. Ας δούμε, επειδή τον Γκιμαράες τον βλέπουμε κάθε εβδομάδα και τον έχουμε μυθοποιήσει με την Νιουκάστλ, γιατί να είναι χειρότερος.
0: Ναι.
1: Η Ιταλία δεν πήγε, οπότε δεν μπορώ να σου συγκρίνω κανέναν για τον Μπονισένια, και η αλήθεια είναι ότι η Ιταλία είναι πολύ κακή η φουρνιά της, έτσι. Αλλά Αγγλία, ας πούμε, μου λένε κάποιοι και τα λοιπά από κάποιους παλιούς, γιατί να είναι καλύτερος ο κύριος Μάρινερ ή ο κύριος Γουτκοκ ή ο κύριος Φράνσις ή ο κύριος Μπούτσερ τη δεκαετία του 80 από τους τωρινούς που πήγαν και δύο φορές τελικό Euro. Καταλάβες. Είναι η νοσταλγοποίηση και όλη αυτή η ωραιοποίηση του παρελθόντος. Όχι, δεν ήταν καλύτεροι ποδοσφαιριστές του παρελθόντος. Κατά ανάγκη. Κάποιοι ήταν. Αλλά οι τωρινοί ποδοσφαιριστές είναι εξίσου, μη σου πω και καλύτεροι από τους παλιούς, διότι πρώτον παίζουν σε παιχνίδια υψηλής έντασης. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει σχεδόν ποτέ πια στο υψηλό επίπεδο και τα δύο πόδια. Πόσοι χρησιμοποίησαν τα δύο πόδια πριν από 30 και 40 χρόνια.
0: Όχι, ξέρετε,
1: και πάρα πολλά άλλα. Οπότε τέλος πάντων, εγώ είμαι γενικός με το σήμερα, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, που ενώ μου αρέσει και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι και καλά τα ξέρω τα παλιά πράγματα και μου αρέσει το παλιό ποδόσφαιρο, αλλά μου αρέσει και το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει ένταση. Έχει ένταση, έχει πολύ ένταση. Τώρα, το ότι δεν μπορεί να παίζεται σε αυτή την ένταση πλέον με αυτές τις καιρικές συνθήκες Ιούλιο μήνα, είναι μια άλλη ιστορία. Όταν ο παίκτης έχει παίξει και 70 μάτς μέσα στον χρόνο και ένα μήνα μετά θα ξαναμπεί και σε φούλο ρυθμούς. Μόλις τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο, 20 Αυγούστου αρχίζουν όλα. Αρχίζουν όλα. 10 Σεπτεμβρίου αρχίζει το Champions League. 20 Αυγούστου θα αρχίσει η Αγγλία, η Γερμανία, η Ισπανία, τα μεγάλα πρωταθλήματα. Κάπου λίγο τους έχουμε πλέον ξεζουμίσει.
0: Ναι, ρομπότε τους έχουμε κάνει. Χρήστο, από τους...
1: Πρέπει να σε αφήσω, γιατί ξεκινάμε σε λίγο την καινούργια μας εκπομπή στο Μόνο Μπάλα, τη Moody Ball. Και πρέπει να ετοιμαστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ και σε περιμένουμε στην.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Αυτό.
0: Περιμένουμε να σε δούμε στην παρουσίαση του νέου σου βιβλίου. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Σάκη μου. Ευχαριστώ.

Να πούμε σε αυτά τα 2-3 λεπτά που μας απομένουν μέχρι τις 12.30. Είπαμε, η Αυλαία ανοίγει στο θρυλικό Αζτέκα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, νορμάλ ώρα. Υπάρχουν και ώρες πολύ περίεργες για την Ευρώπη, βέβαια, απολύτως βατές για τις υπόλοιπες Υπήρους. Στις 19 Ιουλίου θα γίνει ο τελικός στην Νέα Υόρκη. Στο MetLife Stadium στο New Jersey θα γίνει ο τελικός, χωρητικότητας 86.000 θεατών. Στις 19 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, σε ένα Μουντιάλ με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, 40 ημέρες, κανένα δεν είχε τόσο μεγάλη διάρκεια μέχρι τώρα στην ιστορία του Μουντιάλ, και αυτό συμβαίνει βέβαια διότι οι ομάδες αυξήθηκαν σε 48 και τα παιχνίδια έγιναν 104 συνολικά.

Και να πάρουμε μια μικρή γεύση για ώρες μεταμεσονύχτιων αγώνων. Στη μία την Παρασκευή, Βραζιλία-Μαρόκο. Στη μία επίσης, Σαουδική Αραβία-Ουρουάη. Την ίδια ώρα, Ιράκ-Νορβηγία, Καναδάς-Κατάρ και Μαρόκο-Σκωτία. Έχει και λίγο καλύτερα. Στις 2 το πρωί, Ακτή Ελεφαντοστού Ισημερινός και Γκάνα-Παναμάς. Την Κυριακή, αυτά τα μάτς, και την Κυριακή επίσης, Ουρουάη-Ισπανία στις 3 το πρωί. Το Σάββατο, Γερμανία-Κουρασάο στις 3 το πρωί επίσης. Έχει βέβαια μάτς και στις 4 το πρωί, εκεί είναι για τους πολύ έτσι μαχητικούς. 4 το πρωί, την Παρασκευή, ΗΠΑ Παραγουάη. Το Σάββατο, Αϊτή Σκωτία. Την Παρασκευή, Μεξικό Νότια Κορέα. Την Κυριακή, Αίγυπτος Νέα Ζηλανδία. 4 το πρωί πάντα, την ερχόμενη Τρίτη, Ιράν Νέα Ζηλανδία, και την ερχόμενη Τετάρτη, Αργεντινή Αλγερία. Γενικότερα έχει και μάτς 5 το πρωί και 6 το πρωί, 7 το πρωί είναι λίγο καλύτερα, το βλέπεις το παιχνίδι μαζί με το πρωινό σου.

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ βέβαια, καθώς είναι το γεγονός που κυριαρχεί στην επικαιρότητα και θα κυριαρχεί μέχρι και τον τελικό, το μεγάλο τελικό που θα γίνει στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, στις 19 Ιουλίου. Ενδιάμεσα βέβαια θα έχουμε και μεταγραφές ομάδων, κληρώσεις για τον ΠΑΟΚ ειδικά, ο οποίος θα παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 23 Ιουλίου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Καθόλου το διάστημα καθόλου τη διάρκεια του Μουντιάλ και στη συνέχεια βέβαια θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Χατζιωαννίδη, με τον οποίο ο οποίος θα σχολιάζει τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε ένα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, είμαστε τώρα στην τελική ευθεία, περιμένουμε την Πέμπτη, ξεκινάει ένα Μουντιάλ το οποίο έχει πολλές ιδιαιτερότητες, έχει αυξημένο αριθμό ομάδων, 48, έχει 100...
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες, γιατί θέλω να ξεκινήσω από 2-1 αγωνιστικά τα οποία είναι τα πιο βασικά. Mm-hmm. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, καθημερινά θα δίνουμε τα νέα. Τα νέα δεν είναι μόνο αγωνιστικά. Οι εποχές που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολες, γεωπολιτικές. Το Ιράν για παράδειγμα, ενώ θα παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα μπορεί να μείνει. Θα μένει στο Μεξικό, θα μπαίνει στο αεροπλάνο, θα πηγαίνει, θα παίζει και θα γυρίζει.
0: Ναι.
1: Δύο πράγματα θέλω να πω για το Μουντιάλ. Το ένα είναι ότι τα δύο πολύ μεγάλα προβλήματα που ήδη αρχίζουν και παίζουν κυρίως στον ξένο τύπο. Το πρώτο μπορεί να είναι το χειρότερο Μουντιάλ όλων των εποχών, όχι αγωνιστικά. Θα φρεσκάρω τη μνήμη των ακροατών και τη δική σου και θα θυμίσω ότι προ 20 ημερών είχαμε σε καραντίνα ένα μεγάλο καράβι κάπου στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού με έμπολα, με αυτά τα προβλήματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ θέλω οι ακροατές να προσέξουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποχωρήσει από το σύμφωνο, από την ομάδα, να πω έτσι, την ιατρική που έκανε όλους τους ελέγχους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφθάσουν φιλαθλοί από Αργεντινή, που είχε προβλήματα με αυτό το καράβι, από χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Σήμερα δηλαδή το δημοσίευμα του Telegraph στο Λονδίνο ασχολείται με αυτό και με το δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο? Το μεγάλο πρόβλημα θερμοκρασίας. Υπάρχει θέμα. Από τη στιγμή που στα προημιτελικά, όταν η μπάλα θα καίει δηλαδή, θα φέρει η FIFA ώρες Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη είναι στο ποδόσφαιρο. Όλοι οι άλλοι νομίζουν ότι είναι. Και κακώς κατά μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δέχεται κάθε χρόνο να τις παίρνουν θέσεις. Στην Ευρώπη είναι το ποδόσφαιρο. Αν φύγει από την Ευρώπη, δεν παίζει κανείς. Θα τις φέρει πιο κοντά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι για να βλέπω εγώ και εσύ και οι ακροατές 9 η ώρα, ξέρω εγώ, Γερμανία-Σουηδία.
0: Το μάτς θα γίνεται 2 το μεσημέρι.
1: Θα πρέπει να παίζει στις 12.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα. Θα δούμε. Τώρα, πάμε αγωνιστικά. Είδα όλα τα φιλικά παιχνίδια. Σχεδόν όλα. Διάβασα για όλα. Βασικός παράγοντας για τους φίλους που παίζουν στοίχημα, το λέω αυτό. Εδώ να σου πω, Σάκη, αν πιστεύεις τα στατιστικά και όσοι μας ακούν, ένας Γερμανός οικονομολόγος, γιατί επειδή ξέρω και σένα αρέσουν αυτά, γιατί ο διάβολος λέει κρύβεται στις λεπτομέρειες, όχι σε αυτά που βλέπεις. Θα κοιτάς, λέει, πίσω από αυτά που βλέπεις. Ένας Γερμανός οικονομολόγος, ο οποίος, αγαπητέ, είχε προβλέψει ποιες ομάδες θα πάρουν το Μουντιάλ τα τρία τελευταία χρόνια.
0: Τι είπε
1: και
0: τώρα?
1: Και τις τρεις διοργάνωσες. Και τώρα λέει η Ολλανδία. Όταν το διάβασα είπα, ποια Ολλανδία?
0: Ναι, ποια Ολλανδία. Τώρα μιλούσαν προηγουμένως με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, που τα ξέρει καλά το ξένο ποδόσφαιρο, ούτε καν την ανέφερε. Δηλαδή,
1: ούτε καν την ανέφερε. Okay. Ναι. Ανέφερε τη Γαλλία, που την είδαμε την ακτή του Ελεφαντοστού. Έχανε το ένα γκολ μετά το άλλο. Έχει πάρα πολύ καλή φουρνιά. Ίσως την καλύτερη φουρνιά, με Μπαπέ, ο Λίσε και ένα άλλο παιδάκι, Νάστρι, πώς λέγεται, ο νεαρός που έβαλε τον γκολ με την ακτή του Ελεφαντοστού. Μπορεί να κάνει παπάδες μπροστά. Πίσω έχει θέμα με τον Κονατέ της Λίβερπουλ. Είδα επίσης την Αργεντινή. Σκανδαλώδες το πέναλτι που την έδωσαν με την Ονδούρα, όπου παίζει και αυτός ο πρώην του Άρη και του Ολυμπιακού, ο Πάλμα. Σκανδαλώδες το πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι που την δίνουν. Θα τις μπρόξουν τις μεγάλες ομάδες. Είδα τη Βραζιλία, που την υποστηρίζω με τα φανατισμό. Κέρδισε 2-0, έχασε 3-2 από την Ιαπωνία. Κέρδισε την Κροατία βέβαια, αλλά δείχνει ότι έχει θέματα. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν θέματα. Επειδή είχε 10 φιλικά, τα 7 τα είδα από την Νόβα. Ένα πράγμα θα σου πω, που είμαι πολύ αντιγερμανός στο ποδόσφαιρο. αυτή την ώρα είναι η καλύτερη ομάδα. Αυτή την ώρα, όπως είδα όλες τις ομάδες, η καλύτερη ομάδα που είδα ήταν η Γερμανία. Κουρδισμένη καλά, οι γραμμές της πολύ κοντά, σε αντίθεση με τη Γαλλία που έχει κάτι ξεσπάσματα που μπορεί να σε σκοτώσουν, να σε κάνει στο δεκάλεπτο 4-0 δηλαδή, σαν την Βραζιλία ας πούμε κάπως έτσι επιθετικά, αλλά από εκεί και πέρα να έχουν πίσω πρόβλημα. Είδα και την Αγγλία με τη Νέα Ζηλανδία. Οκ, κέρδισαν οι Άγγλοι με το συνήθι ύποπτο, Χάρι Κέιν, κεφαλιά γκολ, αλλά η Αγγλία είναι Αγγλία. Ο κόσμος τη συμπαθεί λόγω του ότι αυτή καθόρισε τις κανόνες του ποδοσφαίρου. Είναι η Αγγλία κωδικοποίησε το ίδιο το άθλημα. Έχει το καλύτερο πρωτάθλημα. Παρεπιπτόντως να θυμίσω ότι η Λίβερπουλ πήρε τον Ιραόλα για νέο προπονητή. Πολύ καλός προπονητής. Τον έβλεπα με την Μπόρμουθ. Τη συμπαθεί ο κόσμος ακόμα και αν δεν την υποστηρίζουμε. Αλλά τη συμπαθούμε γιατί είναι η Αγγλία. Περιμένουμε να τη δούμε. Πολύ προβλέψιμη. Αν την βρει η Γαλλία σε καλή μέρα, θα την διασύρει. Ακόμα και η Αργεντινή, η οποία δεν έπαιζε ο Μέση, πρέπει να σου το πω αυτό, δεν τον χρησιμοποίησε. Η Κολομβία, εντάξει, okay, μ' άρεσε, έπαιζε ένα θηλυκό με τη Χιλή, κέρδισε, έχει τον Δίας μπροστά, όλα τα περιμένει από εκείνον. Ο Χάμες Ροντρίγκες μπήκε αλλαγή, θα δούμε. Αλλά υπάρχουν θέματα, όπως ανέφερα, και το θέμα φοβούνται οι άνθρωποι της FIFA και με τη θερμοκρασία, θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Θυμίζω ότι στο Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι σταματούσαν κάθε 5 λεπτά για να πιούν νερό οι τενίστες. Και από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι τώρα οι προβλέψεις φέρνουν όλες τις μεγάλες ομάδες, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ισπανία, η οποία έχει κάποια θέματα. Προχθές έγινε ένα μαρκάρισμα στο Ρόδρυ που άμα το γίνει εδώ στην Ελλάδα, στην Εθνική και γίνει σε κανένα Κωνσταντέλια πάνω ή σε κανένα Φορτούνι ή σε κανένα Τετέι, θα αρχίσουν να λέμε άλλα πράγματα. Είναι καλή η Ισπανία για μένα. Εγώ εντάξει με τη Βραζιλία είμαι και στην Ευρώπη με την Ιταλία η οποία αποκλείστηκε. Γνωστό αυτό. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να ρισκάρω ξέρω το πάλι. Πάντως, οι Γάλλοι είναι ένα βήμα μπροστά με τους Ισπανούς, έτσι πιστεύω.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό. Έχουν τους ορθολογιστές Γερμανούς.
0: Ναι, τους οποίους δεν μπορεί να τους υποτιμήσει.
1: Πάρα πολύ η Γερμανία.
0: Δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις ποτέ. Τους Γερμανούς, Γιάννη, και από τη στιγμή που λες ότι τους είδες και σ' άρεσαν πολύ, πάνω απ' ότι είναι και σε καλή κατάσταση. Βέβαια δεν έχουν την πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών που θα περίμενε κανείς, είχαν στο παρελθόν, αλλά αυτό πολλές φορές δεν λέει τίποτα. Είναι γενικώς ένα ιδιαίτερο μουντιάλ με ιδιαίτερες συνθήκες, έτσι κάπως περίεργες καταστάσεις για μας τους Ευρωπαίους και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί. Γιάννη, θα τα λέμε.
1: Να πούμε ότι ξέχασα να το πω αυτό, ενώ τα έχω σημειωμένα γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Κάποιος που θα ακούει την εκπομπή σου, θέλουμε να και εγώ και εσύ να μην το πούμε μόνο ότι κέρδισε η Βραζιλία 3-0 την Κωνσταρίκα, να ξέρει και τα άλλα. Χθες το 68 λεπτό στο φιλικό της Δανίας κατέρευσε ο Έριξον πάλι. Δεν το είδα αυτό το παιχνίδι. Μπήκε στο γήπεδο η γυναίκα του. Τώρα η Ομοσπονδία της Δανίας εξέδωσε ανακοινωθές, το οποίο λέει ότι ο παίκτης είναι καλά και ο γιατρός είπε, δεν τα ξέρω τα ιατρικά, ότι η καρδιά του με το μηχάνημα που έχει ακολουθεί κανονικά. Δεν νομίζω όμως ότι θα ρισκάρουν να το χρησιμοποιήσουν.
0: Αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να ρισκάρει και ο ίδιος, διότι παίζοντας επαγγελματικό ποδόσφαιρο με 250 σφιγμούς το λεπτό με βηματοδότη είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο για τη ζωή σου. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Έριξον. Να ευχηθούμε ο άνθρωπος να είναι καλά, βέβαια, πάνω απ' όλα και να πάρει.
1: Ναι, αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Άκη, ότι οι Δανείοι, δηλαδή, είναι οι ομάδες που έχουν οι ευρωπαϊκές. Έβλεπα το Σουηδία-Ελλάδα. Διαφωνούσα κάθετα με τον εκλεκτό συνάδελφο που μετέδιδε για τον Α. Από την τηλεόραση του Α το έβλεπα. Η Σουηδία είχε 4 παίκτες οι οποίοι το Σάββατο βράδυ παίζουν τελικό Champions League. Και μιλάμε για την εθνική ομάδα που είναι ξεκούραστη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτές οι ομάδες είναι πολύ κουρασμένες.
0: Θα υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω μόνο η κούραση.
0: Σίγουρα 100% όπως και οι κλιματολογικές συνθήκες που θα επιδεινώνουν το ζήτημα της κούρασης. Γιάννη, θα τα λέμε καθημερινά. Να πάμε τώρα λίγο στο Νίκο Μαχλά για να μας πει και αυτό στην άποψή του για το Μουντιάλ. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.

0: Το θέμα της εκπομπής βέβαια σήμερα είναι το Μουντιάλ. Δυστυχώς η εθνική μας ομάδα δεν είναι παρούσα σε άλλη μια φορά, σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Απέχει εδώ και 12 χρόνια. Τώρα θα πάμε στον άνθρωπο, στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έστειλε με δικό του γκολ την εθνική ομάδα στο πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας της. Δεν είναι και πολλά βέβαια. Και αναφέρομαι στον Νίκο Μαχλά και στο γκολ που έβαλε, εκείνο το ιστορικό γκολ με κεφαλιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 17 Νοεμβρίου του 1993 στο Ελλάδα-Ρωσία. Ένα 0 γκολ με το οποίο η Εθνική πήγε στο πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας της και αυτό έχει μείνει και θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Ο Νίκος Μαχλάς βέβαια, ο οποίος έκανε τεράστια καριέρα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Είναι, νομίζω ότι αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη κάθε 4 χρόνια. Και να ξεκινήσουμε με αυτό, Νίκο, γιατί ήσουν ο άνθρωπος που έστειλε την εθνική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της με δικό σου γκολ σε Μουντιάλ. Με αυτό το γεγονός ότι, το οποίο είναι στενάχωρο βέβαια, ότι η εθνική δεν είναι παρούσα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια δεν είμαστε καμιά υπερδύναμη του ποδοσφαιρού και να απαιτούμε να είμαστε συνεχώς παρόντες σε μεγάλες διοργανώσεις. Αλλά είχαμε λίγο καλομάθη τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα δεν θα είμαστε παρόντες. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί εσύ είσαι συνυφασμένος με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και με την εθνική ομάδα.
1: Ναι. Λίγο πολύ έχεις κάνει ένα πρόλογο, αλλά έχεις δώσει και απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Σχεδόν. Είναι τα πράγματα έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο να πάνε όλα καλά. Το βλέπουμε και από την ομάδα που παίξαμε χθες το φιλικό, την Ιταλία, μια ιστορικά δύναμη, παγκόσμια δύναμη του ποδοσφαίρου, να έχει μείνει τρίτη φορά έξω από το παγκόσμιο κύπελο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για μας. Αλλά επειδή μιλάμε για μας, ναι, το 1994 ήταν η πιο ωραία στιγμή για την Ελλάδα, για το ποδόσφαιρο που θα καταφέρναμε να φτάναμε στα τελικά ενός της μεγαλύτερης διοργανώσεις παγκοσμίως και όπως γίνεται και τώρα. Απλά σταθήκαμε, θεωρώ, άτυχοι σε αυτή τη διοργάνωση. Είχαμε όλες τις προϋποθέσεις να περάσουμε, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο και μας τύχησε και λίγο η απειρία που είχαμε μόνο για τα αποτελέσματα, γιατί σαν ταλέντο είμαστε πραγματικά πάρα πολύ καλοί και το χαμηλό μέσο όρος ηλικίας που έχουμε μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα καλύτερα έρχονται. Αυτή είναι μόνο η διαφορά που υπάρχει.
0: Για αυτή τη νέα φωρνιά, λες, Νίκο, του ελληνικού ποδοσφαίρου, την οποία πώς τη βλέπεις?
1: Αυτό λέω, ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή φουρνιά και θα είναι κρίμα να χάσουμε τέτοια ευκαιρία για να ξαναβρεθούμε πάλι σε μια μεγάλη διοργάνωση. Τώρα τη χάσαμε, τώρα είναι στενάχωρο να λέμε γιατί και πώς και έτσι. Σίγουρα χάθηκε και αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Απλά έχουμε τόσο πολύ ταλέντο σαν ομάδα. Θεωρώ ότι εμένα δεν με πείραξε τόσο πολύ που δεν πήγαμε. Αν και θα ήταν το τέλειο, γιατί πραγματικά όταν έχεις τόσο μεγάλο ταλέντο θα ήθελες να το δεις στη συνέχεια στους τελικούς του παγκοσμίου πρωταθλήματος, δηλαδή να είμαστε στη διοργάνωση. Απλά ευελπιστώ ότι η συνέχεια θα νίκει σε αυτά τα παιδιά.
0: Νίκο, και για να κλείσουμε το flashback στο παρελθόν, ήταν και άτυχη σε εκείνη την πρώτη συμμετοχή η εθνική ομάδα. Αντιμετωπίσα την Αργεντινή, του Μαραντόνα, δηλαδή του Μπατιστούτα.
1: Άτυχη δεν μπορώ να
0: λέω. Του Μπατιστούτα.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για ομάδες τώρα. Άμα δείτε τα ονόματα τώρα, η Αργεντινή, η τωρινή που πήρε το παγκόσμιο κύπελο, αν βγάλουμε 2-3 παίχτες που είναι ο Μέση ένας από αυτούς και τροματοφύλακας και άλλους 2-3 που λες ότι είναι πραγματικά τη Μαρία ή λες ότι είναι, αλλά αυτή η ομάδα που παίξαμε εμείς το 94 ήταν δύο δεκάδες απίστευτη ομάδα και φανταστείτε ότι αποκλείστηκε. Δηλαδή, μετά που έγινε το περιστατικό με τον Μαραντόνα που πιάστηκε λόγω των ναρκωτικών αποκλείστηκε. Θεωρώ ότι λοιπόν καμιά φορά πρέπει να έχει τύχη με το μέρος. Βλέπουμε ότι μεγάλες τεράστιες προσωπικότητες δεν μπόρεσαν να φτάσουν το τελικό ή να πάρουν και τη διοργάνωση, όπως ήταν η Αργεντινή. Εμείς σίγουρα ήταν η πρώτη διοργάνωση μεγάλη και ήμασταν άπειροι. Κάναμε λάθη σαν διοργανώσαμε, πήγαμε πιο νωρίς, κάναμε κάποια λάθη, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι αυτό έφταιγε. Θεωρώ ότι ήταν τόσο πολύ καλές οι ομάδες που παίξαμε. Δίκαια δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε να ήμασταν εμείς στον επόμενο γύρο. Δηλαδή η Αργεντινή, εκείνη η Αργεντινή, όποιος το ψάξει και το δει, τι παίχτες είχε, είναι ανεπανάληπτη. Η Νιγηρία το ίδιο.
0: Η Βουλγαρία
1: η καλύτερη της φουρνιά.
0: Ναι, όλων των εποχών.
1: Δεν υπήρχε αυτή η φουρνιά που είχε τότε.
0: Η καλύτερη Βουλγαρία όλων των εποχών. Ήταν όμως ένα ιστορικό ταξίδι το οποίο αποτέλεσε και την αφετηρία για τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της εθνικής ομάδας και τις συνεχείς παρουσίες της σε μεγάλες διοργανώσεις.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι η συνέχεια. Ξεκινάς κάτι, βλέπεις ότι είναι στην αρχή του, το βελτιώνεις. Εμείς το βελτιώσαμε πάρα πολύ. Είχαμε και πολύ καλή ποιότητα ποδοσφαιριστών. Και στη συνέχεια, γιατί και εγώ η ομάδα του 2004 που πήρε το Euro, αυτή ήταν η δικιά μου, ουσιαστικά αυτή ήταν η φουρνιά η δικιά μου. Εγώ ήμουνα στην εθνική ομάδα σαν πολύ μικρός όταν πήγα στο παγκόσμιο κύπελο, ήμουνα 21 χρονών και η δικιά μου φουρνιά ήταν αυτή που πήρε το 2004 το ευρωπαϊκό. Θεωρώ ότι συνεχίστηκε και ήμασταν σε υψηλά επίπεδα και αργότερα. Απλά στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί συνέχεια κάθε τετραετία, πενταετία, δεκαετία να βγάζεις τόσες καλές φουρνιές. Απλά ξαναήρθε τώρα τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, να βλέπουμε παίχτες με ποιότητα και πραγματικά να σου δίνουν το δικαίωμα ότι κάτι καλό έχει γίνει και κάτι καλό θα γίνει. Απλά πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν παιδιά που δοξάζουν την Ελλάδα στο εξωτερικό, όπως εσύ τότε στις μεγάλες εποχές που έπαιζε στην Ολλανδία, στον Άγιαξ. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Νίκο, υπάρχει ένα Μουντιάλ, άγνωστο σκι λένε πολλοί. Εσύ τι περιμένεις από το Μουντιάλ που ξεκινά την Πέμπτη?
1: Είναι αυτό που είπες, είναι ότι είναι άγνωστο. Γιατί είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Είναι πρώτη φορά που γίνεται με τόσες πολλές ομάδες ένα Μουντιάλ και σε τρεις διαφορετικές χώρες. Κοίταξε, μεγάλες δυνάμεις πάντα στο τέλος πάντα θα επικρατούν, θεωρώ. Γιατί η ποιότητα που έχει μια Ισπανία, μια Βραζιλία, Πορτογαλία και άλλες ομάδες, και Γαλλία, Αγγλία, δηλαδή, θεωρώ λοιπόν ότι είναι δύσκολο να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Γιατί οι όμιλοι είναι πάρα πολλοί και μέχρι να φτάσουμε να δούμε τις ομάδες σε τι κατάσταση βρίσκονται σε αυτό το τουρνουά, θα περάσει λίγες αγωνιστικές για να το καταλάβουμε. Και αυτό θα δείξει μετά ποια πραγματικά ομάδα είναι φορμαρισμένη, ποια ομάδα έχει όλα αυτά που χρειάζονται για να προχωρήσει και να διεκδικήσει το τρόπαιο.
0: Έχεις κάποια προτίμηση εσύ, Νίκο, ως ποδοσφαιρικό στυλ ή οτιδήποτε άλλο?
1: Κοίταξε, ο λόγος του Αντσελότη, πιστεύω πάρα πολύ στη Βραζιλία. Η Βραζιλία έχει μείνει και αυτή πολύ, πολύ διάστημα από τα τρόπαια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε λίγο η σειρά της και με την ποιότητα που έχουμε και με ένα προπονητή που φέρνει και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να το συνδυάσει με το ταλέντο που έχουν σαν Λατίνοι, σαν Νότιο-Αμερικάνοι, το ταλέντο που έχει η Βραζιλία. Και αυτό με κάνει λίγο να δίνω εγώ προσωπικά έτσι ένα προβάδισμα. Βασικά την περιμένω να είναι πολύ καλή, να πω την αλήθεια, γιατί θα το δούμε συνέχεια αυτό. Απ' την άλλη, ξέρουμε τις ευρωπαϊκές ομάδες, ξέρουμε την Ισπανία, ξέρουμε την Πορτογαλία, που πραγματικά στον άξονα η Πορτογαλία και στα χάφη είναι ίσως η δυνατότερη ομάδα. Η Ιταλία με τρομερό ταλέντο και με τρομερό αθλητικά κορμιά, φυσικά, λέω, όλα τα πάντα, είναι πολύ δυνατή, γρήγορη μπροστά, και η Γαλλία τη θεωρώ ένα από τα μεγάλα φαβορί.
0: Η Ολλανδία, με την οποία είναι συνυφασμένη και η ποδοσφαιρική σου καριέρα, δεν έχει τις μεγάλες, τους μεγάλους παίκτες του παρελθόντος.
1: Έχει καλούς παίκτες. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει καλούς παίκτες. Mm-hmm. Απλά δεν είναι τόσο η top, τον top. Δηλαδή, είναι καλοί παίκτες όμως. Και μάλιστα διάβαζα κάπου ότι οι αλγόριθμοι βγάζουν και την
0: Ολλανδία.
1: Και την Ολλανδία σαν πρωταθλήτρια.
0: Ναι.
1: Καλό είναι οι αλγόριθμοι, αλλά θεωρώ ότι η Ολλανδία έχει και καλό προπονητή και καλούς παίκτες, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ομάδα που μπορεί να φτάσει να πάρει ένα παγκόσμιο κύπελλο. Όχι.
0: Όχι.
1: Αν και είναι η αγαπημένη μου ομάδα μετά την Εθνική Ελλάδος, γιατί μου αρέσει με τον τρόπο που παίζει, αλλά δεν μπορώ να την χρήσω φαβορί με τίποτα.
0: Νίκο, κλείνοντας, δύο κουβέντες μόνο για δύο ομάδες που, τις οποίες συμπαθείς. Η μία βέβαια είναι η ομάδα της καρδιάς σου, είναι και οι δύο ασπρόμαυρες. Ενώ ο Όφη που έκανε την τεράστια έκπληξη φέτος και πήρε το κύπελλο Ελλάδας, και τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε από τον Όφη. Όφη,
1: ναι. Για τον Όφη θεωρώ ότι η έλευση του προπονητή, του Χρήστου του Γκόντι, έδωσε άλλο αέρα στην ομάδα. Νομίζω πάρα πολύ γρήγορα βρήκε τη χημεία της ομάδας, κατάφερε να αλλάξει το σύστημα, να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις 2-3 που χρειαζόταν, αλλά έπαιξε μεγάλο ρόλο στην έκβαση όλης της μισή περίοδο και μετά, γιατί ουσιαστικά από τον Οκτώβριο και μετά άρχισαν να δουλεύουν όλα καλύτερα. Και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι ένα σύλλογο πραγματικά που πρέπει να βρίσκεται εκεί ψηλά. Και τώρα και με την έλευση του Ηρακλή, του Άρη που δυναμώνει, που έρχονται και άλλες ομάδες από πίσω, θεωρώ ότι θα έχουν και ένα καλό πρωτάθλημα. Τώρα όσο αφορά τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μέχρι τις πρώτες 6 μήνες, μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι δεν ξέρω και ακριβώς να σου πω και το μήνα, ήταν για μένα η κορυφαία ομάδα με διαφορά κιόλας. Δηλαδή έπαιζε εκπληκτικά, αλλά δεν είχε χάσει τους παίχτες κλειδιά που είχε. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς έχασε τα πάντα μέσα σε 2 μήνες. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί σε μια ομάδα, και όμως συνέβηκε. Έχασε τους καλύτερους παίκτες από τους τραυματισμούς. Έγιναν κάποια παρατράγουδα που έχουν να κάνουν και με τα παιδιά. Η όλη η ιστορία και η ρουτίνα, δηλαδή του καλού ποδοσφαίρου, άρχισε να αλλάζει. Και είδαμε ότι όπως και να το κάνεις, όταν μια ομάδα έχει μάθει στον κορμό να στηρίζεται και να παίρνει αποτελέσματα και να παίζει καλό ποδόσφαιρο, αυτό το έχασε ο ΠΑΟΚ μετά το Φεβρουάριο, ας πούμε, Ιανουάριο. Και δεν ήταν η ομάδα που έπρεπε να είναι, με πολλούς τραυματισμούς, και ήρθε και το αποκορύφωμα, θυμάμαι, και τον Γιακουμάκη, ήταν και ο Κωνσταντέλιας, ήταν και όλοι οι παίχτες αυτοί που ήταν πραγματικά κλειδιά, ενώ έπαιζε φανταστικά, θυμάμαι, και στην Ευρώπη και τρομερά αποτελέσματα και ήταν φοβερός.
0: Και τώρα η επόμενη μέρα, η νέα χρονιά για τον ΠΑΟΚ, Νίκο, πώς τη βλέπεις? Καταρχάς γίνεται μια κουβέντα για τον Λουτσέσκου. Εσύ τι πιστεύεις για τον Λουτσέσκου?
1: Κοίταξε, με ρωτήσανε, εντάξει, ο Λουτσέσκου, όπως είπα και σε μια άλλη συνέντευξη, για μένα είναι ο προπονητής δεκαετίας, με διαφορά ο κορυφαίος. Και ας πήρε και το κύπελο με τη Λίμπαρ, με τον Ολυμπιακό, το Κύπρο, το Conference, το Ευρωπαϊκό. Ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής πραγματικά, μπορεί να δουλέψει σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης, του κόσμου, άνετα. Απ' την άλλη, θεωρώ ο Λουτσέσκου, μου φαίνεται εμένα, ότι πλέον έχει λίγο, δεν έχει τι άλλο να δώσει. Δηλαδή δεν έχει κίνητρο. Θεωρώ ότι και ο ΠΑΟ και ο Λουτσέσκου πρέπει να βρουν κίνητρο. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να κοιτάξει να ξαναεπιστρέψει, γιατί είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό, δηλαδή να πάρει κύπελο, πρωτάθλημα και όλα τα υπόλοιπα συναφή που παλεύει κάθε χρόνο. Ο Λουτσέσκου, κατά την άποψή μου, πρέπει να βρει μια μεγάλη άλλη, πώς να το πω, να κοιτάξει να πάει κάπου αλλού, να ξαναβρει τον ενθουσιασμό σαν προπονητής.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξαναγίνει πάλι με το ίδιο πάθος, θέληση να ξαναεπιστρέψει πάλι δυνατός. Γιατί είναι πραγματικά εκπληκτικός ο προπονητής. Αλλά θεωρώ ότι στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να... για μένα χρειάζεται μια αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, δηλαδή, και μόνο αυτό.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε προς το τέλος του Μουντιάλ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Γεια σας, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολυοδομίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται διασυνδέσεις και σχέσεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με άτομα που συνδέονται με το περιβάλλον του πρώην Γενικού Γραμματέα. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου με 29,6%, παγίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,3%, άνοδο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία με 9,6% και πτώση του Πασόκ στην τέταρτη θέση με 9,4%. Καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Δήμο Θεσσαλονίκης που διενεργήθηκε και λογαριασμό του η εφημερίδα. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η καθαριότητα παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς. Με δεύτερο το κυκλοφοριακό, ενώ ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 67,3% των πολιτών. Άλλη μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα

0: αρχές οικονομικής θεωρίας και βατά στην ιστορία. Με τα εν λόγω μαθήματα έπεσε η αυλαία των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι διαγωνίζονται στα μαθήματα ειδικότητας υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον πρώην Υπουργό και Ιστορικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Σουφλιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Κημητήριο Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατασβέστηκε πριν επεκταθεί χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου στρατού πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ 2 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ζωντανή μετάδοση από την TV100. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, λα, λα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: 9 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος εδώ στο μικρόφωνο. Στο δημοτικό ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100 μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
0: Από πού να ξεκινήσεις τώρα, τα είναι Δευτέρα, εσύ Γιώργο.
1: Είναι.
0: Να ξεκινήσουμε από το ότι σήμερα κλασικά όπως κάθε Δευτέρα και λόγω. Ότι δεν έχουμε μέτρο, υπομονή, τι να κάνουμε.
1: Υπομονή.
0: Είχαμε απίστευτη κίνηση, απίστευτη ταλαιπωρία στους δρόμους. Είχαμε και αυτό το συμβάν το πρωί. Όπου ήμουν συναγερμός στην πυροσβεστική με αυτήν την φωτιά εκεί στη λεωφόρο στρατού.
1: Ναι.
0: Σε ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Και το πιο ανησυχητικό απ' όλα είναι ότι ήταν, γιατί πέρασε. Μπορεί ήταν και πέρασε. Από κάτω ακριβώς ήταν το πρατήριο υγρών καυσίμων. Πώς να μην ανησυχείς όταν έχει από κάτω

0: Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τέλος καλό, όλα καλά. Κάποιο χτύπησαν εκεί οι άνθρωποι, οι ένικοι. Τι διαβάζει Γιώργο και είσαι ευρώνητος.
1: Είμαι σοκαρισμένος, δεν είναι τώρα μου ήρθε αυτή η δυσμό. Λύθηκε ο γόρδιος δεσμός για το ενιαίο εισιτήριο.
0: Την έχω εδώ πρώτη-πρώτη, αλλά...
1: Τι χαρά είναι αυτή.
0: Νομίζω πως έπρεπε να πούμε πρώτα για αυτό με την κίνηση και όλο αυτό που έγινε. Γιατί είχαμε και ένα απίστευτο ποτηλιάρισμα και στην περιφερειακή το πρωί. Και όπως είπε ο Γιώργος, λύση στον γόρδιο δεσμό του ενιαίου εισιτηρίου. Πράγματα που ίσως σε άλλες χώρες είναι αυτονόητα και ούτε καν τα συζητάνε. Εδώ τα ζητάμε και λέμε λύση στον γόρδιο δεσμό για το ενιαίο εισιτήριο στο μετρό και στα λεωφορεία.
1: Και εδώ διαβάζω ότι είναι έξι φορείς εμπλεκόμενοι.
0: Έξι φορείς εκεί που δεν μπορούσαμε να δώσουμε λύση τόσο καιρό. Κάτσε, περίμενε. Δεν λέει λύση στο γόρδιο δεσμό, αλλά μέχρι να δοθεί λύση έχουμε ακόμα μέλλον.

0: περιμένε, λίγο περιμένε. Γιατί τώρα εσύ θα με τρελάνεις. Αυτό το κομμάτι δεν είναι και στα. Σε μια άλλη γλώσσα το έχει, στα ιταλικά.
1: Είναι το Λιτελιάνο στα ιταλικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρώτη εκτέλεση. Το παίζω εγώ από μια άλλη εκτέλεση που είναι επική επίσης και αυτή είναι μια επίσης επική στα γαλλικά. Από αυτά που ακούτε μόνο εδώ.
0: Έχει τρελάνει.
1: Τώρα σας έχω την έκπληξη, λίγο περιμένετε. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Την καλησπέρα μου στο καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη. Πάντα δίνει το παρόν. Διαβάζουμε διάφορες ειδήσεις εδώ. Ενώ μιας και αναφερθήκαμε στο ποτηλιάρισμα που είχαμε το πρωί στην περιφερειακή, διαβάζω, ας πούμε, κάνω μια γύρω από τα site της Θεσσαλονίκης, το τύπος θες.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο έλειψε, λέει, ξέρετε, βάζουν έναν τίτλο π.χ.ο. Κάθε μεσημέρι εσύ περνάνε, τι γίνεται εδώ? Φωτιά παίρνουν, πυροσβεστικά περνάνε κάθε μεσημέρι. Τι γίνεται?
0: Θα ακούμε σιρήνες.
1: Σιρήνες ακούμε, αλλά έμαθα από ρεπορτάζ που έκανα κάτω με την Άση, πυροσβεστικά είναι.
0: Πυροσβεστικά.
1: Στο τύπος λοιπόν θες, πρέπει να ξαναθούν γενικά τα ρεπορτάζ τους. Πάνω γράφουν μαθητές κινδύνευσαν να χάσουν τις πανελλαδικές. Και ακριβώς από κάτω ανοίγεις το σετ και διαβάζεις ότι ήταν ένας μαθητής που έγινε όλο αυτό που έγινε γιατί θα είχαν τις πανελλαδικές εν πάση περιπτώσει και τελικά έγιναν όπως έγιναν τα πράγματα και δεν ξέρω αν θα ακούσατε, φαντάζομαι, ή θα διαβάσετε ότι πρόλαβε ο μαθητής αυτός.
0: Για την επιχείρηση που είχε στηθεί.
1: Έτσι ακριβώς. Για την επιχείρηση. Τώρα, επειδή διάβασα όμως και ένα άλλο ρεπορτάζ σε αθηναϊκό site για όλο αυτό που έγινε με το Φέρι την τελευταία μέρα, που για μένα, να σου πω κάτι, εντάξει, είναι αυτή τη στιγμή από τα top ονόματα ο Θοδωρής ο Φέρις, που είναι και φίλος μου κλπ. Αλλά αυτό που συμβαίνει την τελευταία μέρα συνήθως και λοιπά, και όλο αυτό που γίνεται, είχαμε διαβάσει και για ένα άλλο.
0: Για το μαγαζί που
1: κέντρο, ναι, που είχαν πετάξει τα καναπέδες και τώρα εδώ πετάξαν όλα τα στρώματα και τα δεν ξέρω τι και αυτά. Αυτά είναι υπερβολές που εμένα, εν πάση περιπτώσει, δεν μ' αρέσουν. Τώρα να σας πω κάτι. Έρχεται το power play που του αρέσει να λέω και ο Κώστας. Το τραγούδι που σας προτείνουμε και αυτή την εβδομάδα. Ποιο είναι, Γιώργο? Το είπες. Ένα είναι το σουξέ. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το είπες.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι.
1: Το είπες, δεν είναι.
0: Αυτό τι είναι?
1: Του Φέρι, δεν είναι? Έγινε, ναι. Ύμνος και εκεί το κάνανε και γηπαιδική κατάσταση στον Μπαρμπαρέλα και πάει λέγοντας. Εμείς τώρα σας προτείνουμε αυτό. Δώστε ένταση στο ραδιόφωνο σας και απολαύστε.
0: Αυτό είναι το είπες δηλαδή.
1: Έλα, Γιώργο, ψάξε εκεί στους ψάξε τα δαχτυλάκια.

0: δεν είπες. Όπως και να το κάνουμε έτσι, είναι ύμνος στην Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε. Το νούμερο ένα τραγούδι στον τόπιο Hollywood.
1: Ξέρεις πόσοι θα το ζητάνε τώρα αυτό για τις παραλίες τα καλοκαίρια.

0: αρχίζω και το σκέφτομαι πλέον. Και όσο το σκέφτομαι, τόσο επιβεβαιώνεται η θεωρία στο μυαλό μου. Έχει ανταποκριτή στην Ισπανία όπου τα φέρνει όλα πρώτο.
1: Έχω Κωστάκι, να ξέρει. Κώστας Γεωργιάδης. Αν και αυτό να ξέρει, μου το ξετρύπωσε άλλο λαγωνικό. Το τελικό όμω είναι του Κώστα Γεωργιάδη, να ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει τραγούδι. Αυτό ήτανε και θα το ακούτε κάθε μέρα. Είναι αυτό που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Τώρα να σας πω κάτι. Έλεγα για αυτά τα ρεπορτάζ που κάνουν ρεπορτάζ. Γιατί δεν είναι ρεπορτάζ, έτσι. Σε διάφορα site. Και μιας και αναφέρθηκα στο τύπος θες. Θέλω να πω ότι αυτό το συγκεκριμένο site ήταν από τα πρώτα. Εκεί οι συντάκτες του, οι πρώτοι που έκαναν copy-paste σε αυτή την σαχλαμάρα με τα δίθεν ζουβλατζίδικα που θα έκανε ο Λεπά και που τελικά μάλλον τον κράξανε και τα μάζεψε και τα διέψευσε, αφού προφανώς και εκτέθηκε. Και ειλικρινά να σου πω κάτι, παρότι το γεγονός ότι είναι φίλος μου ο Λευτέρης ο Μπανταζής και είναι γνωστό αυτό, μερικά πράγματα αδυνατό να τα καταλάβω κι εγώ. Ειλικρινά σας το λέω, θα ρίξει και έχει τώρα, ας πούμε, ανάγκη ο Λεπά μετά από όλη αυτή την πορεία να λέει κάποιες ανακρίβεις ή να βγάζει τέλος πάντων κάποιες ειδήσεις για να τον παίζουν τα κανάλια ή να γίνεται ντόρος και πάει λέγοντας και να συζητιέται. Είναι απίστευτο, για μένα είναι μέθοδο μιας άλλης εποχής, τέλος πάντων, γιατί βγήκε και το διέψευσε, το ανασκεύασε, πήρε να το στρογγυλοποιήσει και πάση περιπτώσει και ο κουμπάρος μου και για τον κουμπάρο μου και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό με την ταχύτητα που όλα τα site αναπαράγουν μια σαχλαμάρα, μια μπουρδα, το απίστευτο, το κατευθείαν να copy-paste, να κάνουν copy-paste, είναι αδιανόητο και με ξεπερνά ειλικρινά.

τις πολύ σοβαρές ειδήσεις είναι, γιατί πραγματικά ανησυχούμε, ο σεισμός που είχαμε και οι σεισμοί που συνεχίζουν και έχουν εκεί στην Εύβοια. Και ανησυχεί πραγματικά πάρα πολύ ο κόσμος. Στον Άξι είχαμε πολύ μεγάλο σεισμό, νομίζω στην Ιδιονυσία, Γιώργο, που ήταν 7 κάτι και είδα να πέφτουν σπίτια. Πάλι έχουμε νεκρούς, πάλι έχουμε πάρα πολλούς τραυματίες.

0: Είναι γνωστή τώρα πλέον και η ιστορία που έγινε. Είχαμε έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική. Είχαμε τις συλλήψεις. Τους συλληφθέντες ήδη να έχουν περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα. Γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα?
1: Όχι. Πουθενά.
0: Πολεοδομία. Αμαρτωλή, μεγάλη αμαρτωλή ιστορία, ε. Ενώ πρώτη είδηση στο πρώτο θέμα, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, γιατί ο γαμπρός του είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες.
1: Ψέματα.

0: Εν τω μεταξύ, κάτι που σκέφτηκα τώρα, δεν είναι και η περίοδος που πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδα, να καθαρίσουμε τα οικόπεδα.
1: Καθαρίζονται τα οικόπεδα.
0: Καθαρίζονται. Αυτό τώρα μου έρχεται στο μυαλό, γιατί και πέρσι ήταν η ίδια περίοδο.
1: Μετά έχει πρόστιμα. Έχει πρόστιμα στους πολίτες, εν τω μεταξύ για τους δήμους δεν ισχύουν. Εκεί σε εμάς, ας πούμε, στα κοσμικά, εκεί στα φαρμακαίικα, στα χαμηλά του Ρησίου, έχουμε ένα πάρκο που είναι η ντροπή. Η απόλυτη ντροπή. Και τώρα είμαι έτοιμος να βγάλω φωτογραφίες, να ανεβάσω για να δει και ο κόσμος, για να το χαίρονται πραγματικά. Γιατί θεωρείται η ντροπή. Και μετά από πόσες παρενέσεις, από τόσα τηλεφωνήματα, από συστάσεις, από αυτά, παίρνω σαν αντιδημάρχους αυτά. Τίποτα. Δεν συγκινείται κανείς. Ένα μέτρο τα χόρτα. Θα μας φάνε τα φίδια εκεί που λέτε. Αφήστε το. Εκεί δηλαδή σε αυτούς που είναι μεγάλο και το πάρκο, γιατί να μην βάλονται πρόστιμα, ας πούμε. Γιατί να μην τραβήξει κάποιος και το αυτή της αυτοδιοίκησης, μόνο στους πολίτες.
0: Και διαβάζω εδώ για τους πολίτες πρόστιμα έως 2.000 ευρώ, έτσι.
1: Ακριβώς. Μεταξύ, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, περιβαλλοντική οργάνωση, η Cleaningans και η Vigo πραγματοποίησαν το Σάββατο, μας πέρασε, μια μεγάλη συνεργατική δράση καθαρισμού στην ακτή Μικρό Έμβολο, εκεί κάτω από το κυβερνείο στην Καλαμαριά, από το εμβληματικό παλατάκι, με τη συμμετοχή σχεδόν 100 εθελοντών και εθελοντριών. Πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί μέσα σε μόλις μια μισή ώρα οι συμμετέχοντες απομάκρυναν από όλο το μήκος της ακτής 67 σακούλες απορριμμάτων που αντιστοιχούν σε σχεδόν 8.000 λίτρα σκουπιδιών. Πολλά, πολλά, πολλά μπράβο στους αυτούς όλους τους ανθρώπους, στους εθελοντές και τις εθελόντριες. Μπράβο.

0: Τέτοια με κάνεις και με σκάς μετά. Δεν μπορώ να τα βρω.
1: Τι είναι, καλησπέρα μου και στον Δημήτρη Βουτυράκη. Δημήτρη, τι γίνεται? Διαβάζω εδώ μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει, ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε έναν πολύ μεγάλο παίκτη. Για τον μπάσκετ μιλάω, για τον μπάσκετ.
0: Αμάν. Ποιον?
1: Το είναι του Παναθηναϊκού, είναι της Ρεάλ. Πώς έχουμε θέματα. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα
0: πολύ. Τι ωραία τώρα.
1: Πραγματικά πάρα πολύ, γιατί είμαι σίγουρος πως θα αποκτήσει ξανά άλλη έγκλη τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και θα ζήσουμε αυτές τις πολύ ωραίες εποχές που ζούσαμε παλιά μεταξύ Άρη ΠΑΟΚ.
0: Το πιστεύεις?
1: Θα είναι και ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάω για το Χεζόνια, ε. Κάσε, εσύ δεν ξέρεις τώρα τι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ανοίγεις τα μάτια.
0: Καλώς ακούγεται.
1: Εχταράς. Μιας και μιλήσαμε έτσι λίγο για τα αθλητικά, να πούμε πως σήμερα στις 9 περιμένουμε πως και πως να δούμε τι θα δούμε. Τι σίδιαρ πάλι θα δούμε, ε? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ο τρίτος αγώνας. Να ευχηθούμε να δούμε έναν πολύ ωραίο αγώνα, μακριά από τοξικότητες και από όλα αυτά που συμβαίνουν. Ενώ η είδηση, ξέρετε ποια είναι, Γιώργο? Ότι έχασε ο Μάντο Ντουμπλάντης. Αυτός ο Σουηδός υπερπροταθλητής του άλματος επί κοντό.
0: Έχασε.
1: Ο οποίος έχει καταρρύψει τον νόμο της βαρύτητας. Και ο μόνος που ανταγωνίζεται και πλησιάζει και πιστεύω ότι θα πάει σε αυτά τα επίπεδα είναι ο δικός μας ο Μανόλο. Έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό στο Diamond League της Στοκχόλμης και δεν κατάφερε σε δύο προσπάθειες να περάσει τα 6 μέτρα και να νικήσει. Και έμεινε δεύτερος μετά από πόσα χρόνια? Μετά από 3 χρόνια. Από το 23 και από 40 διοργανώσεις ήταν ανίκητος.
0: Και 3 χρόνια ήττος.
1: Αυτή είναι η είδηση. Ναι. Αυτή είναι η είδηση.

Μου γράφει τώρα ο Γουτυράκης ότι το έγραψε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Κώστας Χαλβατιώτης. Ο Κώστας Χαλβατιώτης είναι πάρα πολύ φίλος μου. Ξεκίνησε από εδώ, να ξέρεις Δημήτρη, και είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Για να το γράψει ο Κώστας, να ξέρεις ότι είναι πολύ κοντά, για να το θεωρείτε η είδηση ότι είναι πολύ έγκυρη και ότι είναι κοντά ο ΠΑΟΚ. Και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλη προστιγή για τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Μακάρι.

0: Γιώργο, τι γίνεται με την κίνηση? Δύσκολη κατάσταση.
1: Δύσκολη αυτή
0: στην περιφερειακή.
1: Ειδικά στην περιφερειακή, στο ρεύμα που πηγαίνει από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Με το που μπαίνετε στην περιφερειακή, στην εξωτερική περιφερειακή, αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Εκεί στα δύο νοσοκομεία ξεκινάει το μποτιλιάρισμα.
0: Είναι πριν από τα νοσοκομεία, συγκεκριμένα είναι ακριβώς μετά τη διασταύρωση εξωτερικής με εσωτερική περιφερειακή. Από εκεί χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Σε κάποια στιγμή γίνονται και μηδενικές εκεί μετά τον κόβο της Νεάπολης, μέχρι και τον κόβο του Επταπυργίου. Είναι η κατάσταση αυτή που είναι πολύ πολύ δύσκολη.
1: Μετά ο δρόμος ανοίγει.
0: Μετά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ενώ το αντίθετο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, ένα θεματάκι μικρό έχει εκεί στον κόβο της Τριανδρίας. Πάντως σήμερα το πρωί, λόγω της κατάστασης που είχαμε, γιατί είχε κλείσει η λεωφόρο Στρατού με την φωτιά που είπαμε από το πρωί, ο κόσμος αναγκάστηκε να πηγαίνει κυρίως από την Καραμαλή, και στην Καραμαλή γινόταν ένα κομφούζιο. Δηλαδή το κομμάτι κυρίως, όπως συνήθως συμβαίνει, από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη εκεί, μετά άνοιγε λίγο δρόμος. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ξανά, θα το πω από αυτό το μικρόφωνο, όλους αυτούς που σταματάνε στο δεξί ρεύμα με αυτό το απίστευτο μποτιλιάρισμα, με αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο, να επιμένουν να σταματάνε.
1: Ναι, αλλά
0: ήταν ένα περιπολικό όμως. Κατευθείαν μοίρασε κλίση χρόνο ΔΕΤΕ.
1: Ούτε προειδοποίησης ότι πως βλέπαμε τίποτα. Κατευθείαν χαρτάκι.

0: Γιώργο, είναι 13 και 32.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα για το πακετάκι μας.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
11: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
12: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
11: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
13: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
14: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
15: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
14: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
15: πολύ καλή μουσική,
14: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
15: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
14: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: 8 μετά τη 1 στο μεσημέρι της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μες με την πόλη, εδώ είμαστε. Με τις μουσικάρες μας, με όλα αυτά που έχουμε εμείς να σχολιάσουμε.
1: Και τι άλλο έχουμε?
0: Τι έχουμε, Γιώργο, με τρομπέζεις?
1: Καλοκαιρινό mood.
0: Mood. Την καλησπέρα μου στην Πάτρα, γεια σου Δημήτρη μου. Σήμερα περιμένει πώς και πώς το 2-1. Μακριά από τοξικότητες να δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Το είπα και πριν, Δημήτρη. Ενώ να πάμε. Ποντιακά δεν έμαθες ακόμα, δεν πειράζει. Στο Καλαμαρία με Ρεάν.
1: Από Καλαμαριά, βέβαια.
0: Στην Καλαμαριά εκεί. Γιατί έγινε χαμός με τη συναυλία που φιλοξενήθηκε στο γήπεδο εκεί του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Που κράτησε μέχρι
0: εργάτες. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί φέτος θα έχει πάρα πολλές συναυλίες. Θα φιλοξενήσει πάρα πολλές συναυλίες στο γήπεδο και δεν ξέρω, δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Μέχρι τις 1:30
0: Μέχρι τη 1:30. Και διάβαζα αναρτήσεις για προκλητική και απροκάλυπτη καταπάτηση του νόμου και των κανόνων, για μια νύχτα απόλυτης αδιαφορίας για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των πολιτών. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έτσι, δεν μπορεί μέχρι τη μια μισή ώρα να βαράς με αυτά τα ντεσιμπέλ. Αν είναι δυνατόν, τη στιγμή μάλιστα που είναι σε εξέλιξη και οι πανελλαδικές και τα παιδιά τραβάνε το δικό τους γολοθά, όπως και οι γονείς. Είναι πραγματικά αδιανόητη η κατάσταση και δεν ξέρω γιατί δεν επενεύει η αστυνομία. Πραγματικά αυτό είναι ένα ερώτημα. Και όπως πολύ σωστά επεσήμανε, ποιος το επεσήμανε αυτό, ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος, παλιότερα πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος, είπε ότι η ιστορική συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο ξεκίνησε 9 και τελείωσε 11:15. Η χθεσινή συναυλία, είπε μετά τη μέρα που έκανε την ανάρτηση, του Ματθαίου Τσαχουρίδη, ξεκίνησε στις 8 και τελείωσε 1:30 τα ξημερώματα. Δεν ξέρω, άμεσα πρέπει να το δουν αυτό. Αν και νομίζω πως όλοι γνωρίζουν, δηλαδή οι Έλληνες καλλιτέχνες, δηλαδή πέρσι είχαμε και συναυλία και Οικονομόπουλο, είχαμε πολλές συναυλίες.
1: Δεν είχαμε τέτοια θέματα.
0: Δεν είχαμε τέτοια θέματα, όχι. Και όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να τελειώνουν, να ξεκινάνε κάπου στις 9 και να τελειώνουν 11, 11:30 το αργότερο.

0: Εγώ πραγματικά θα ήθελα να μάθω αν ενημερώθηκε η αστυνομία, που σίγουρα θα ενημερώθηκε και θα είχε καταγγελίες, βροχή από καταγγελίες, γιατί δεν επενεύει. Είναι ένα ζητούμενο.
1: Εγώ που είδα κάτι βιντεάκι, ακουγόταν στα σπίτια απέναντι, λες και
0: τρομερά τα δεσιμπέλ. Εδώ γίνεται σεισμός, ειδικά μία και μισή που δεν ακούγεται τίποτα και υπάρχει νεκρική σιγή, εννοείται.
1: Και δεν είναι κέντρο να πεις ότι είναι, έχει φασαρία. Είναι προάστιο, δεν έχει τίποτα. Μία η ώρα δεν έχει φασαρία.
0: Δεν έχει μία και μισή, είναι η ώρα κίνηση και δεν έχει τίποτα, εννοείται.

0: ΠΑΟΚ. Καταγγελισμό γίνεται με το μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη. Δεν ξέρω τι θα δούμε. Ο Γιώργος μου δείχνει μία είδηση που ανέβηκε πριν δύο λεπτά. Τι λέει, Γιώργο?
1: Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ ο Χάτζινς.
0: Δεν το ξέρεις εσύ, αλλά να το μάθεις. Θα ασχοληθεί σιγά σιγά και με τα αθλητικά.
1: Έτσι πως πάει, ήδη ασχολούμαι σιγά σιγά με το ποδόσφαιρο. Τώρα θα περάσω και στο μπάσκετ.
0: Τι ωραία εκτέλεση, ε.
1: Αμάν.
0: Πω, τι να κάνουμε, μας έπιασε το καλοκαιρινό mood που λέει και ο Γιωργάκης εδώ. Τώρα επειδή σίγουρα πάρα πολύ θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε, ερχόμαστε, θα αρχίσουμε τα πηγενέλα στη Χαλκιδική. Και ένα ζήτημα που συνεχίζει να καίει είναι αυτός ο κόμβος εκεί στην Νικήτη που πραγματικά είναι χάγκρα. Δηλαδή όσο σκεφτόμαι ότι υπάρχει περίπτωση έστω και μία φορά να περάσω από εκεί και να φάω αυτή την πίκρα με τις σουρές χιλιομέτρων
1: πίκρα.
0: Τα σταμάτα ξεκίνα. Αλλά έρχεται λύση.
1: Αμάν τι λύση.
0: Τώρα θα στην πω, έρχεται Γιώργο. Disco DJ.
1: Αυτή είναι η λύση.
0: Όχι. Αυτό είναι το κομμάτι των One.

0: Μετά από πέντε ποτά, στάριξε. Τι είσαι.
1: Ναι, μα.
0: Μια και πήγε ποτά ο Γιώργος, προσέχετε τώρα και καλοκαιράκι και ξεφεύγουμε. Η αλήθεια είναι πολλές φορές. Λίγες, πολλές.
1: Ναι, ναι.
0: Αν πιείτε, μην κρατάτε τη μόνη, αφήστε το. Αφήστε το.
1: Μεγαλύτερη μαγιά είναι να πάρεις ταξί.
0: Έλεγα λοιπόν εκεί για την νικήτη ότι στο τελικό στάδιο ρήμασης βρίσκεται, λέει, το έργο κατασκευής 4 κυκλικών κόμβων. Είναι από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που σχεδιάζονται για τη συνθονία. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε, ένα πράγμα θα πω εγώ. Όπου όλοι έχουμε ζήσει, όλοι έχουμε περάσει από εκεί και καταλαβαίνουμε την απίστευτη αυτή ταλαιπωρία. Που για να περάσει εκεί πέρα θέλει το χρόνο του. Τέσσερις η κυκλική κόμβη και η κατάργηση του υφιστάμενου φωτεινού σηματοδότη. Τώρα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, διάβαζα τις εκτιμήσεις ότι ο διαγωνισμός θα μπορούσε να ξεκινήσει, λέει, άμεσα και στην καλύτερη περίπτωση να υπάρχει ανάδοχος ως το τέλος του έτους. Καταλαβαίνετε, θα γίνουν και προσφυγές και πάει λέγοντας. Ευελπιστούμε, λέω, πρώτα Θεός να πάνε όλα καλά. Και το άλλο καλοκαίρι του 27 να δούμε αυτούς τους κόμβους και να γλιτώσουμε από όλες αυτές τις καθυστερήσεις, τις ταλαιπωρίες. Γιατί ό,τι και να λέμε, αν δεν το βιώσει κάποιος, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Εν τω μεταξύ εμφανίστηκαν πάλι μοβ μέδουσες, ε. Άντε ξανά μάνα. Άντε ξανά μάνα. Επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες και ήδη υπάρχουν αυξημένες, όπως διαβάζω εδώ, καταγραφές σε αρκετές περιοχές. Παραλίες όπως το Φυσκάρδο της Βαλονιάς, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, Παγασιτικός, Ευβοιακός, Εβοϊκός, Σκιάθος, Κόπελο. Ακόμα προς εδώ δεν ήρθαν, αλλά... Το δω ψαλμός, αλληλούια, λέω κι εγώ, ε. Μάλιστα, διάβαζα ότι εκεί στην περιοχή της Εύβοιας τοποθετήθηκαν πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα του Εβοϊκού, στο νότιο και βόρειο δηλαδή. Εβοϊκό για την προστασία των ακτών από την εμφάνιση των μοβ μεδουσών.
1: Και υπάρχει και live χάρτης.
0: Το τσίπημα είναι πόδιο, από την μοβ μεδουσά. Θέλει προσοχή.

0: Γιώργο, με τον τουρισμό ακόμα δεν πάμε καλά. Το είπαμε και από αυτόν τον μικρόφωνο, το είπαμε και την περασμένη και την προπερασμένη εβδομάδα. Και αυτή είναι η κατάσταση και στη Χαλκιδική μας και στα νησιά μας. Και στη Ρόδο και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη παντού. Πάντως ο Μάικλ πήγε Μύκονο.
1: Πήγε.
0: Και. Ξέρεις, είναι large. Τον είδα σε φωτογραφίες εκεί με τα πουρα του, εντάξει. Κατ' εμέ και κατά τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Και αυτό που συζητήθηκε είναι ότι το φιλοδόρημα που φέρεται να άφησε στο προσωπικό του καταστήματος, εκεί όπου έφαγε, αντιστοιχούσε περίπου στο 50% της συνολικής αξίας του λογαριασμού. Σίγουρα πολύ γενναιόδωρο κίνηση. Τώρα καταλαβαίνετε εκεί τι κλήρωσε. Για να πάει ο Μάικλ Τζόρνταν σε ποιο εστιατόριο και τι έφαγε με ασταχούς και τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνετε τι θα πλήρωσε. Και άφησε 50% φιλοδόρημα. Τι πάρτι θα κάνανε εκεί.
1: Αν δεν κάνω λάθος, στο εξωτερικό που είναι υποχρεωτικό το φιλοδόρημα είναι το 10%.
0: 10%. Ναι. Τώρα εδώ. Φαντάζεσαι τώρα. Αν ήταν κανένα λογαριασμό από αυτού του φθηνού, κανένα.
1: Ζαλίστηκα και μόνο που το σκέφτηκα.
0: Ζαλίστηκα. 40 λέω, ξέρω εγώ.
1: Τα ψηλά του έδωσε, τα ψηλά.
0: Ψηλοπράγματα, ψηλοπράγματα. Όντως, κοίταξε και αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, ψηλοπράγματα.
1: Ψηλά είναι, ναι.

0: Πρέπει να το κόψω, έχεις δίκιο. Πρέπει να το κόψω αυτό το τικ.
1: Έμα καλοκαίρι τώρα όλα τα αγοράκια εδώ με τα μουσάκια τους. Κόψε το λίγο, όλη την ώρα. Όλη την ώρα με το μουσικό ασχολείται. Μην τσακίσει. Πάνω σε αυτό που έλεγα, ήρθε και έρευνα από ταξιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία,
0: ναι,
1: που επικαλείται το expressco.uk. Δείχνει ότι οι Βρετανοί, λέει, γυρίζουν την πλάτη τους σε συνήθεις καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης. Όπως είναι η Ελλάδα, και εκτός από την Ελλάδα, και η Τουρκία και η Ισπανία. Λόγω της αυξανόμενης ανόδου του υδραργύρου. Εγώ όταν διάβασα την είδηση, η αλήθεια είναι ότι λέω προφανώς λόγω των αυξήσεων στις τιμές, ναι, ότι είμαστε ακριβοί κλπ. Αλλά όχι, είναι λόγω της αυξανόμενης, λέει, ανόδου του υδράργυρου. Τι θέλουν δηλαδή.
0: Με λίγα λόγια κάνει πολύ ζέστη.
1: Σιγά τώρα. Δηλαδή αν δεν έρθεις καλοκαίρι, δηλαδή να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν.
0: Επίσης καλοκαίρι χωρίς να ψηθείς στον ήλιο και μετά να βουτάς στη θάλασσα, να ξαναψύνεσαι, να ξαναβουτάς, έτσι δεν είναι καλοκαίρι.
1: Αυτή είναι και το δέρμα τους ολοκατάλευκο, γίνονται σαν αστακοί με το πιάνει ο ήλιος, γίνονται σαν αστακοί.
0: Κόκκινη, κόκκινη. Βάζουν και το αντιλιακό αυτό πάνω στην πλάτη, που το αφήνουν έτσι, δεν το αλήθουν ποτέ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, μ' άρεσε διάλυση,
0: Δεν το παρακολούθησα πολύ το Σαββατοκύριακο, να σου πω την αλήθεια.
1: Βέβαια. Μ' άρεσε διάλυση.
0: Τέλος.
1: Το διαλύσανε το μαγαζί. Η Άξη, άντε και ισανότερα. Όπως το είχα προβλέψει πριν από πόσο καιρό. Είχα πει, εσείς που με ακούτε χρόνια, ξέρετε, είχα πει ότι θα μηδενίσει το κοντέρ. Άντε, και πάνε τώρα στον άλλον τον πανάξιο.

0: οδεύοντας προς το φινάλε και σήμερα. Τετάρτη είναι. Τι είναι, Γιώργο?
1: Τι είναι η Τετάρτη, ο Μαζό είναι.
0: Μπράβο. Τρομάζει κιόλα, τι να τον κάνω. Είναι. Το πιάνω εξαπίνει και τρομάζει το αγόρι. Όσο ζω, με ζω.
1: Έτσι.
0: Περιμένοντας να μας έρθουν από την Panic Records οι προσκλήσεις για να κάνουμε διαγωνισμό αύριο, πιστεύω να τις έχουμε στα χέρια μας, να τις κάνουμε για να σας στείλουμε στη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Πολύ, πολύ συζητιέται πάντως στην πόλη αυτή η συναυλία.
0: Βέβαια συζητιέται.

0: Είπαμε συζητιέται τώρα. Δεν είπαμε ρε Γιώργο.
1: Συζητιέται
0: πάρα πολύ. Και το ιδιαίτερο μήνυμα που έστειλε ο αγαπημένος τραγουδιστής ο Μίλτος ο Πασχαλίδης και τον αποθέσω το κοινό του σε μια συναυλία. Ανέβηκε στο TikTok από θεατή και είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης, όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια πρόσεχε που πας παιδί μου. Πείτε στα αγόρια σας, είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης, να μην είναι μακάκες. Να τελειώνουμε.
1: Σωστό.
0: Προκαλώντας το χειροκρότημα του κοινού. Συνέχισε ο ίδιος στο ίδιο ύφος ο Μίλτος ο Πασχαλίδης λέγοντας, από μικρό όμως μην φτάσουν λέει 40 χρόνων για να τους πεις ότι είσαι μακάκας. Θα τους το λες όταν είναι μικρά ότι δεν σου ανήκουν τα κορίτσια.

0: ξέρω, πολύ γρήγορα πέρασε και σήμερα η μέρα. Τρέχω να προλάβω πέρασε. Γιατί χαίρομαι πραγματικά όταν μας παρακολουθούν και προσέχουν τα κομμάτια που παίζουμε και μου ζητάνε κάποια κομμάτια. Και το τελευταίο είναι αυτό που το ζητήσανε και το ακούσατε και το ακούτε μόνο εδώ. Το ακούσατε την περασμένη εβδομάδα που σας το προτείναμε εδώ. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού.
1: Μία όμορφη μέρα και εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή εβδομάδα. Μα αυτό σας αφήνω που είναι εκπληκτικό. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Πιάνω, πιάλο, βάζω στο κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, το ενημερωτικό μαγκαζίνο κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Θα περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και τις Σικές. Λιγότερα προβλήματα αλλά μικροκαθυστερήσεις από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις επίσης από τον κόμβο K12 μέχρι και τον κόμβο Πανοράματος. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες έχει κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης έχουμε κίνηση στην Τσιμισκή από το ύψος της Χάνθ μέχρι και την Εθνική Σαμίνης. Κίνηση έχει και η Εγνατία στο ρεύμα προς ανατολικά.

Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια εξέφρασε κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παρετήθηκε νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέτηση του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου με 29,6%. Παγίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,3%, άνοδο της ελπίδας για τη δημοκρατία με 9,6% και πτώση του Πασόκ στην τέταρτη θέση με 9,4%.

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η καθαριότητα παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς, με δεύτερο το κυκλοφοριακό, ενώ ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 67,3% των πολιτών. Επαόριστον ανέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο τη δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που λογοδοτεί για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα που συνέταξε με εκλειπώντα πλεονέτερο ελεγκτή για την εκτέλεση της Σύμβασης 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Άλλη μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια, στη θαλάσσια περιοχή 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από το Προκόπη. Δύσκολα χαρακτηρίζονται τα θέματα της φυσικής τα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων αναμενόμενα στις αρχές οικονομικής θεωρίας και βατά στην ιστορία. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους στο σχετικό Μητρό. Προβλεπόμενα πρόστιμα θα βεβαιώνονται από τους Δήμους και θα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο Ιπποκράτιο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται 15χρονη, την οποία παρέσυρε γιοταχή λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Συνελήφθη ο 38χρονος οδηγός του γιοταχή και αναμένονται τα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τακτική συνεδρίαση του σώματος θα διεξαχθεί δια ζώσης και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV100. Η Μαγιόρκα ετοιμάζεται για μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις κατά του μαζικού τουρισμού των τελευταίων ετών, καθώς ακτιβιστές έχουν δεσμευτεί να πραγματοποιήσουν ιστορική διαδήλωση στην πρωτεύουσα του νησιού.

Και στη Μέση Ανατολή από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Φέρουν ευθύνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζουν οι Ιρανοί που προειδοποιούν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως φέρεται να επιχείρησε να συγκρατήσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ώστε να μην απαντήσει στρατιωτικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Ενδιαφέροντα ευρήματα για τις πολιτικές εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το iEfemerida.gr, η οποία αποτυπώνει τις μεταβολές που προκαλεί εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών στο πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό σχολίασε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις. Ο πολιτικός αναλυτής

0: Ζητήσω ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, ας τον ακούσουμε.
1: Τίποτα δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Στον βαθμό που μπροστά μας έχουμε μία και κατά πάσα πιθανότητα δεύτερη κάλπη, οι απαντήσεις βρίσκονται στην κάλπη, στην πρώτη και τη δεύτερη κάλπη. Συνεπώς αυτή τη στιγμή, όπως σωστά περιγράψατε, βρισκόμαστε σε μια ανασύνθεση αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό. Βρίσκεται σε κίνηση, σε αναδιάταξη, σε ανασύνταξη. Ήδη υπάρχουν επίσημα δύο νέα κόμματα. Ενδεχομένως να υπάρξει και κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Ενδεχομένως όλη αυτή η αναταραχή να μας οδηγήσει σε μια νέα δημοσκοπική καταγραφή, η οποία θα μας δείξει να επιδεινώνεται ο κατακαιρματισμός, κάτι το οποίο δεν είναι απριορί αρνητικό, γιατί χωρίς τον κατακαιρματισμό δεν μπορεί να νοηθεί μια επόμενη φάση ανασύνθεσης και αναδιάταξης. Την ίδια στιγμή, κατά τη γνώμη μου, τα βασικά χαρακτηριστικά της πορείας μας προς τις εκλογές για την πρώτη κάλπη είναι μπροστά στα μάτια μας και υπάρχουν μέσα στα εξής δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπατε να πω. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι τελικά το ποσοστό που θα πάρει το κυβερνών κόμμα. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη. Φαίνεται ότι θα είναι πρώτο κόμμα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πρώτο κόμμα. Αλλά ποιο θα είναι το ποσοστό της? Αυτό θα παραμείνει αναπάντητο, γιατί πρέπει να έχουμε μια απόσταση από τις δημοσκοπήσεις. Με δεδομένη την δημιουργία νέων κομμάτων, έχουμε μια αναδιάταξη και του τρόπου που οι άνθρωποι προσέρχονται, παρατηρούν και βλέπουν, και βεβαίως στην εκλογική συμπεριφορά, η οποία θα καταγραφεί κατά τη γνώμη μου με καταλυτικό τρόπο στην πρώτη κάλπη. Συνεπώς έχουμε το πρώτο ερώτημα, ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αν πάρει ένα οριακά χαμηλό ποσοστό, δεν είναι μόνο ένα εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα και μια, κατά τη γνώμη μου, κίνηση ανασύνταξης που θα επιχειρηθεί μέσα στην
2: Αυτό το ποσοστό πώς το προσδιορίζετε, να είναι κάτω από 25-27%?
1: Ένα οριακό κακό ποσοστό είναι περί το 25%, μπορεί να είναι 24,1, μπορεί να είναι όμως και 26,2. Αυτό το ποσοστό είναι κακό. Γιατί το λέω έτσι, κύριε Κοντογουλίδη? Γιατί τα ποσοστά των κομμάτων πρέπει να τα κρίνουμε με βάση τους πολιτικούς στόχους τους. Νομίζω ότι η συνθήκη που ζούμε εμείς δεν έχει καμία σχέση με το 12, με το Μάιο του 12 και τον Ιούνιο του 12. Τότε είμαστε μέσα στην κρίση, τη βαριά κρίση της χρεοκοπίας. Είχε και τότε μια ανασύνταξη στο πολιτικό σκηνικό, ερχόταν επιθετικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι τα πράγματα σήμερα είναι διαφορετικά.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Δύσκολα τα πράγματα λοιπόν στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, γράφοντας πως τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ επιδιώκουν να φτάσουν γρήγορα σε κατάπαυση πυρός. Όπως επισημαίνει, αν δεν επικρατήσουν η βλακεία και η άγνοια, τα πράγματα θα εξελιχθούν γρήγορα, σύμφωνα πάντα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Την κατάσταση στη Μέση Ανατολή σχολίασε το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις και στο Βασίλη Κοντογουλίδη, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Ας τον ακούσουμε.
3: Προχθές το Ιράν είχε καλέσει, προσέξτε τι γίνεται, γιατί θα το πάω λίγο πολύ μπροστά, είχε καλέσει το Ισραήλ να σταματήσει να προσβάλλει τον Λίβανο. Δεν έλεγε τη Χεζμπολάχ, το Λίβανο. Και ως ένα σημείο είχε δίκιο, διότι ναι μεν κυνηγώντας τη Χεζμπολάχ το Ισραήλ, πλήττει ανεξαρτήτως και αδιακρίτως και εγκαταστάσεις και αμάχους. Το Ισραήλ συνέχισε, και προσέξτε τώρα τι γίνεται, το Ιζεράν με μια υπέρμετρη αυτοπεποίθηση προσέβαλε το Τελαβίβ. Κλείνει το αεροδρόμιο του Μπενγκουριόν, προσβάλλει μια βάση στο βορρά, την Ραμά Νταβίδ, και ταυτόχρονα το Ισραήλ πλήττει ξανά την Τεχεράνη και εγκαταστάσεις. Τώρα τι γίνεται εκεί πέρα? Έρχεται λοιπόν και ο Τραμπ και λέει, του είπα να μην ανταποδώσει. Προσέξτε όρο που χρησιμοποίησε. Έχουν και δύο την πλάκα τους. Έτσι ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εγώ θα μπορούσα να σας πω είναι, σας το είχα πει και στην προηγούμενη εβδομάδα, ότι για δικούς τους λόγους το ΙΠΑ και το Ιράν επιθυμούν να συνεχιστεί η διαδικασία για να φτάσουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα τους επιτρέψει μετά να φτάσουν σε μια συνολική συμφωνία, τη στιγμή που ο Νετανιάχου τορπιλίζει κάθε τέτοια ας το πούμε πρωτοβουλία ή διαδικασία.
2: Είναι εντυπωσιακό αυτό που είπε και ο Τραμπ, ότι λέει θα ζητήσω από τον Νετανιάχου να μην προβεί σε αντίπεινα κατά των Ιρανικών πυράβλων.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό, θυμάστε που είχαμε πει ότι για δικούς του λόγους ο καθένας, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Και το Ιράν. Ο Νετανιάχου, επίσης για δικούς του λόγους, το ένα είναι βέβαια η ασφάλεια, γιατί πιστεύοντας ότι ένα κατακαιρματισμένο Ιράν και ένα σε διαρκή κρίση Ιράν δεν θα το απειλήσει. Είδαμε όμως ότι παρόλο ότι δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο του πολέμου, το Ιράν με μια, όπως σας το είπα, αξιοσημείωτη αυτοπεποίθηση προσέβαλε.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, και ενώ περιμέναμε σήμερα ή αύριο, οι πληροφορίες λέγανε για σήμερα το απόγευμα να προκύψει ο νέος ανασχηματισμός, με την επιστροφή λοιπόν του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε ήδη τις νέες προσθήκες στο κυβερνητικό σχήμα. Με απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κυρία Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από το Σεπτέμβριο έρχονται σημαντικές αλλαγές σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας, η οποία αντικαθιστά το πλαίσιο του 2013, διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και βασίζεται στα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Πάμε να δούμε όμως πώς τα δέχονται όλα αυτά οι υπεύθυνοι των κηλικίων. Η πρόεδρος του Σωματείου Κηλικιαρχών Νομού Θεσσαλονίκης και Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Σχολικών Κηλικίων μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ουρανία Τσιρίδου.
4: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σχολικών Κηλικίων στηρίζει πλήρως την προώθηση της υγιεινής διατροφής, γιατί γι' αυτό βγήκε το καινούργιο ΦΕΚ στα σχολεία. Άλλωστε, τα μέλη μας εκπαιδεύονται διαρκώς και εφαρμόζουν εδώ και χρόνια όλους τους προβλεπόμενους κανόνες για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Σε ό,τι αφορά το νέο ΦΕΚ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι γίνεται αναφορά σε προϊόντα τα οποία δεν επιτρέπονται στα σχολικά κηλικία εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη από το 2013 υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος επιτρεπόμενων προϊόντων. Η σημερινή αναφορά σε μη επιτρεπόμενα είδη δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις στους γονείς, σαν να υπήρχαν μέχρι τώρα και τώρα καταργούνται, κάτι που δεν είναι στην πραγματικότητα. Από το 2013 υπάρχει λίστα τροφίμων για τα σχολικά κηλικία που προβλέπει τι θα πουλάμε και σε ποια τιμή. Έχουμε διατίμηση στις τιμές. Στο νέο ΦΕΚ υπάρχει μια δραματική μείωση στα γραμμάρια και στις μερίδες. Πάνω σε αυτό, σας τα λέω έτσι λίγο γενικά, γιατί έχουν γίνει κάποιες παρεξηγήσεις τώρα με το νέο ΦΕΚ. Πάνω σε αυτό, με την αλλαγή, θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει σαφής διαφοροποίηση στις προβλεπόμενες ποσότητες και στα γραμμάρια.
2: Μισό λεπτό. Σύμφωνα με τις διατάξεις, δεν απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων αλαντοπίας και επεξεργασμένου κρέατος?
4: Έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα στο ΦΕΚ που αυτά ούτως ή άλλως απαγορευόταν. Δηλαδή, εμείς γύρω δεν πουλούσαμε. Από αλαντικά πουλούσαμε μόνο βραστή γαλοπούλα και βάση του ΦΕΚ του 2013. Υπήρχε λίστα τροφίμων. Έχουμε ανώτατες τιμές και για αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα που λέει σάντουιτς με τοστ, λευκό, τυρί και γαλοπούλα με προσθήκη ή μια λαχανικό ντομάτα. Το είχε το αλαντικό. Να ολοκληρώσω λίγο και να...
2: Ναι, βεβαίως.
4: Γιατί θα χάσουμε έτσι λίγο κάποια πράγματα που θέλω να πω. Λοιπόν, μειώθηκαν τα γραμμάρια σε κάποια προϊόντα. Δηλαδή στην τυρόπιτα από 140 που ήταν γραμμάρια πήγε σε 100. Το σάντουιτς 60 γραμμαρίων και κάποια άλλα. Πάνω σε αυτό για τα γραμμάρια, σας είπα ότι πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση σχετικά με τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια. Γιατί άλλες διατροφικές ανάγκες έχει ένας μαθητής δημοτικού και άλλες ένας μαθητής γυμνασίου ηλικίου.
0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο, να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε πολλές καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Από το πρωί παρουσιάζεται το πρόβλημα στην περιφερειακή σήμερα Δευτέρα. Έχουμε στο ύψος της Διαγόρα ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά ήδη να δημιουργούνται οι πρώτες εικόνες με πολλές καθυστερήσεις. Στην αντίθετη κατεύθυνση συνεχίζεται το πρόβλημα από το ύψος της Ευκαρπίας και λίγο πριν από το μεγάλο σούπερ μάρκετ που υπάρχει εκεί στην περιοχή μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Κίνηση πολύ και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Γενικά σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους δρόμους της πόλης μας. Εμείς εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και στις 2.30 ακριβώς. Βιταμίνη P, Παλμύρα Σλάνογλου. Καλό μεσημέρι.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Συνάντηση στο Λονδίνο Μέρτς, Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι με στόχο ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα σε Αρμενία και Κωσυφοπαίδιο. Κριτική για την κοινωνική ατζέντα Μέρτς. Δεν θα μειωθούν οι σύνταξεις, διαβεβαιώνει ο Γερμανός Καγκελάριος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 άλλοι τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων με πυροβόλα όπλα στο Ισραήλ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν υποψίες πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Το όχημα ενός υπόπτου κατασχέθηκε ενώ ο ίδιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, πρόκειται για Άραβα πολίτη του Ισραήλ. Η Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία επιθυμούν να δώσουν νέα όθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν σταματήσει. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντηθούν απόψε το βράδυ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο, προκειμένου να διερευνήσουν τις πιθανότητες για νέες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
7: Καθώς η πρόταση Ζελένσκι για μια τέταρτη συνάντηση με τον Πούτιν απορρίφθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο, ο μενόμενος πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να προβληματίζει τους παραδοσιακούς συμμάχους. Έτσι, σήμερα Κυριακή, η προεδρική κατοικία του Μεγάρου των Ηλυσίων επιβεβαίωσε τη συνάντηση Στάρμερ, Μακρόν, Μέρτς και Ζελένσκι στο Λονδίνο. Η επίσημη ανακοίνωση τόνισε ότι η συνάντηση θα τους βοηθήσει να συνεχίσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό της υποστήριξης της Ουκρανίας αλλά και της αυξανόμενης πίεσης προς τη Ρωσία. Ο Ουκρανός Ο πρόεδρος επιζητά περισσότερο από ποτέ την βοήθεια των Ευρωπαίων συμμάχων, καθώς ανησυχεί ότι η προσοχή του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ είναι στραμμένη στο Ιράν. Να αναφερθεί ότι μόλις χθες η Ουκρανία έδειξε τις δυνατότητες του εξοπλισμού της, καταφέροντας να στοχεύσει οπλοστάσια και μία βάση του ρωσικού ναυτικού στην Αγία Πετρούπολη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κάλυψαν απόσταση 1.000 χιλιόμετρων. Ο Μακρόν την Παρασκευή δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είναι αυτές που πρέπει να σχεδιάσουν ένα ειρηνευτικό πλάνο, όμως οι Ευρωπαίοι. Είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Ο Μέρτς παράλληλα ξεκαθάρισε ότι είμαστε ανοιχτοί για διάλογο. Αυτό που λείπει είναι η θέληση του Πούτιν. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
6: Κοινοβουλευτικές εκλογές σήμερα στην Αρμενία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία. 2.5 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να ψηφίσουν, ενώ η Μόσχα ασκεί πιέσεις λόγω της προσέγγισης της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν ελπίζει σε μια νέα θητεία, ενώ η αντιπολίτευση του ασκεί δρυμία κριτική. Εκλογές σήμερα και στο Κωσυφοπαίδιο. Για τρίτη φορά, μέσα σε 16 μήνες, οι πολίτες του Κωσυφοπαιδίου καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέου κοινοβουλίου. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ. Οι πρόορες κοινοβουλευτικές εκλογές είχαν προγραμματιστεί μετά την αποτυχία του Κοινοβουλίου να εκλέξει νέο πρόεδρο. Αν και το κόμμα της αυτοδιάθεσης του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη και στις 2 κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους, δεν διέθετε ωστόσο την πλειοψηφία που απαιτείται για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Και να έρθουμε στη Γερμανία, όπου οι κοινωνικές αλλαγές της κυβέρνησης βρίσκονται όλο ένα και περισσότερο στο στόχαστρο της κριτικής λόγω μεγάλων περικόπων. Την ίδια ώρα πάντως ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς διαβεβαιώνει ότι οι συντάξεις δεν πρόκειται να περικόπουν. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τη Δήμητρα Κυρανούδη στο Βερολίνο.
8: Το δικό του θα τα καταφέρουμε, είπε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς για την πρόθεση των μεγάλων κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που ετοιμάζει η κυβέρνησή του, θυμίζοντας τη ρίση της Άγγελα Μέρκελ το 2015 για το προσφυγικό. Έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά στη Γερμανία και η πίεση για μεταρρυθμίσεις είναι μεγάλη. Στο επίκεντρο του πακέτου Μέρτς βρίσκεται το συνταξιοδοτικό, η ασφάλιση υγείας και οι φορολογικοί συντελεστές, ενώ κρίσιμη αναμένεται η ερχόμενη εβδομάδα με τη συνάντηση κορυφής στην καγκελαρία με συνδικάτα και εργοδοτικές ενώσεις. Ο Μέρτς διαβεβαίωσε σε κομματική εκδήλωση ότι οι συντάξεις δεν θα περικοπούν, ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να έχει ένα αξιόπιστο κοινωνικό κράτος, όχι όμως όπως σήμερα. Για τον ίδιο βασικό πυλώνα του συνταξιοδοτικού θα παραμείνει η βασική σύνταξη που προβλέπεται εκ του νόμου, ενώ από εκεί και πέρα η ενίσχυσή της θα πρέπει να έρθει μέσω ιδιωτικών ή εταιρικών συντάξεων. Αναμένονται επίσης μεγάλες αλλαγές και στο ασφαλιστικό, με περικοπές στις παροχές για τους ασφαλισμένους και τους συγγενείς τους, αν και ο Καγκελάριος αποφεύγει δημόσιες τοποθετήσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, τα συνδικάτα καταθέτουν τη δική τους πρόταση. Να γίνει υποχρεωτική η επαγγελματική ή εταιρική σύνταξη για όλους τους εργαζομένους, κάτι όμως που θα οδηγήσει αναγκαστικά στην αύξηση των εισφορών και σε περαιτέρω αντιδράσεις. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Αλβανία εναντίον κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκρατούματος σε προστατευόμενη περιοχή από τον γαμπρό του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί στην απελούμενη περιοχή Βιώσανάρτα, ενώ εδώ και μία εβδομάδα καθημερινά συγκεντρώνονται πολίτες στην κεντρική πλατεία των Τυράννων διαμαρτυρώμενοι για τα σχέδια της κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
5: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
9: Ο γνωστός γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders τιμήθηκε στο Βερολίνο με τη Λόλα, το περίοπτο βραβείο της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το σύνολο του έργου του. Την ευχαριστήρια ομιλία του, ο 80χρονος πια Wenders, έθιξε και το ζήτημα της Μινιόν. Ήταν ένα βουβό κορίτσι, μια από τις ηρωίδες της ταινίας του Wenders, «Λάθος κίνηση», που είχε σαρώσει τις Λόλες το 1975. Μια νουβέλα του Πέτα Χάντκε, βασισμένη στο πολύ παλιότερο έργο του Γκέτε, τα χρόνια μαθητείας του Βίλχελμ Μάιστερ. Ο Βίλχελμ, που θέλει να γίνει συγγραφέας, αποδύεται σε ένα μακρύ ταξίδι για να γνωρίσει τη ζωή και τους ανθρώπους, για να οριμάσει έτσι και να γράψει. Αυτά το 1795. Το 1975 τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Ο Βίλχελμ αποτυγχάνει με όλες τις γνωριμίες που κάνει στο ταξίδι του. Μια από αυτές τις γνωριμίες είναι και η βουβή και απροσπέλαστη Μινιόν. Στην ταινία ο ηρώας μπαίνει στο δωμάτιο όπου η Μινιόν είναι ξεπλωμένη φορώντας μόνο το σλιπάκι της. Το σγδίνεται και μένει με το εσώρουχο. Ταπλώνει πάνω της. Αυτή τον τραβάει στην αγκαλιά της. Αυτός της ξεφεύγει, της καμπυλίζει και τη χαϊδεύει στο πρόσωπο. Μια σκηνή για την αμφιταλάντευση της ερωτικής επιθυμίας. Σημειωτέων ότι η ελληνική μετάφραση της νουβέλας του Χάντκε από τον Αλέξανδρο Ίσαρη κυκλοφόρησε το 1986 από τις εκδόσεις Καστανιώτη με την επίμαχη ακριβώς σκηνή της ταινίας στο εξώφυλλο. Η Μινιόν ήταν ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της μετέπειτα επίσης διάσημης να στάζει εκκινησκή. Και τώρα ζητά από τον Wenders να κόψει τη σκηνή που τη δείχνει γυμνόστιφη. Το ζήτησε επανειλημμένα ευγενικά και τώρα διαδικηγόρου. Ήταν τότε μόλις 13 ετών. Είχε ωστόσο νιώσει, λέει τώρα, ότι κάτι δεν ήταν σωστό. Αλλά ο Wenders όφιλε να την προστατεύσει και δεν το έκανε. Ο σκηνοθέτης, πάλι μιλώντας κατά την βράβευσή του, είπε ότι σήμερα θα γύριζε τη σκηνή εντελώς διαφορετικά. Η εποχή μας έχει άλλες ευαισθησίες σε σύγκριση με 50 χρόνια πριν. Ωστόσο, έθεσε στους ανθρώπους του κινηματογράφου γενικότερα το ερώτημα αν θα αρχίσουμε να πετσοκόβουμε σκηνές από την ιστορία της 7ης τέχνης επειδή αντίκυνται στο σημερινό πνεύμα των καιρών. Εν πάση περιπτώσει, οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί επί δεκαετίες θα έπρεπε να βρουν μια συνενετική λύση με αμοιβαίο σεβασμό. Το ευρύτερο ζήτημα παραμένει. όσο αντιμετωπίζουμε ένα καλλιτεχνικό έργο του παρελθόντος, που εννοείται ότι δεν μπορούσε να έχει λάβει υπόψη τις σημερινές μας ευαισθησίες, τις επίκαιρες αρχές μας. Θα αρχίσουμε να λογοκρίνουμε μυθιστορήματα και να κατακρεουργούμε ταινίες για να συμμορφωθούν αναδρομικά με το πνεύμα των καιρών μας. Καμιά εποχή μέχρι σήμερα δεν είχε τιμωρία να τιμωρεί το παρελθόν επειδή δεν την είχε λάβει υπόψη.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Ωραία, ωραία. Και με καλές θερμοκρασίες είμαστε και με ζεστούλα είμαστε, αλλά και με συννεφιά που δημιουργεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ούλετε και μάλα χαίρε.

Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά, να περάσατε όμορφα, να ξεκουραστήκατε, να κάνατε πράγματα που σας έφτιαξαν τη διάθεση και έτσι να ανταμώνουμε σήμερα με χαρά εδώ έως και τις 4 όπως θα κάνουμε και όπως κάνουμε καθημερινά. Εάν μου είστε έτοιμοι, εγώ είμαι πανέτοιμη να περάσουμε στους δρόμους της πόλης μας. Βέβαια, καλοκαιράκι είπαμε, άλλαξαν οι ρυθμοί. Θα δούμε σε λίγο και τι γίνεται στους δρόμους. Έχει κίνηση στην περιφερειακή και έχουμε και μια σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, στο ύψος της Τούμπας, σε εκείνη την έξοδο. Εκεί θα δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.

Έτσι λοιπόν έχουμε ποτηλιάρισμα από τέψου της Πηλέας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Έχουμε καθυστερήσεις. Η σύγκρουση οχημάτων εύχομαι να φύγει και να λυθεί γρήγορα από εκείνο το σημείο η παρεξήγηση. Να μην έχουμε δηλαδή σοβαρό τροχαίο, οπότε να μην δυσκολευτεί κανένας μα κανένας. Στο ρεύμα, οι γνωστές καθυστερήσεις από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης, μετά χωρίς προβλήματα στη διαδρομή σας, κάποιες καθυστερήσεις λίγο πριν την έξοδο για τα Κωνσταντινοπολιτικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή, με αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη, και στο αντίθετο ρεύμα επίσης στο ίδιο κομμάτι. Οπότε Βούλγαρη με Μπότσαρη, Μπότσαρη με Βούλγαρη έχουν αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων. Εγνατία Κούκλα, με καθυστερήσεις από Αγία Σοφίας μέχρι Καμάρα για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Τσιμίσκι Κούκλα, Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα, Άνω Πόλη Κουκλάρα και εμείς εδώ σταθερά.

Έτσι λοιπόν μπαίνουμε και στους κανονικούς μας ρυθμούς της βιταμίνης μας. Είχαμε και τον ανασχηματισμό, έτσι τους έπιασε εξαπίνης όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός, προχωράμε κανονικά όπως ξέρουμε. Εμείς ξέρετε τώρα δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε στα μουσικά μας θέματα να δούμε, γιατί έχουμε πολλά και όμορφα να ακούσουμε και να μοιραστούμε σήμερα. Θα ξεκινήσω με μια τραγουδάρα από το παρελθόν σε διασκευή, αλλά και σε πολύ ωραίο remix από το Δάκη Στεφανίδη. Έτσι για να φτιάξουμε διάθεση Δευτέρα γάρ, πρέπει να σας ανεβάσω αρκετά για να αντέξουμε για όλη την εβδομάδα. Τι θέλω από εσάς, θέλω να περάσετε από τον τοίχο μας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες τα ανταμώνουμε στο Facebook. Κάποιοι έχετε ήδη μπει από πολύ πολύ νωρίς στον τοίχο. Κάποιοι έχετε συντονιστεί από πολύ νωρίς. Τώρα μένει σε μένα να οδηγήσω. Θα σας οδηγήσω με ασφάλεια στις 4, να είστε σίγουροι γι' αυτό.

Είπα να σας χαλαρώσω λιγάκι, γιατί φαντάζομαι είναι μεγάλο το σοκ του ανασχηματισμού που ήρθε. Το περιμένατε, δεν το περιμένατε, οπότε να έτσι μας την έφερε. Οπότε και εγώ λοιπόν αποφάσισα σήμερα να το πάμε πολύ πολύ διαφορετικά, με τραγούδια που έχουμε και καιρό να ακούσουμε και θα μας φτιάξουν τη διάθεση. Τώρα αυτό είναι το γνωστό αγαπημένο που ξέρετε, πρέπει να το βλέπετε και στο YouTube.

Έτσι λοιπόν, να αφήσουμε τον ήλιο να μπει μέσα μας, να ανοίξουμε και τα παράθυρα, έτσι να μπει η εξωτερική ατμόσφαιρα, να έρθει να αλλάξει την εσωτερική. Πρέπει να φροντίζουμε τα πάντα γύρω μας. Φυσικά πρέπει να φροντίζουμε τη φύση πρώτα απ' όλα, για να μας αγαπάει και αυτή και να μας δίνει τα δικά της τα καλά. Καιρό είχαμε να ακούσουμε και George Michael και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα. Τώρα να είσαι Γενικός Γραμματέας Υπουργείου και να πρέπει να παραιτηθείς γιατί ο κουνιάδος σου, γιατί ο γαμπρός σου, γιατί η νύφη σου, δεν ξέρω εγώ ποιος, είναι μπλεγμένη μέσα σε κυκλώματα. Ή μήπως μπλέχτηκε ο άλλος έχοντας στο νου του ότι μπορεί και να βοηθηθεί από αυτή την κατάσταση. Όχι, όχι, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος δόλος, αλλά όπως και να έχει, γρήγορα κινήθηκε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Και έδωσε άμεσα την παραίτησή του. Έγινε δεκτή φυσικά η παραίτησή του. Στην επιστολή φυσικά επικαλείται προσωπικούς λόγους και σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος.

Αγαπημένο George Michael, λοιπόν, έτσι για να φτιάξουμε διάθεση, είπαμε θα θυμηθούμε τραγούδια που έχουμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Έχουμε και νέα περίπου λεπτά μέχρι τις 3 που θα έρθει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ξεκινήσαμε με Δάκη Στεφανίδη, αλλά ένας Δάκης Στεφανίδης δεν είναι ποτέ αρκετός, ούτε στο πρώτο ημίωρο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τρίτο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε με ένα Dust FM Mix από το Lovely Day, αυτή την υπέροχη μέρα που ευχόμαστε καθημερινά σε όλους μας. Έτσι βλέπεις κάποιον και του λες καλημέρα, καλή και υπέροχη. Ενάτο λοιπόν, εδώ και σε στίχους.

καμπανάκι γη χτυπάει εδώ και καιρό. 85.000 κενές θέσεις εργασίας εν μέσω ρεκόρ αφίξεων στον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι ήδη στους χώρους, είναι στα κάγκελα, γιατί ο φόρτος εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και ας ελπίσουμε να βρεθεί σύντομα λύση.

Από τη μία χαίρεσαι όταν βλέπεις ειδήσεις που λένε ότι έχουμε την δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο, σύμφωνα με μια λίστα από τις καλύτερες, 50 καλύτερες παραλίες όλου του κόσμου. Και βλέπεις δεύτερη θέση ελληνική παραλία και από την άλλη λες, μήπως έπρεπε να τις αφήσουμε αυτές τις παραλίες στην ησυχία τους. Ας πούμε, στην πρώτη θέση είναι η παραλία Ενταλούλα στο Παλαουάν των Φιλιππίνων. Εκεί είναι ανάμεσα σε πάρα πολύ ψηλούς βράχους, έχει λευκή αμμουδιά. Η δεύτερη λοιπόν είναι στην Κεφαλονιά. Είναι η παραλία της Φτέρης. Λες μήπως τέτοιες παραλίες, τέτοιοι θησαυροί θα πρέπει να μείνουν εκεί στην αφάνεια όπως ήταν στην ηρεμία τους. Άλλες δύο παραλίες είναι που έχουν μπει από την Ελλάδα στις 50 καλύτερες του κόσμου. Η μία είναι το Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα και η άλλη είναι το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα. Εκεί στην Κέρκυρα, για όσους δεν έχουν πάει, να πούμε ότι τη χαρακτηρίζει με τη συγκεκριμένη παραλία, τη χαρακτηρίζει ένα σπάνιο σχηματισμό της διπλής παραλίας. Πόρτο Τιμόνι, έτσι. Γκουγκλάρετε. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και μας μετά θα επιστρέψουμε για να μπούμε στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Εσείς περνάτε από τον τοίχο, αφήνετε τα αποτυπώματά σας και επιστρέφουμε εδώ όλοι μαζί παρέα να δω που είστε και τι κάνετε. Εκεί λοιπόν, στο δελτίο ειδήσεων, θα πάμε με Fleetwood Mac, αγαπημένο Little Lies.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών να αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομασία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέτησή του συνδέεται με το κύκλωμα με τις πολεοδομίες που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κύκλωμα εμπλέκονται δύο συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια εξέφρασε κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν υπήρξε καμία παρενόχληση, ισχυρίζεται η Άγκυρα για το περιστατικό παρενόχλησης του αεροσκάφους του Υπουργού Άμυνας διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου με 29,6%, παγίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,3%, άνοδο της ελπίδας για τη Δημοκρατία με 9,6% και πτώση του Πασόκ στην τέταρτη θέση με 9,4% καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Δήμο Θεσσαλονίκης που διενεργήθηκε και λογαριασμό του Άι Εφημερίδα. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η καθαριότητα παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς, με δεύτερο το κυκλοφοριακό, ενώ ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 67,3% των πολιτών. Επαόριστον ανέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο τη δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που λογοδοτεί για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα που συνέταξε με εκλειπώντα πλέον έτερο ελεγκτή για την εκτέλεση της Σύμβασης 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το δικαστήριο αποδέχθηκε πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία ζήτησε να αναβληθεί η παρούσα δίκη έως να κριθεί αμετάκλητα δικογραφία που εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορούν τη Σύμβαση 717. Δύσκολα χαρακτηρίζονται τα θέματα της φυσικής, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, αναμενόμενα στις αρχές οικονομικής θεωρίας και βατά στην ιστορία. Στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους στο σχετικό Μητρό. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα θα βεβαιώνονται από τους Δήμους και θα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη ζωντανή η μετάδοση από την TV100. Το Ιράν ανακοινώνει το τέλος των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Τεχεράνη φέρεται να προειδοποίησε για πολύ πιο σκληρές επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ ξαναρχίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και δηλώνει ότι το Ισραήλ και οι υποστηρικτές του πρέπει να πάρουν το μάθημά τους από τις τελευταίες επιθέσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τη βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία.

0: Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
4: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

πήγαμε επιτέλους στο κύριο Μενού. Ουλετέ και μαλαχέρε. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς δεν δημιουργήθηκε μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα από το ήδη υπάρχον στην περιφερειακή. Έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Αλλά η σύγκρουση οχημάτων δεν ήταν κάτι που θα κρατούσε, που κράτησε αρκετή ώρα, έτσι ώστε να δημιουργήσει μποτιλιάρισμα και προβλήματα. Άρα, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, είπαμε από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου είναι καθυστερήσεις. Το αντίθετο ρεύμα από νωρίς ξεκινάνε από την Ευκαρπία αρκετά μέσα και φτάνουν μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης στο μποτιλιάρισμα. Από τις Ιχές και πάλι έχουμε χαμηλές ταχύτητες γιατί έχει υπάρχει όγκος οχημάτων. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα. Από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου είναι το μποτιλιάρισμα και από εκεί και πέρα καθυστερήσεις στα φανάρια γενικότερα και στα δύο ρεύματα. Η Γνατία για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το Βαρδάρι διατηρεί καθυστερήσεις από την Καμάρα μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους. Το αντίθετο ρεύμα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Η Τσιμισκή διαγεκωμένη είναι η κίνησή της, έτσι λίγη στο ξεκίνημα θα βρείτε μετά την Αγγελάκη μέχρι την Παύλου Μελά και μετά από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και το κλείσιμό της. Η Λεωφόρος Νίκης είναι καθόλου το μήκος της μποτιλιαρισμένη, οπότε θα κάνετε υπομονή σε εκείνο το σημείο. Και βλέπω και όγκο οχημάτων και στα φανάρια στην πλατεία Δημοκρατία, στα φανάρια Βαρδαρίου από όλες τις κατευθύνσεις, αλλά και στη Μύχθα Δωράκη, κυρίως για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Εύχομαι να περάσατε πολύ καλά όσοι δεν μείνατε στην πόλη, αλλά και όσοι μείνατε να περάσατε ακόμη καλύτερα. Εύχομαι να κάνατε τις πρώτες σας βουτιές. Και είναι η ώρα που έρχομαι από τον τοίχο να δω που είστε και τι κάνετε, για να δω πραγματικά πώς σας βρίσκω. Βλέπω τα αποτυπώματά σας, ήδη τα έχετε αφήσει. Η Νίκη μας είναι εδώ με τον Μάριο και τον Θάνο. Πολλά φιλιά. Στη στιγμή μας στο Ηράκλειο θα στείλουμε πολλά φιλιά. Στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας, αγαπημένος Δάκη Στεφανίδης. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είχαμε και σε ενδιάμεσο. Πάντα ρέμιξ από το Δάκη στην παρέα. Αγαπημένος Μπάμπης, Μαρία, Γρηγόρης και Ιντι στην Ξάνθη. Ο Γιώργος μας είναι εδώ. Η Δώρα από την Τούμπα, η Σύση μας. Ο Γιώργος Πασχάλης είναι εδώ επίσης, πολλά φιλιά. Η Σοφία από τη Βέρεια, πολλά φιλιά και στην Ευγενία μας. Η Σοφία ανεβάζει υπέροχα θέματα. Έχουμε χάσει τον περιπατητή μας που έρχεται από τη Γερμανία με τα πόδια, η Σοφία. Ξέρεις σε ποια φάση βρίσκεται? Να μας ενημερώσεις. Θα στείλουμε πολλά φιλιά και στο Παντέλη μας στο κέντρο, στην Ευγενία μας στο κέντρο. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ, η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Στον τοίχο σήμερα βλέπουμε, μπράβο Γιώργο μου, έτσι ξεκινάμε με τα Βερίκο κατά οποία είναι αγαπημένα. Και τις μπανάνες που έστειλε, τι ωραίες μπανάνες ρε εσείς. Εκεί στην Κρήτη έχετε το μεταξύ, υπάρχουν αυτές οι μικρές είναι της Κρήτης και είναι πάρα πολύ νόστιμες. Έτσι να έχουμε στο μυαλό μας τι είναι τα φρούτα, ποια είναι τα φρούτα που πρέπει και τα λαχανικά.

γενικά να τρώμε κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν, αυτό το μήνα έχει πολλές επιλογές. Έχουμε καλοκαιράκι τώρα, τι να λέμε, κεράσια, ροδάκινα, βανίλιες, φράουλες, τα βερίκοκα πολύ πολύ αγαπημένα, καρπουζάκια, αρχίζει και σκάει μύτη, έχουν σκάσει τα καρπούζια, νεκταρίνια, μπρόκολα, αγκούρια, σέλινο, λάχανο, τα χόρτα, το σπανάκι. Να τα ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με όλα αυτά. Είναι πολύ πολύ χρήσιμα και είναι σημαντικό να ξέρουμε σε ποια εποχή βγαίνει κάθε τι, προκειμένου να είμαστε κι εμείς να ανταποκρινόμαστε όπως πρέπει στον οργανισμό μας, να του δίνουμε αυτά που πρέπει την εποχή που πρέπει. Γιατί έχουμε μάθει να τρώμε φρούτα και λαχανικά. Ας πούμε το χειμώνα τρως, έχεις ντομάτες μπροστά σου. Μην τις τρως ρε παιδί μου. Εκτός αν είναι ντοματίνια από την Κρήτη που τα κάνουν ειδικά, σε ειδικά θερμοκήπια, έτσι, με μέλισσες και όλα και έντομα. Αλλά γενικώς, να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια τι τρώγαμε και οι νεότεροι να μαθαίνουν από τους μεγαλύτερους και να επιλέγουν τα φρούτα και τα λαχανικά της εποχής. Συνεχίζετε να περνάτε από τον τοίχο, να αφήνετε τα μηνύματά σας, τα αποτυπώματά σας. Πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο remix. Από Kate Bush βέβαια η πρώτη εκτέλεση, Cloud Busting. Αλλά αυτό το remix είναι τόσο μα τόσο αγαπημένο. Στη Χρύσα, στη Δαιμόνια Ρεπόρτερς εκπομπής, να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά.

Μπορεί κάποια παιδιά να διανύουν πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη μια και μέχρι και σήμερα πάλι δίναμε εξετάσεις πανελλαδικές. Καταλαβαίνω και την αγωνία των παιδιών και την αγωνία των γονιών και των συγγενών. Πάλι με τα παιδιά θα ασχοληθούμε σε διαφορετικό όμως, με διαφορετικό όμως θέμα. Γιατί τα παιδιά στο Ρεόκαστρο έγιναν μικροί εξερευνητές στη φύση προκειμένου να γιορτάσουν, είπαμε, την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά γονείς και παιδιά χθες συγκεντρώθηκαν στο πάρκο Αναψυχής και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές αλλά και ψυχαγωγικές δράσεις εκεί στο Ρεόκαστρο. Τι ωραίες εκδηλώσεις είναι αυτό. Μικροί εξερευνητές, οι μικροί εξερευνητές συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες με έμπνευση από τη φύση και τα στοιχεία του δάσους. Έπαιξαν με φυσικά υλικά, έμαθαν μυστικά για τον μαγικό κόσμο που κρύβει το δασόκτημα Ρεόκαστρου. Τι ωραίες ενέργειες είναι αυτές. Θα δημιουργηθούν και σχολικοί λαχανόκηποι. Πήραν και αυτή την υπόσχεση σε αυλές τριών δημοτικών παιδικών σταθμών, στον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό Ρεοκάστρου, στον δεύτερο παιδικό σταθμό Ρεοκάστρου και στον έκτο παιδικό σταθμό Μελισσοχωρίου. Αυτό είναι πολύ μεγάλη είδηση και πολύ πολύ σημαντική. Η δράση, να πω, ότι θα πραγματοποιηθεί πρωινές ώρες κατά τη λειτουργία των σταθμών μεταξύ 9 και 11 Ιουνίου. Με τη συμμετοχή των παιδιών βέβαια, αλλά και παιδαγωγικό προσωπικό θα είναι εκεί για να δώσει τον ρυθμό. Τι ωραίες ειδήσεις είναι αυτές και πόσο μας αρέσουν αυτές οι κινήσεις, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτό αλλιώς περιμένατε να τα ακούσετε, αλλιώς θα τα ακούσουμε.

Έτσι λοιπόν. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα είναι ότι πιο πολλοί δεν ξέρουν να το τραγουδάνε στα ελληνικά. Όχι όπως το ακούσαμε, αλλά νομίζω ότι μας άξιζε να το ακούσουμε και το ευχαριστηθήκαμε όλο αυτό. Ξέρω βέβαια ότι σε πολλούς λείπει η φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη, οπότε δεν μπορώ να σας αφήσω χωρίς Θέμη Αδαμαντίδη. Θα ακούσουμε ένα άλλο remix αγαπημένο από τον Θέμη, έτσι για να πάει και καλά η μέρα μας και η εβδομάδα μας. Και θα πάει ακόμη καλύτερα, μιας και σας λέω ότι έρχονται όμορφα πράγματα στην πόλη μας. Το άλμα επί κοντό που είχαμε ζήσει πέρυσι στην πόλη μας, εκεί στην Καμάρα, επανέρχεται. Και αυτή τη φορά θα έχουμε συμμετοχή και από Κατέρινα Στεφανίδη, αλλά και από 39 ακόμη αθλητές από 8 χώρες. Το Fly in SKG Sky. Ωραίες κινήσεις, όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη και τα θέλουμε. 40 αθλητές λοιπόν από 8 χώρες θα βρεθούν στους δεύτερους διεθνείς αγώνες άλματος επί κοντό Fly in SKG Sky το Σάββατο 13 Ιουνίου. Μεθαύριο δηλαδή, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, το οποίο σημαίνει ότι θέλω να μου είστε κι εσείς προετοιμασμένοι, δηλαδή αν θέλετε τώρα στην Καμάρα να γίνονται εργασίες μέσα στην εβδομάδα, να θυμηθείτε, να περάσετε το Σάββατο, να δείτε από κοντά σπουδαίους αθλητές στους αγώνες που θα δώσουν στο Άλμα επί κοντό, 20 αθλητές και 20 αθλήτριες από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Ρουμανία, Βοσνία, Ζερβοβίνη και Σλοβενία.

Ωραία, πολύ ωραία. Κανόνισε ο Δήμος Νεάπολης, ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη. Γιατί η φετινή προμιέρα για τα δημοτικά θερινά σινεμά, το Σινέ Πανόραμα και το Σινέ Πηλέα, θα είναι διαφορετική. Καταρχάς θα γίνει με την ταινία Καποδίστριας. Αλλά ο Καποδίστριας δεν θα ζωντανέψει μόνο στην οθόνη. Ο Αντώνης Μυριακός, ο πρωταγωνιστής βέβαια της ταινίας, θα βρίσκεται στην επίσημη πρεμιέρα στις θέσεις των θεατών. Έτσι θα δώσει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα στην κινηματογραφική βραδιά. Η πρεμιέρα θα γίνει με ελεύθερη είσοδο στο Σινέ Πανόραμα την Κυριακή 14 του μηνός στις 8.30 το βράδυ. Απόγευμα πλέον. Και στο Σινέ Πηλέα την Παρασκευή 12, έκτου στις 9 το βράδυ. Στην προβολή του Σινέ Πανόραμα θα παρευρεθεί ο πρωταγωνιστής, ο Αντώνης Μυριακός, Γιάννης Σμαραγδής, Καποδίστριας και Γιάννης Μαραγδής, και το Γιάννης Μαραγδή θα θέλαμε να έχουμε στην πόλη μας. Θα πούμε ότι είναι η ταινία του Γιάννης Μαραγδή, είναι η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, με 850.000 εισιτήρια μέχρι στιγμής, ή τουλάχιστον για τη χειμερινή περίοδο. Και από τις πιο εμπορικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών. Και έτσι δικαιώθηκαν οι άνθρωποι που πίστεψαν στην ταινία αυτή, που δεν πρημοδοτήθηκαν όπως ας πούμε πήρανε πρίμα ή προβλήθηκαν ιδιαίτερα άλλες ταινίες, όπως είναι αυτή που έρχεται με την Οδύσσια. Είναι καλό να τα θυμόμαστε αυτά που γίνονται και να μην τα ξεχνάμε.

Οπότε υπενθυμίζω ότι στο Συνεπανόραμα θα έχουμε την πρεμιέρα την Κυριακή 14 έκτουση στις 8.30 με δωρεάν είσοδο, ελεύθερη είσοδο, όπως και στο Συνέπηλαια την Παρασκευή 12 έκτουση σε 9. Έρχονται πολύ ωραίες ταινίες, να ξέρετε, σε συγκεκριμένα σινεμά. Έχουμε την ημέρα αποκάλυψης στις 11 του μηνός, νωρίτερα από την πρεμιέρα. Το διάβολο που φοράει Πράντα και το Μάικλ, για την ζωή του Μάικλ Τζάκσον, εξαιρετική ταινία, το Toy Story και πολλά πολλά άλλα. Έρχεται και η Οδύσσια, τα είπαμε, πάτε να δείτε τον Καποδίστρια τώρα και θα πούμε και για την Οδύσσια άλλη φορά. Εντάξει, έχουμε στεναχωριόμαστε με μερικά πράγματα. Θα πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί θα πάμε με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο από το παρελθόν, σε remix, το οποίο όμως θα είναι έτσι γλυκό και όμορφο. Αμέσως μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, οπότε σας θέλω όλους εδώ. It seems the love I've known has always been the most destructive kind. I guess that's why now I feel so old before my time.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Με ρυθμό μπήκαμε, αγαπημένα 80's, Don't You Want Me, Human League. Και τι γίνεται στην περιφερειακή μας? Έχουμε αυξημένη κίνηση στον, και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας, πριν φτάσει στην Πηλαία, ακόμη ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Με χαμηλές ταχύτητες περνάτε από το τούνελ και μετά και πάλι με μποτιλιάρισμα θα είστε μέχρι την ανηφόρα του Σέξου. Στο αντίθετο ρεύμα από το γνωστό σούπερ μάρκετ εκεί στην δυτική είσοδο της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος των Σικιών βλέπω αρκετή κίνηση, οπότε να μου είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή με αυξημένη κίνηση από την Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου και από την Μπότσαρη μέχρι τη Μαρτίου. Και από ό,τι βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Μιχαήλ Ψελού ξεκινάει το ποτηλιάρισμα. Είναι προφανώς κάποιοι είδαν αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και φύγανε ευθεία. Εγνατία από την Καμάρα και μετά θα βρείτε όγκο οχημάτων, όπως και από την Αριστοτέλους προς την Καμάρα για το αντίθετο ρεύμα. Τσιμισκή στο ξεκίνημά της θα βρείτε αρκετή κίνηση, μέχρι όμως και την Παύλου Μελά δεν κρατάει για πολλά μέτρα. Λεωφόρος Νίκης είναι απάκρις άκρη από την Καρατάσου ξεκινάει το ποτηλιάρισμα μέχρι και το Λευκό Πύργο. Στα φανάρια Βαρδαρίου με πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα από όλες τις κατευθύνσεις, όπως και στα φανάρια των δικαστηρίων. Στο ρεύμα καθόδου της Μίκη Θεοδωράκη προς το κέντρο επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση. Τι λέτε να ανεβάσουμε κι άλλο τις ζωνήσεις μας? Ναι, πρέπει, πρέπει και μας αξίζει. Βέβαια. Πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε Τίνα Τάρνερ, 1989. Το τραγούδι είναι για τον καθένα από εσάς.

Είπαμε για τους μαθητές, είπαμε για τα παιδιά και τους μικρούς εξερευνητές στο Ρεόκαστρο. Δεν είπαμε για την επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στον περιφερειακό για μαθητή σήμερα το πρωί που κινδύνευε να χάσει τις πανελλήνιες λόγω της αυξημένης κίνησης που υπήρχε. Ένα κυκλοφοριακό κουμφούζιο επικρατούσε στην περιφερειακή οδό. Και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, τον Αλέξανδρο Κόψη, η κατάσταση στους δρόμους ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Αρκετοί μαθητές εγκλωβίστηκαν στην κίνηση κατά τη μετάβασή τους στα εξεταστικά κέντρα. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τα σχολεία, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης. Οι περισσότεροι μαθητές βεβαίως κατάφεραν να φτάσουν την τελευταία στιγμή. Υπήρξε όμως και μία περίπτωση μαθητή από τη Δυτική Θεσσαλονίκη που παρέμενε ακινητοποιημένο στην περιφερειακή και κινδύνευε να χάσει την έναρξη της εξέτασης. Τι έγινε λοιπόν για να μην συμβεί αυτό? Κινητοποιήθηκαν οι αρχές, περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας έσπευσε στο σημείο, άνοιξε δρόμο μέσα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον οδήγησε στο εξεταστικό κέντρο. Έφτασε πολύ λίγα λεπτά μετά, πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Ήταν ενημερωμένες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ήταν ενημερωμένο και το Υπουργείο Παιδείας για κάθε ενδεχόμενο. Και πόσο όμορφα νιώθεις όταν βλέπεις ότι όταν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να καταφέρουμε τα πάντα, αρκεί να το αποφασίσουμε και να το βάλουμε στόχο και σκοπό. Βεβαίως θα πω ότι από την άλλη τη μεριά υπήρξε και μαθητής ο οποίος έχασε την συμμετοχή του στις εξετάσεις γιατί καθυστέρησε μισή ώρα, δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές όπως έκανε ο άλλος μαθητής και οι γονείς του και εκεί δεν ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διευκολυνθεί και ο συγκεκριμένος μαθητής και έτσι δυστυχώς έχασε την εξέτασή του.

Οι πιο πολλοί από εμάς όταν ακούμε Ακύλα, το όνομά μας πηγαίνει στον άνθρωπο ο οποίος μας εκπροσώπησε στη Eurovision. Αλλά εμείς θα αναφερθούμε σε έναν άλλον Ακύλα, αυτόν τον αστυνομικό σκύλο της ανίχνευσης ναρκωτικών, που είναι ειδικό στην ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, όπου εξεχνίασε, έτσι είναι, εξεχνίασε, εντόπισε ουσιαστικά ναρκωτικά, γιατί όχι ναρκωτικά λίγα, 39 συσκευασίες με κοκαίνη, συνολικό βάρους 383 γραμμαρίων. Και βέβαια οδήγησε στη σύλληψη ενός 45χρονου Αλβανού, βρέθηκαν στην κατοχή του. Δεν ήταν μόνο βέβαια τα 383 γραμμάρια που είχε στην κατοχή του. Κατασχέθηκαν και 7 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 4,9 γραμμάριων, 3 συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ. Τις συγκεκριμένες 39 συσκευασίες που βρέθηκαν στο όχημά του, τις είχε κρυμμένες στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού. Κατασχέθηκαν τα πάντα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά την αγάπη μας θέλουμε να στείλουμε στον Ακύλα και θα ακούσουμε και Ακύλα, βέβαια, που μας αρέσει και πολύ με το συγκεκριμένο τραγούδι και τη συνεργασία του με τον Παπαζό. Οπότε ανεβάστε λίγο να το απολαύσουμε παρεούλα αυτό.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς. Αν τρομάξεις και μα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Όσον αφορά τον 55χρονο που βρέθηκε να έχει καταλήψει 9 μωρά γατάκια, του βεβαιώθηκαν 9 διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ το καθένα για κακοποίηση ζώου, καθώς και ένα πρόστιμο της τάξης των 300 ευρώ για τη μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Το πρόστιμο του έχει φτάσει, τα πρόστιμα που έχουν οριστεί είναι στις 270.300 ευρώ, είναι ελεύθερος αυτή την ώρα. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου, γιατί υπήρξαν καταγγελίες ότι εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Βεβαίως θα πρέπει τώρα όλα αυτά να εξεταστούν για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά για κάθε ζώο το διοικητικό πρόστιμο είναι στις 30.000 ευρώ. Να είναι ξεκάθαρα αυτά, να τα ακούμε, να τα καταλαβαίνουμε, να τα βάλουμε καλά μέσα μας, να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί εάν κάποιον δεν μπορεί να τον κρατήσει κάτι άλλο, ας τον κρατήσει ο φόβος του προστίμου τουλάχιστον. Μια υπέροχη είδηση με έχει στείλει η Χρύσα και αφορά στο φάρμακο του Αλτσχάιμερ, στην αγωγή του Αλτσχάιμερ που έρχεται πλέον στην Ελλάδα. Έχει εγκριθεί παγκοσμίως και πλέον άνθρωποι που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, με ειδικές προϋποθέσεις βέβαια και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν ή με χορήγηση το συγκεκριμένο φάρμακο, τη συγκεκριμένη αγωγή. Και ευχόμαστε βέβαια ποτέ κανένας να μην χρειαστεί τέτοιες ειδήσεις και να πει αχ, επιτέλους ήρθε. Αλλά επειδή ζούμε ακόμη σε έναν πλανήτη τον οποίο δεν τον έχουμε φέρει στα μέτρα που θέλουμε, ευχόμαστε να υπάρχουν πάντα ευχάριστες ειδήσεις και χαρούμενες που να δίνουν λύσεις σε ανθρώπους που τις χρειάζονται.
2: Σε ένα πάρτι να μου λες πως δεν αρκεί, πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δεν.
1: Επειδή πολλές φορές όταν μια μητέρα κατηγορείται για το θάνατο του παιδιού της, γίνονται μεγάλα θέματα, μεγάλες συζητήσεις και αναφορές, αλλά όταν αθώνονται συνήθως δεν ακούγονται και πάρα πολλά. Να πούμε ότι πέρσι από το δικαστήριο της Έδεσας είχε καταδικαστεί σε 8ετή κάθεξη μια μητέρα για θανατηφόρα έκθεση του 7μηνών παιδιού της. Ομόφωνα όμως κρίθηκε αθώα από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης. Το παιδάκι έχασε τη ζωή του, το μωρό έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση τον Οκτώβριο του 2020 στο σπίτι τους. Η ίδια είχε καταδικαστεί σε 8ετή κάθεξη και ανατράπηκε η παραπάνω απόφαση από το εφετείο, το οποίο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς τους ότι δεν εξέθεσε δολίο στο βρέφος σε κίνδυνο για τη ζωή του, ούτε αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των τραυμάτων του μετά την πτώση, ενεργώντας ουσιαστικά σε πλάνη την γορία που, που την οδηγεί σε καθεστώς ελευθερίας. Έτσι, γιατί πρέπει να αναφέρουμε και αυτά. Να καθαρίζουν, να καθαρίζουν και να φεύγουν τα αρνητικά. Τα καταφέραμε και σήμερα, φτάσαμε στα 5 λεπτά πριν από τις 4. Τι ανεβάζεις ρε Ελευθέρη μας, έτσι παγωτό σάντουιτς λέει, έτσι ένα κουτί από εκείνα τα ωραία τα μπισκότα, τα γνωστά τα τύπου πτυμπέρ, 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 397, μας αρέσει το 400, ζαχαρούχο γάλα. Τα χτυπάς λέει όλα μαζί μέχρι να γίνεις μία σαντιγή. Προσθέτεις το ζαχαρούχο, αφού χτυπήσεις την κρέμα γάλακτος δηλαδή. Ανακατεύεις να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Και έτσι βάζεις μια στρώση από τα μπισκότα. Από πάνω ρίχνεις το μείγμα, το καλύπτεις με μια στρώση από τα μπισκότα. Το βάζεις στην κατάψυξη και απολαμβάνεις αυτά τα υπέροχα μπισκότα που μας μόλις μας πέρασαν από μπροστά μου από τα χεράκια του Λευτέρη μας. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσω γλυκά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2:30 φυσικά εδώ στον FM 100. Με θυμίζω να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά οπωσδήποτε. Να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να τον ενυδατώνουμε και με την πόση νερού. Μην ξεχνιόμαστε, το νεράκι είναι απαραίτητο, ειδικά τώρα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ο οργανισμός το χρειάζεται παραπάνω. Στις 4 ακριβώς η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο. Μέχρι αύριο που θα ανταμώσουμε και πάλι στις...
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι.
1: Στις 2:30 έρωστε κυρίες και κύριοι.
3: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέτησή του συνδέεται με το κύκλωμα με τις πολυοδομίες που εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα και κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κύκλωμα εμπλέκονται δύο συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια εξέφρασε κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου με 29,6%, παγίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,3%, άνοδο της ελπίδας για τη δημοκρατία με 9,6% και πτώση του Πασόκ στην τέταρτη θέση με 9,4%, καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Δήμο Θεσσαλονίκης που διενεργήθηκε για λογαριασμό του iEF Μερίδα. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η καθαριότητα παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Θεσσαλονικείς, με δεύτερο το κυκλοφοριακό. Ενώ ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 67,3% των πολιτών. Στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους στο σχετικό Μητρό. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα θα βεβαιώνονται από τους Δήμους και θα διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη, απευθείας συμμετάδοση από την TV 100. Ο Πάπας Λέων 14ος είπε σήμερα στο Ισπανικό Κοινοβούλιο πως οι κλιμακούμενες συγκρούσεις και η εκτεταμένη περιφρόνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οθήσει τον κόσμο σε βαθιά κρίση σε μία από τις πιο αναλυτικές πολιτικές ομιλίες που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Βουτιά στις νότες. FM 100. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: τις ιδέες σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή μας εβδομάδα. Ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα του Ιουνίου, καυτή, ωραία, καλοκαιρινή. Εδώ στη γνωστή μας ώρα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, είναι το αφιερωμένο. Είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου και μαζί θα τα λέμε, εγώ θα τα λέω δηλαδή, και θα σας ακούω και εσάς με την επικοινωνία έως τις 6. Και έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα έτσι να συζητήσουμε και σήμερα. Να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, τι ωραία πράγματα φέρνει και φέρνει πολλά. Ο Ιούνιος είναι ένας μήνας πάντα πλούσιος καλλιτεχνικά, με όλα τα φεστιβάλ να ξεκινούν, να ανθίζουν, να παρουσιάζουν όμορφα πράγματα στην πόλη και όχι μόνο. Μείνετε λοιπόν εδώ στην παρέα μας έως τις 6. Καλά θα περάσουμε, καλά θα ξεκινήσει και αυτή η εβδομάδα.

Για να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, τι ωραία πράγματα μας φέρνει ο μυστικός γάμος του Ντομένικο Τσιμαρόζα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Είναι μια κωμική όπερα σε συνεργασία με το Κρατικό Όδειο Θεσσαλονίκης σήμερα το βράδυ. Η Καριάτιδα έφτασε και παίζει σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους, η θεατρική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, για δύο μέρες στο πλαίσιο πάντα του Φεστιβάλ Δάσους. Το φωνητικό σύνολο Nefes Project επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη με την παράσταση, με την μουσική παράσταση «Ιστορία μου» σήμερα στο Θέατρο Αμαλία. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, να σας το θυμίσω, ότι δυστυχώς το Ροδάφνον δεν θα παίξει στο Θέατρο Κήπου. Ακυρώθηκαν οι παραστάσεις. Στο Θέατρο Σοφούλη σήμερα η τελευταία παράσταση από την θεατρική ομάδα Θεατροφρένεια Καλαμαριάς για το «Ποια Ελένη» τον Ρέπα Παπαθανασίου. Το Φεστιβαλάκι συνεχίζει και σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας. Τα είπαμε την Παρασκευή για το Φεστιβαλάκι με την κυρία Μελιγκοπούλου. Και για το τέλος άφησα τον Γιάννη Χαρούλη. Γιάννης Χαρούλης λοιπόν live σήμερα στο Θέατρο Γης.

Η Καριάτιδα λοιπόν θα εκτεθεί σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσος. Είναι η θεατρική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που την περιμέναμε. Σας δώσαμε και προσκλήσεις για αύριο να πάτε να την δείτε στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσος που άρχισε να ανθίζει στο Θέατρο Δάσος. Σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη, η παράσταση σατυρίζει με καυστικό χιούμορ, τι άλλο, την ελληνική πραγματικότητα. Με αφορμή βέβαια την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κωμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική υπερηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Η Καριάτιδα, η οποία θα ταξιδέψει ανά την Ελλάδα, θα πάει και στο Φεστιβάλ Θάλασσας στα Μουδανιά τον Αύγουστο όμως. Έχει ακόμη, εκεί θα την πετύχετε, αν δεν την πετύχετε σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους. Ένα εξαιρετικό κείμενο του Γιώργου Καπουτζίδη. Σε μια κωμωδία που πρωταγωνιστούν εξαιρετικοί και αγαπημένοι ηθοποιοί, η Ασημίνα Αναστασοπούλου, ο Στέλιος Ιακωβίδης, ο Στέλιος Ξανθουδάκης, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Δρόσος Σκότης, ο Σταμάτης Φακορέλης και η Μαρία Φιλίνη. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους.

Η ιστορία μου στο θέατρο Αμαλία από την, είναι η πολυφωνική παράσταση του Nefes Project που παρουσιάζουν αυτό το πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων, μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Είχαμε μιλήσει πριν από κάνα δύο εβδομάδες για αυτή την παράσταση. Μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα, η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτοριού των δεκαετιών 1950-1970, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία σπουδαίων δημιουργών, Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρτολτ Μπρέχτ, Μαξίμ Γκόρκι. Η νύχτα λοιπόν γίνεται το σκηνικό μιας μουσικής εξομολόγησης για θέματα όπως είναι ο έρωτας, η μοναξιά, η μνήμη, η ταυτότητα και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ένα εξαιρετικό φωνητικό σύνολο, το Nefes Project, με αυτή την παράσταση. Μετά το διπλό sold out του Απριλίου, επιστρέφουν για δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο στο Θέατρο Αμαλία.

Έτσι λοιπόν ξεκινάει δυναμικά και χαρούμενα η εβδομάδα, και μουσικά και θεατρικά. Και όλη αυτή η εβδομάδα έτσι θα κυλήσει και η επόμενη. Είπαμε, ο Ιούνιος είναι μήνας ο οποίος έχει πολύ ωραία πράγματα. Ιδιαίτερη προσοχή σήμερα στον Περιφερειακό, γιατί θα έχει πολλή κίνηση. Θέατρο Δάσους Καριάτιδα, Θέατρο Γης Χαρούλης. Ο Χαρούλης συνήθως κάνει έναν πανικό με τα sold out του. Με την αστήρευτη ενέργειά του, την βαθιά σχέση του φυσικά με την κριτική μουσική παράδοση και τον σύγχρονο ήχο που ενώνει έντεχνα, ροκ και λαϊκά στοιχεία, ο αγαπημένος ερμηνευτής ετοιμάζει μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και ρυθμό σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Γης. Ξεκινήστε από νωρίς-νωρίς, όπου και αν έχετε να πάτε, για να μην ταλαιπωρηθείτε.

Με δωρεάν είσοδο σήμερα το βράδυ, ο μυστικός γάμος του Ντομένικο Τσιμαρόζα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μια εξαιρετική πρόταση, μια κωμική όπερα. Il Matrimonio Segreto του Ντομένικο Τσιμαρόζα, λοιπόν. Η παράσταση ανεβαίνει από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες του Τμήματος της Μελοδραματικής Τέχνης του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, στην τάξη του Άκη Λαλούση. Είναι μια απολαυστική σάτιρα για τους γάμους από συμφέρον, τις κοινωνικές φιλοδοξίες, τα κρυφά αισθήματα και τις παρεξηγήσεις. Μια όπερα που συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, αλλά και την εκπαιδευτική διάσταση της δράσης Όπερα 1 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η είσοδος γίνεται με δελτία εισόδου, είναι ελεύθερη και η παράσταση είναι στις 8:30 σήμερα το βράδυ.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Θεσσαλονίκη. FM 100.

ξανά. Αγαπημένο φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, ξεκινά μεθαύριο και οι εκδηλώσεις που σηματοδοτούν την έναρξη της πρώτης συναυλιακής εβδομάδας του φεστιβάλ είναι οι εξής. Η Νοβέλ 729, ο Νοβέλ μάλλον, συγγνώμη, ένας είναι, γιορτάζει 10 χρόνια μουσικής πορείας με μια επετειακή συναυλία στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί φυσικά στη Μονή Λαζαριστών μεθαύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου. Την αμέσως επόμενη μέρα ακολουθεί μια σπουδαία και αγαπημένη ερμηνεύτρια, η Νεφέλη Φασούλη, που επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη με μια καλοκαιρινή μουσική γιορτή γεμάτη νέα τραγούδια, αγαπημένες στιγμές και φυσικά την χαρακτηριστική της σκηνική ενέργεια. Και τέλος, οι Q-Violence παρουσιάζουν το νέο τους show Odyssea Project 2, συνεχίζοντας το ιδιαίτερο μουσικό τους ταξίδι που συνδέει διαφορετικούς ήχους, πολιτισμούς και επιρροές αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου. Καλό φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών λοιπόν, καλή αρχή!

Μια πολύ ωραία συνεργασία εγγενιάζεται μεταξύ κρατικού θεάτρου και θεάτρο Ντι Ρώμα στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης και μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση που θα δούμε στο Θέατρο Δάσους Δευτέρα και Τρίτη 6 και 7 Ιουλίου, μην μπερδευτείτε, τον επόμενο μήνα. Ιδίπους Τύρανος λοιπόν, σε σκηνοθεσία του Λούκα Ντεφούσκο, που είναι μια ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου, φυσικά του Σοφοκλή. Στην παράσταση, η οποία όπως είπαμε αποτελεί συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το Θέατρο Ντι Ρώμα, αναγνωρισμένο εθνικό θέατρο της Ιταλίας στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης, οι χαρακτήρες τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα. Η σκηνοθεσία, εμπνευσμένη από τον σουρεαλισμό και τα κινηματογραφικά θρίλερ του 20ου αιώνα, παρουσιάζει τον Ιδίποδα να έρχεται αντιμέτωπος με διάφορες εκδοχές του εαυτού του. Και αν αναρωτιέστε πώς θα παρακολουθήσετε την παράσταση, η οποία θα είναι στα ιταλικά, να σας πω ότι θα υπάρχουν υπέρτιτλοι φυσικά στα ελληνικά, έτσι για να καταλαβαίνουμε και τι βλέπουμε. Και είναι πολύ ωραία να ακούς και να βλέπεις Ιδίποδα στα ιταλικά, είναι μια διαφορετική εμπειρία. Νομίζω θα είναι δύο πολύ πολύ ξεχωριστές βραδιές και μια πολύ ωραία συνεργασία που ελπίζω να έχει και συνέχεια.

Καλοκαίρι στο Μέγαρο με πολύ ωραίες εκδηλώσεις όπως κάθε χρόνο, έτσι δίπλα στην θάλασσα, στον υπαίθριο και η χώρα ανάμεσα στα δύο κτίρια του Μεγάρου Μουσικής. Υποδέχεται και φέτος λοιπόν το Μέγαρο στον πιο ωραίο ανοιχτό χώρο δίπλα στη θάλασσα, στην πλατεία του Μεγάρου, με συναυλίες για όλους από τζαζ και παραδοσιακές μελωδίες της Μεσογείου έως σύγχρονες δημιουργίες αλλά και ξεχωριστά αφιερώματα. Στιγμές λοιπόν έτσι γεμάτες και μουσική, ποιοτικό θέαμα και καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά το σινεμά με θέα, ο θερινός κινηματογράφος που ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2015 σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και έγινε στέκη για τους σινεφίλ της πόλης, επιστρέφει και φέτος. Πολύ ωραία πράγματα λοιπόν μας περιμένουν και φέτος στο Μέγαρο Μουσικής και φυσικά θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες.

αγαπημένη Μαρίνα Σάτι και μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία με διεθνές άρωμα. Μια διεθνή συνεργασία λοιπόν με τη ΖΕΙΝ, μια συνεργασία με την δημοφιλή αυτή Παλαιστινόνιο Ιορδανή καλλιτέχνηδα ΖΕΙΝ μέσα από το σίγγλ ΑΤΗ, το οποίο θα το ακούσουμε πολύ πολύ καινούριο. Η Μαρίνα Σάτι επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά πως δεν επαναπαύεται καλλιτεχνικά, αναζητώντας διαρκώς νέους ήχους και δημιουργικές έτσι συνέργειες. Με σταθερό προσανατολισμό προς το εξωτερικό, καταφέρνει να αναδεικνύει την ελληνική μουσική ταυτότητα σε διεθνές επίπεδο, συνδυάζοντας μοναδικά αυτά τα παραδοσιακά και βαλκανικά στοιχεία με τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις. Το ΑΤΗ που θα ακούσουμε αμέσως τώρα αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της καλλιτεχνικής πορείας, ενισχύοντας έτσι τη θέση της Μαρίνα Σάτι ως μία από τις πιο εξωστρεφείς και καινοτόμες παρουσίες της σύγχρονης pop σκηνής, με ήχο που ξεπερνά σύνορα και γλώσσες. Ας το ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι ολοκένουργιο εδώ στον FM 100, Μαρίνα Σάτι και ΖΕΙΝ.

Μια πολύ ωραία συνεργασία λοιπόν της Ζέιν με την Μαρίνα Σάτι και ένα ολοκένουργιο τραγούδι έτσι με πολυεθνικ στοιχεία. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κωνσταντίνος Λουτζιώδης φροντίζει για την ενημέρωσή μας. Ρίξαμε μια ματιά έτσι σε όλα τα ωραία που παίζουν σήμερα, αλλά και αυτά που έρχονται στο άμεσο μέλλον. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε έτσι ματιές και στις εκδηλώσεις αυτής της εβδομάδας και όλου του καλοκαιριού. Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο πάντα εδώ στον FM 100.

0: Ελληνικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία των νέων μελών θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παραιτήθηκε ο Ευθύμης Μπακογιάννης, γραμματέας χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ορκίστηκε σήμερα και ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του ο Γιάννης Δραγασάκης. Κατέλαβε τη βουλευτική έδρα στη Β' Αθηνών μετά την πρόσφατη παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Παρά το γεγονός ότι εξελέγει με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναμένεται να ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στην έρευνα της Opinion Poll για το iF Μερίδα για τη Θεσσαλονίκη, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερη. Ακολουθεί Μαρία Καρισχένο, ενώ τέταρτο είναι το ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει μεγάλη συνένεση για το έργο του. Προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Το ενδεχόμενο ο 37χρονος να έχει σχέση με δίκτυο που ετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες άφησε ανοιχτό ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επέστρεψε το φαινόμενο της ερυθράς παλίρειας στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το φυτοπλανκτό είναι ορατό σε όλο το μήκος της παραλίας λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που δεν συνδέεται απαραίτητα με ρύπανση ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, είναι όμως αποκρουστικό. Την επανεκκίνηση του διαγωνισμού για το πράσινο μπαλκόνι ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίστε ότι ο διαγωνισμός είχε σταματήσει λόγω εντοπισμού προσπαθειών νοθείας της διαδικασίας ψηφοφορίας. Η νέα διαδικασία επανασχεδιάστηκε πλήρως και βασίζεται σε αυστηρούς μηχανισμούς ταυτοποίησης και ελέγχου. Ομόφωνα αθώα κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης 34χρονη που κατηγορείται για το θάνατο του 7 μηνών παιδιού της μετά από πτώση τον Οκτώβριο του 20 στο σπίτι τους στην Άουσα Ημαθίας. Επιποδός πυροσβεστική μετά φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Περαχώρα στο Λουτράκι. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στάλθηκε και μήνυμα από το 112. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Η τελευταία μεγάλη σεισμική δόνηση ήταν τα ξημερώματα στα 4,3 Ρίχτερ. Περίπου 100 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Οι αυτοψίες θα ολοκληρωθούν σήμερα, ενώ η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τακτική η συνεδρίαση του σώματος, διεξάγεται διαζώσεις και μεταδίδεται απευθείας από την TV 100. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Λίγα λεπτά και μετά τις 5, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, επιστρέψαμε, δεν πήγαμε και πουθενά δηλαδή, εδώ είμαστε να ακούγαμε και εμείς το Δελτίο Ειδήσεων μαζί με εσάς, από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Επιστρέφουμε εμείς στο δικό μας κόσμο τώρα, τον μικρό κόσμο, που δεν είναι βέβαια εκτός πραγματικότητας έτσι, αλλά είναι παράλληλος με τον άλλο κόσμο αυτών της επικαιρότητας που συνήθως δεν είναι ευχάριστη. Εμείς προσπαθούμε να κρατάμε την ευχάριστη πλευρά όλων αυτών που συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί χρειάζεται για να μπορούμε να ισορροπούμε, γιατί διαφορετικά δεν μας βλέπω καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, αφιερωμένο μέρος δεύτερο, Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100 τα λέμε από τις 4 έως τις 6 καθημερινά. Μείνετε εδώ μαζί μας για ακόμη μία ωρίτσα. Έχουμε πολλά ωραία και ευχάριστα, κυρίως να πούμε.

Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Φεστιβάλ καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της πόλης, στο υπέροχο θέατρο Κήπου, μια όαση δροσιάς με πολύ ωραίες εκδηλώσεις σε όλο το καλοκαίρι. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα διαρκέσουν οι εκδηλώσεις που διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Φέτος 50 καλλιτεχνικές παραγωγές με συναυλίες, θέατρο, παιδικές παραστάσεις, stand-up comedy, μουσικοθεατρικά αφιερώματα. Είναι το φετινό πρόγραμμα που ήδη έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί, όπως είπαμε, έως το Σεπτέμβριο. Ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ για όλες τις ηλικίες, με αγαπημένους καλλιτέχνες, σημαντικές θεατρικές παραγωγές αλλά και προτάσεις που κρατούν ζωντανό τον πολιτιστικό παλμό της Θεσσαλονίκης. Απολαύσαμε ήδη ένα αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή, τον Διογέννη Δασκάλου με τους Μόνια Μόνι Κονιέντε, με το σκουλίκι του που έγινε, το fly που έγινε butterfly, σε μια πολύ ωραία βραδιά την Παρασκευή. Επίσης μια εξαιρετική βραδιά ήταν το Σάββατο με τον Δημήτρη Σταρόβα και το Σταρόβας Band και τους φίλους του Δημήτρη Σταρόβα εδώ από την Θεσσαλονίκη, εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Δύο βραδιές με ένα κατάμεστο θέατρο Κήπου. Ακολουθεί τώρα την μεθαύριο, Τετάρτη, Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής and Band και η μπάντα και μια σπουδαία συνάντηση με τον υπέροχο μαέστρο, τον Θεσσαλονικιό, τον Γιώργο Χατζινάσιο, που επιστρέφει στο Θέατρο Κήπου μαζί με τον σπουδαίο βέβαια Στέφανο Κορκολή σε μια πολύ ωραία συνάντηση. Και φυσικά έπεται πάρα πολύ ωραία συνέχεια μέσα στον Ιούνιο με Κωστή Μαραβέγια, με Μωρά στη Φωτιά, με Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία θεάματα μας περιμένουν και φέτος στο Θέατρο Κήπου.

Έλεγα λοιπόν την προηγούμενη ώρα για το φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών που και φέτος φιλοξενεί πολύ ωραίες εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών και μια συναυλία με ένα αγαπημένο πρόσωπο που πολύ συζητήθηκε τους τελευταίους μήνες και δεν είναι άλλος από τον Ακύλα, κυρίες και κύριοι. Ο Ακύλας λοιπόν με το Press Start Tour υπόσχεται μια εκρηκτική συναυλία στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Έρχεται λοιπόν την 3η 23 Ιουνίου με δυνατά beats, με pop, ηλεκτρονικά στοιχεία, με το φέρτο και μια σκηνική παρουσία γεμάτη ενέργεια. Η βραδιά νομίζω αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο δυνατά live parties αυτής της σεζόν.

Καλλιτεχνικός Ιούνιος όμως όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και γύρω τριγύρω, όπως το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, που παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Πηλαία, Πανόραμα, Χορτιάτη, αλλά και Ασβεστοχώρη. Οι δημότες λοιπόν και οι επισκέπτες του Δήμου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκθέσεις ζωγραφικής, αγιογραφίας και φωτογραφίας, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, χοροδιακές συναντήσεις, μουσικές εκδηλώσεις, παραδοσιακούς χορούς, μπαλέτο, μοντέρνο χορό και ενόργανη γυμναστική. Μέσα από τη συμμετοχή παιδιών, ενηλίκων, πολιτιστικών τμήματων και συλλόγων, ο θεσμός προσκαλεί όλους και όχι μόνο τους κατοίκους εκεί βέβαια της περιοχής σε ένα 15ήμερο τέχνης, έκφρασης και γιορτής. Πολύ ωραίος λοιπόν ο Καλλιτεχνικός Ιούνιος και από τον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Ένα πολύ πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι. Λοιπόν, φέτος τόσο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Χαλκιδική, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και για το φεστιβάλ της Άνη. Τα Σάββατα έχουν άρωμα, έτσι, φεστιβάλ Σάνη, με εξαιρετικές προτάσεις και φέτος το καλοκαίρι. Έχω ήδη καπαρώσει στη Βίκυ Λέανδρος. Αν ημέρα 15 Αύγουστο θα κάνω τούμπα το πρόγραμμά μου, έτσι να βρεθώ εκεί. Δεν θέλω να το χάσω με τίποτα. Λοιπόν, και επίσης δεν θέλω να χάσω και αυτούς τους αγαπημένους τενόρους, τους Il Volo. Σίγουρα τους έχετε δει, τους έχετε ακούσει, τους έχετε πετύχει σε κάποιο βιντεάκι. Ήταν το 2009 όταν εμφανίστηκαν στο τηλεοπτικό talent show τη Λασιόνα Καντσόνε. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία των Il Volo. Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2010 και το 2015 οι τενόροι κέρδισαν το φεστιβάλ του Σαρέμο με το τραγούδι Grande Amore, που εκπροσώπησαν την Ιταλία στην Eurovision κατακτώντας την τρίτη θέση. Στα χρόνια που ακολούθησαν έδωσαν μεγάλες διεθνείς περιοδίες και συνεργάστηκαν με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Μπάρμπαρα Στρέιζαν, ο Πλάσιντο Ντομίνγκο, ο Αντρέα Μποτσέλι. Το 2024 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Ad Astra, το οποίο σηματοδότησε και τη 15η επέτειο της καριέρας τους. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, το πιο διεθνώς αναγνωρισμένο ιταλικό μουσικό τρίο, που για περισσότερα από 15 χρόνια μαγεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι, κυρίες και κύριοι, θα τους δούμε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης, ενώ δύο μέρες μετά θα δώσουν και μια συναυλία στο παλιό φρούριο της Κέρκυρας. Τώρα εγώ γιατί θέλω να τους δω στην Κέρκυρα, τέτοια είμαι. Αλλά ναι, ξεκινάει η άδειά μου τότε, μήπως. Θα δούμε. Το διάσημο λοιπόν ιταλικό τρίο στην πόλη μας θα συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Τάσος Σιμεωνίδης. Οι τρεις παγκοσμίου φήμης τενόροι θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τις μεγάλες επιτυχίες τους, αλλά και φυσικά και αγαπημένα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο.

0: Και δε μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.
1: Αγαπημένος Γιώργος Αλκαίος, έχω να τον δω πολλά χρόνια live, έχω πάρα πολλά χρόνια. Είχε κάνει και μια μεγάλη παύση κι αυτός, πήγε εκεί στη Μήλο και απομονώθηκε και έκανε ωραία πράγματα για τον εαυτό του. Λοιπόν, επέστρεψε ο Γιώργος Αλκαίος, κάνει πραγματάκια έτσι λίγα και επιλεκτικά. Δύο μεγάλες συναυλίες θα δώσει, η μία είναι στην Αθήνα στο Βεάκιο και η άλλη είναι εδώ στην Μονή Λαζαριστών, την 5η 2 Ιουλίου. Σας το λέω από τώρα, θα είμαι εκεί. Όχι ότι σας νοιάζει δηλαδή, αλλά εγώ θα πάω. Δύο συναυλίες που λειτουργούν σαν καθρέφτης ολόκληρης της διαδρομής του. Δεν χάνεται αυτό, χωρίς φίλτρα, μόνο τραγούδια που άφησαν αποτύπωμα και νοσταλγία. Από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται σε μια συνεχή ροή, επιτυχίες, στιγμές, φωνές και εποχές που ενώνονται σε ένα ενιαίο σώμα. Το 360 δεν κοιτάζει πίσω, κλείνει τον κύκλο και τον ξανανοίγει επί σκηνής. Μαζί του θα είναι η Βαλένα, ο Τάσος Σιδηρόπουλος και η Μιράντα, πλαισιωμένοι από 12 μουσικούς. Συνθέτουν ένα ζωντανό σύνολο με ένταση, ενέργεια και αυθεντικότητα. Ο Γιώργος Αλκαίος είναι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έβαλε αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο μέσα στα τραγούδια του, που ήταν μεν λαϊκά, αλλά είχαν αυτά τα πνευστά μέσα και τις ενορχιστρώσεις τις πολύ ιδιαίτερες και που έκαναν χαμό. Βέβαια ήταν στο νούμερο ένα και σε όλα τα ελληνάδικα που τότε ήταν της μοδός, ήταν must, αν δεν έπαιζε Αλκαίο δεν γινότανε πρόγραμμα και κέφι. Γιώργος Αλκαίος λοιπόν και ένας εξαιρετικός, πέρα από εξαιρετικός καλλιτέχνης, ένα εξαιρετικό παιδί, εγώ παιδί θα τον λέω πάντα. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, καλόκαρδος, αγαπημένος. Ναι, μ' αρέσει ο Γιώργος Αλκαίος, το καταλάβατε.

Γιώργος Αλκαίος με Νίβο ήταν αυτό που ακούσαμε, για όσους αναρωτιούνται. Άλλος ένας αγαπημένος. Δεν ξέρω πού θα πρωτοπάω φέτος το καλοκαίρι πραγματικά. Αλλά είναι δυνατόν να μην πας στο Μαζωνάκι τώρα? Γίνεται? Δεν γίνεται. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έρθει για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα τώρα στα κοντά μεθαύριο. Προλαβαίνετε να ραφτείτε. Στο λιμάνι λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, στην Προβλήτα Β2, μεθαύριο Τετάρτη. Ο αγαπημένος Μαζό θα χαρίσει μια συναρπαστική βραδιά με το δικό του μοναδικό τρόπο, μαζί του ο Τρανός. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και όπως λέει και ο ίδιος, θα πω λέει και το καινούριο επιπτώσεις, αν ξέρεις ξέρεις, θα περάσει και ο Τρανός, Μαζό από το Α ως το Ω και ως το τέλος του κόσμου, Μαζό μαζί σου.

την τελική ευθεία οι πρόβες για την όπερα του Πουτσίνι, Μποέμ. Η όπερα Μποέμ λοιπόν είναι κεντρική μεγάλη παραγωγή του φετινού φεστιβάλ Επταπυργίου, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Αθανάσιου Κολαλά με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου και την συμμετοχή διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστών διεθνούς ακτινοβολίας. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1η Ιουλίου η μεγαλύτερη παραγωγή λοιπόν του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία 11 χρόνια, μια σύμπραξη πολλών φορέων και ανθρώπων έτσι, της τέχνης και της όπερας, που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο φετινό φεστιβάλ Επταπυργίου. Είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε έτσι, ένα κομμάτι από την πρόβα της Μποέμ, πραγματικά έτσι, πολύ εντυπωσιακή, με τον Ντάριο Ντιβιέτρι να επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, αλλά και τον Νότιο Κορεάτη βαρύτονο, τον Γκανγκ Σουν Κιμ, τη διακεκριμένη ψήφωνα από τη Θεσσαλονίκη, τη Μαρία Κοστράκη, τον Ντανίλο Παλούντι που παίζει τον μουσικό Σονάρ, και τέλος τον Νταβίντ Προκαντσίνη που ερμηνεύει τον φιλόσοφο Κολίν και εξαιρετικούς έτσι, άλλους ερμηνευτές και χοροδίες που πλαισιώνουν την όπερα αυτή. Ανυπομονούμε να την απολαύσουμε.

βραδιά του πήρε την καρδιά του μες του χορού τη ζάλη την τρελή που μεθυσμένη και ευτυχισμένη σπάραζε μέσα στην αγκαλιά του.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6 και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας για σήμερα. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα έτσι όμορφα, δυναμικά, με πολύ ωραία πράγματα και έτσι θα συνεχίσει. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ θα είμαστε, να τα δούμε όλα. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Κωνσταντίνος Λουτζιούδης μας ενημερώνει για τα πάντα και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Εδώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Λίγο νωρίτερα, φωτιά είχαμε κοντά στο ενδικό συμμαχικό κημητήριο στη Μενεμένη. Οι άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να την ελέγξουν πλήρως. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία των νέων μελών θα γίνει την Παρασκευή. Παραιτήθηκε ο Ευθύμης Μπακογιάννης, γραμματέας χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος Ανακαινίζω που προσφέρει επιδοτήσεις για ουσιαστικές εργασίες αναβάθμισης και ανακαινήσεις κατοικιών. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα τεθεί σε λειτουργία στις 15 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται την ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει», μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, συγκρίνοντας τόσο τις προσφορές μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων στην Ελλάδα, όσο και τις αντίστοιχες τιμές σε χώρες της Ευρώπης. Η νέα εφαρμογή της ΑΔΕ με την ονομασία Argo Verify εξάλλου θα καταγράφει τη διαδρομή των τιμών στα οπωροκυπευτικά από το στάδιο της παραγωγής ως τη διάθεση στον καταναλωτή. Έπεσε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών για τους υποψήφιους των ΓΕΛ. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται στα μαθήματα ειδικότητας υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Τα συλληπιτήριά τους για το θάνατο του Δημήτρη Σαλπιστή που έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουνίου εξέφρασαν στη σημερινή του συνεδρίαση το εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Άφησε ισχυρό αποτύπωμα στα θέματα της πόλης του, θεσμού στον πολιτισμό, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Επέστρεψε το φαινόμενο της ερυθράς παλίρειας στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το φυτοπλανκτό είναι ορατό σε όλο το μήκος της παραλίας λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που δεν συνδέεται απαραίτητα με ρύπανση ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όμως είναι αποκρουστικό. Προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Το ενδεχόμενο άνδρας να έχει σχέση με δίκτυο που ετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες άφησε ανοιχτό ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Καμπανάκι Κομισιόν προς Αλβανία, το έργο Κούστνερ-Τραμπ απειλεί την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν τα Τύρανα για πιθανή παραβίαση των περιβαλλοντικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι διαδηλώσεις κατά του πολυτελούς θερέτρου που σχεδιάζεται στην προστατευόμενη περιοχή Βιος Ανάρτα εισέρχονται στην 7η μέρα τους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.

Ναι, Δήμο Αναστασιάδη, έχουμε ξεκινήσει ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 6, μετά τις 8 θα έλεγα τώρα, η δύναμη της συνήθειας. Με Δήμο Αναστασιάδη και το νέο το τραγούδι, το νέο το σίγγλ Απόφασή σου. Ένα τραγούδι στο γνώριμο ύφος του Δήμου Αναστασιάδη, μοντέρνο, pop, είναι και λίγο Latin και με κάποια στοιχεία rock. Και έτσι ακριβώς Απόφασή σου στα 10 λεπτά μετά τις 6, αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Εύχομαι να ξεκίνησε πραγματικά έτσι όμορφα, θετικά, με αισιόδοξες σκέψεις, συντονισμένοι έως και τις 8, όπως δίνουμε ραντεβού κάθε απόγευμα στο νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη. Συντονισμένοι με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, ό,τι τρέχει, ό,τι μας αφορά, αλλά και διεθνείς ειδήσεις, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, ειδήσεις ουδέτερες, αν όχι τουλάχιστον ευχάριστες. Να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Επίσης μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, αλλά μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη και στο Instagram FM100SKG. Παρ' όλα αυτά, η τηλεφωνική μας καλησπέρα από το 2310-285-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου κάθε απόγευμα σε αυτό το 2ωρο, έτσι για να ανταλλάξουμε θετικές καλησπέρες. Πάμε να υποδεχθούμε Νίκο Βέρτη και Ερωτεύτηκα εσένα.

ερωτεύτηκα εσένα στα 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλοκαιρινά, αν και με συννεφιά αυτή την ώρα, θα δούμε τη θερμοκρασία λίγο αργότερα και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Για σήμερα, βέβαια, προβλέπονται νεφώσεις και βροχές και βροχοπτώσεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τελικά όλο αυτό θα γίνει πραγματικότητα λίγο αργότερα και με την ένταση φυσικά. Λοιπόν, στα τη σημερινή ημερομηνία, να σου πω ότι σήμερα, όλο και κάποιος τα γιορτάζει, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, γιορτάζει η Καλλιόπη, σύμφωνα πάντα με το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλο και κάποιος όμως τα έχει γενέθλια. Να τα λέμε και αυτά. Ευχές πραγματικά έτσι για υγεία. Το λέμε, το ξαναλέμε. Χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων η σημερινή, αλλά και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Επίσης, σαν σήμερα, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί, γεγονότα ιστορικά, πολιτικά. Να σταθώ σε κάποια από αυτά τα οποία έτσι έχουν τραβήξει τη δική μου προσοχή και να σου πω ότι σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Το 1949, σαν σήμερα, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του του 1984 με το παδιά. Ακούω κάπου έτσι George Orwell, το μυαλό μου συνέχεια πηγαίνει, κατευθείαν πηγαίνει μάλλον, σε εκείνα τα χρόνια έτσι τα ανέμελα κατά τα άλλα, αλλά μαθητικά χρόνια στις τάξεις κάποιου ιδιωτικού φροντιστηρίου στα αγγλικά, στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Ο George Orwell ήταν από τους συγγραφείς στους οποίους πραγματικά έτσι είχαμε συνηθίσει πλέον να διαβάζουμε, ίσως από τη Φάρμα των Ζώων στο Άνθρωπο και Ποδίτη και σε όλα αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν γραφτεί από τον συγκεκριμένο Βρετανό συγγραφέα. Σαν σήμερα επίσης έχω να σου πω ότι το 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του γνωστού σε όλους μας El Greco. Το 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών αλλά και πολιτών. Επίσης, σαν σήμερα γεννιέται το 1910 ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού, αλλά και σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 1962 ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδυντηρικής Σχολής αλλά και λογοτέχνης. Αυτά είχα να σου πω στα σημερινή ημερομηνία. Πάμε να υποδεχθούμε Κωνσταντίνο Αργυρό.

Κωνσταντίνος Αργυρός, live edition, το συγκεκριμένο τραγούδι, και για να δούμε λίγο στα του καιρού για σήμερα, Δευτέρα, με την Θεσσαλονίκη. Από εδώ θα ξεκινήσουμε και εδώ θα μείνουμε, δηλαδή θα επεκταθούμε γενικότερα στα του καιρού ανά την Ελλάδα. Πάντως αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία με την σχετική υγρασία πάντα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 60%. Άνω Πόλη Κάστρα η θερμοκρασία βρίσκεται στους 28 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 55%. Δυτικά Κορδελιό 28 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία 61%. Πηλαία 27 βαθμούς Κελσίου, Φοίνικας 28 βαθμούς Κελσίου. Και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα γενικότερα ανά την πόλη. Έχουμε και αύριο πάντως διάθεση για βροχές, βροχοπτώσεις. Αλλά την Τετάρτη συννεφιά, ηλιοφάνεια, και την Πέμπτη βροχές δίνει επίσης και την Παρασκευή, έχω να σου πω, και μέχρι εκεί θα πούμε βέβαια, διότι εδώ θα είμαστε όλη την εβδομάδα και στη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε και τα προγνωστικά γενικότερα για το τσιμελιγενέστε Σαββατοκύριακο. Είναι νωρίς ακόμη, μόλις τελείωσε το Σαββατοκύριακο, πιστεύω να ξεκουράστηκες, να ξεκουραστήκατε, να χαλαρώσατε. Σημαντικό βέβαια και αυτό, χρειάζεται πραγματικά, αλλά κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές όχι. Λοιπόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι εδώ με νέο σίγκλ, με νέα τραγούδι και Φωτιά στη νύχτα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Βέβαια, στην αρχή νομίζω αρκετοί ήμασταν αυτοί οι οποίοι αναρωτιόμασταν τι ακριβώς συμβαίνει, αν ο τίτλος τραγουδιού είναι Ρίτα ή Ρίχτα. Τελικά και τα δύο ισχύουν. Κάποια στιγμή έτσι κάναμε και μία βόλτα στους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Πάντως, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει σαφώς AIDS αναφορές. Αριθμικό, δυναμικό, ξεσηκωτικό θα λέγαμε. 2310-25106 στην διάθεσή σου. Λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6:30. Εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και να μία είδηση η οποία πραγματικά νομίζω μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει και θα τη θέλαμε και εδώ να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Διαβάζω λοιπόν στο Instagram, βρίσκομαι, Mega TV News, στο Cluj Napoca της Ρουμανίας. Μία έξυπνη στάση λεωφορείου μετατρέπει την άσκηση σε μετακίνηση. Οι επιβάτες λοιπόν μπορούν να κερδίσουν δωρεάν το εισιτήριό τους, εκτελώντας τι 20 σωστά squats. Δηλαδή και θα γυμναστείς και θα κερδίσεις το εισιτήριο. Μπροστά σε ένα ειδικό κιόσκ το οποίο έχει κάμερες και αισθητήρες που μπορεί να ελέγξουν την κίνησή σου και να δουν αν τελικά όντως κάνει σωστά τα squats. Βέβαια γνωρίζεις έτσι ότι για να μην τραυματιστείς τα squats θα πρέπει να γίνουν έτσι ούτως ώστε να μην βγαίνει πιο μπροστά από το πόδι σου το γόνατο, να μην υπερέχει δηλαδή, να είναι ουσιαστικά σε μια ευθεία κάπου εκεί με την φτέρνα του ποδιού σου, για να μην υπάρχουν τραυματισμοί για αυτούς που ίσως ξεκινούν τώρα. Η πρωτοβουλία λοιπόν, η οποία ονομάζεται Bille Tunde Sanatate, εισιτήριο υγείας δηλαδή, να σου το πω στα ελληνικά, συνδυάζει τη φυσική δραστηριότητα με τη βιώσιμη μετακίνηση, δίνοντας ένα μικρό αλλά ουσιαστικό κίνητρο για περισσότερη άσκηση στην καθημερινότητα. Εσύ θα έκανες 20 squats για ένα δωρεάν εισιτήριο?

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρύο.

Γιώργο Σαμπάνης και δεν μ' αγαπούσες. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα της πόλης εδώ ειδήσεις ουδέτερες, προσπαθούμε ουδέτερες. Αν όχι ευχάριστες, που λίγο δύσκολο βέβαια να βρεις ευχάριστες ειδήσεις γενικότερα, όχι μόνο στα της πόλης. Αναφέρομαι βέβαια σε ειδήσεις οι οποίες αφορούν την κοινωνία, αφορούν στον άνθρωπο. Βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις δυσάρεστες, από ειδήσεις που μιλούν για απώλεια της ανθρώπινης ζωής, που μιλούν για βία δυστυχώς. Βέβαια πάντα υπάρχουν και ειδήσεις αυτές οι οποίες έτσι θα κάνουν να χαμογελάς και είναι και στα της πόλης. Επιχείρηση λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας στον περιφερειακό για μαθητή ο οποίος κινδύνευε να χάσει τις πανελλήνιες λόγω κίνησης. Πρωτοφανής η επιχείρηση η οποία στήθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου ένας μαθητής να καταφέρει να φτάσει εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο και να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις παρά το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατούσε στην περιφερειακή οδό. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανέφερε ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, η κατάσταση στους δρόμους ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με αποτέλεσμα αρκετοί μαθητές να εγκλωβιστούν στην κίνηση κατά τη μετάβασή τους προς τα εξεταστικά κέντρα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τα σχολεία, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης. Αν και οι περισσότεροι μαθητές κατάφεραν να φτάσουν την τελευταία στιγμή, υπήρξε μία περίπτωση μαθητή από τη Δυτική Θεσσαλονίκη που παρέμενε ακινητοποιημένος στην περιφερειακή και κινδύνευε να χάσει την έναρξη της εξέτασης. Για να αποφευχθεί λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές. Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας έσπευσε στο σημείο. Άνοιξε δρόμο μετά μέσα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον οδήγησε στο εξεταστικό κέντρο. Τελικά ο μαθητής έφτασε λίγα μόλις λεπτά πριν από την έναρξη της διαδικασίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται παράλληλα σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας για κάθε ενδεχόμενο. Τέλος καλό, όλα καλά. Νίκος Απέργης και έτσι είμαι.

Νίκος Απεργής και έτσι είμαι. Έτσι θέλω, έτσι ανήκω. Λοιπόν, βρίσκομαι στο thebest.gr, ένα site και ένα άρθρο, μια ανάρτηση η οποία κάνει λόγο για τα τρόφιμα τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρέπει ποτέ να τυλίγεις σε αλουμινόχαρτο. Εσύ το γνώριζες αυτό, ότι κάποια προϊόντα δεν πρέπει να τυλίγουμε σε αλουμινόχαρτο. Σκέψου λοιπόν, λέει, ξανά πριν χρησιμοποιήσεις το αλουμινόχαρτο για να φυλάξεις τα υπολείμματα φαγητού. Το αλουμινόχαρτο, το οποίο είναι απαραίτητο στην κουζίνα, πραγματικά πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και πάρα πολύ συχνά. Για να καλύπτουμε τα φαγητά, πριν το σερβίρισμα, ακόμη και για το ψήσιμο, για το στρώσιμο των ταψιών και πάρα πολλά άλλα. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση κάθε είδους τροφίμου. Ορισμένα λοιπόν συστατικά μπορεί να αντιδράσουν αρνητικά αν παραμείνουν τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο. Ένας ειδικός στην επιστήμη των τροφίμων και ένας ειδικός σε ασθένειες που μεταδίδονται μέσω τροφίμων εξήγησαν ποια προϊόντα δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται σε αλουμινόχαρτο. Όξινα τρόφιμα. Τα πιάτα λοιπόν που περιέχουν συστατικά όπως εσπεριδοειδή, ξύδι ή κρασί δεν πρέπει να φυλάσσονται σε αλουμινόχαρτο, σύμφωνα με την ειδικό στην επιστήμη τροφίμων, Τζέσικα Κέβιν. Επίσης, δεν θα πρέπει να φυλάσσονται τα αλμυρά φαγητά. Οι ίδιες προφυλάξεις ισχύουν και για τα αλμυρά φαγητά, ιδιαίτερα για τα αλαντικά και τα όρημα τυριά, τα οποία περιέχουν μεγάλες ποσότητες αλατιού. Επίσης, το μαριναρισμένο κρέας. Το μαριναρισμένο κρέας είναι επίσης προβληματικό. Οι μαρινάδες συχνά περιέχουν τόσο οξέα όσο και αλάτι. Γεγονός που μπορεί να επιταχύνει τις αντιδράσεις με το αλουμινόχαρτο κατά την αποθήκευση. Και τέλος, μαγειρεμένα αμυλούχα τρόφιμα και όσπρια. Τα υγρά λοιπόν και πλούσια σε τρόφιμα, σε πρωτεΐνη τρόφιμα, με συγχωρείτε, όπως το βρασμένο ρύζι. Οι πατάτες ή τα όσπρια, καλά, έχω κάνει άπειρα λάθη, ιδίως με πατάτες, θα το συζητώ, δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται σε αλουμινόχαρτο. Κλαβδία, έρχεται αμέσως τώρα και φέρνει μαζί της και ένα όνειρο βαθύ.

κλαδί, όνειρο βαθύ, στο γνώριμο ύφος της ερμηνεύτριας που μας εκπροσώπησε την προηγούμενη χρονιά στον διαγωνισμό της Eurovision και για ακόμη μια φορά συνεργάστηκε με τους Arcade. Τώρα, σε διεθνείς ειδήσεις, ένας εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο φέρεται να απολύθηκε αφού μαγείρεψε πρωινό στο γραφείο του κατά τη διάρκεια της εργασίας, προκαλώντας έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με τα όρια στο χώρο εργασίας και τον επαγγελματισμό. Υπάρχει λοιπόν μια σχετική εικόνα η οποία κυκλοφορεί. Εγώ βρήκα τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Instagram σε έναν λογαριασμό ο οποίος ως επιτοπλίστων έχει τέτοιου είδους ειδήσεις, λίγο περίεργες, λίγο παράξενες και ότι μας προκαλεί πραγματικά ενδιαφέρον. Η εικόνα λοιπόν δείχνει τον άνδρα να χρησιμοποιεί μια φορητή ηλεκτρική πλάκα για να ψήσει μπέικον και λουκάνικα, ενώ κάθεται στη θέση του, προσπαθώντας έτσι να ανταποκριθεί και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, περιτριγυρισμένος από εξοπλισμό γραφείου. Το περιστατικό τράβηξε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με πολλούς να επισημαίνουν πόσο ασυνήθιστο είναι να ετοιμάζει κανείς ένα πλήρες γεύμα μέσα σε ένα επαγγελματικό χώρο. Οι εργοδότες συνήθως εφαρμόζουν πολιτικές που αφορούν την ασφάλεια, την υγιεινή και τη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Και η χρήση συσκευών μαγειρέματος μέσα σε γραφείο μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες που κυμαίνονται από κινδύνους πυρκαγιάς μέχρι και την όχληση των υπόλοιπων εργαζόμενων. Πάμε να υποδεχθούμε, Ρία Ελληνίδου, και εξηγήστε μου.

Ρελνίδου, και εξηγήστε μου το πρώτο τελευταίο της σύγκρου, δεν είναι το τελευταίο, με μεγάλες επιτυχίες βέβαια το τελευταίο διάστημα, και πολλά τραγούδια τα οποία ουσιαστικά τα ακούμε, τα γνωρίζουμε πρώτα στην πλατφόρμα του TikTok και λίγο αργότερα το τραγούδι γίνεται και επιτυχία. Είναι πολλές οι φορές πραγματικά που ένα τραγούδι κατάφερε να ξεχωρίσει στο TikTok και στη συνέχεια να το γνωρίσουμε, να αναγνωρίσουμε ποιος το τραγουδάει, ποιος το ερμηνεύει, αλλά και να παρουσιαστεί το τραγούδι ολοκληρωμένο. Πέτρος Ιακωβίδης είναι εδώ, όχι με κάτι καινούριο, αλλά εμείς θα θυμηθούμε κάτι από το πρόσφατο 2025 και τέλεια. Βέβαια, ένα τραγούδι το οποίο επανακυκλοφόρησε ουσιαστικά, μάλλον επανακυκλοφόρησε διότι μας έρχεται από την χρονιά κάπου εκεί στη δεκαετία, στις αρχές του 2000. Ο Πέτρος Ιακωβίδης το ξανακυκλοφόρησε και βέβαια ζητώντας τη συνδρομή των φίλων, των φαν, των θαυμαστών του, εφόσον το βίντεο κλιπ δημιουργήθηκε ουσιαστικά με βίντεο από τους φαν του Πέτρου Ιακωβίδη. Πάμε να υποδεχθούμε τέλεια.

Δημήτρος Ιακωβίδης, τέλεια. Και πάμε να κλείσουμε έτσι αυτή την πρώτη μας ώρα εδώ ακριβώς. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Και εγώ επανέρχομαι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα. Θρημύτερη έως και τις 8 εδώ μαζί παρέα. Ηλίας Βρετός και Λάθος Σου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύο πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στο κάτω Σχολάρι στη Θέρμη. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Λίγο νωρίτερα είχαμε φωτιά και στο Ινδικό Συμμαχικό Κημητήριο στη Μενεμένη. Άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να την ελέγξουν πλήρως. Σε ισχύ τέθηκε το νέο κανονιστικό πλαίσιο στο Δήμο Θεσσαλονίκης για τις εργασίες σε δρόμους και πεζοδρόμια από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και οπτικών ινών. Στο νέο κανονισμό προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης αδειών, οι τρόποι αποκατάστασης, η επιβολή διοικητικών προστήμων και κυρώσεων, καθώς και ο συντονισμός εργασιών. Πλέον, όποιος δρόμος ασφαλτοστρώνεται, δεν θα γίνεται καμία εργασία, επανέλαβε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Ο ίδιος εξάλλου χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία της διοίκησης στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για κατασκευή νέας κολυμβητικής πισίνας στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Όπως είπε, μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για δημοψήφισμα για την ανάπλαση της έκθεσης. Την ανακοίνωση έκανε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της παράταξης Σπύρος Πέγκας. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει να συντηρηθεί το θέμα για λόγους πολιτικής σας παρουσίας. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία των νέων μελών θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παραιτήθηκε ο Ευθύμης Μπακογιάννης, γραμματέας χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που προσφέρει επιδοτήσεις για ουσιαστικές εργασίες αναβάθμισης και ανακαίνησης κατοικιών. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα τεθεί σε λειτουργία στις 15 Ιουνίου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Το ενδεχόμενο 37χρονος να έχει σχέση με δίκτυο που ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες άφησε ανοιχτό ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έπεσε σήμερα η αυλαία των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται στα μαθήματα ειδικότητας υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή «Μπολερό». Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Στα βέντο Ευαγγελία και ένα γλυκό μεθύσι και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στην δεύτερη μας ώρα στα 8 λεπτά μετά τις 7. Αυτό το απογευματάκι, σκεφτεδάκι δεν είναι ακόμη, της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε συντονισμένοι μαζί παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, επικοινωνώντας το 2310-285-106 και φυσικά μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Και ως γνωστόν κάθε εβδομάδα έχουμε τη δική μας πρόταση εδώ της εκπομπής, ε?
1: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.
0: Το τραγούδι της εβδομάδας λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα η πρότασή μας αφορά στο νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, ο οποίος παρουσιάζει το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα». Στο «Τι θέλω εγώ με σένα», ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και συνθέτης της γενιάς του συναντά ξανά την εμπνευσμένη και εξαιρετική στιχουργό Ελεάνα Βραχάλη και δίνουν συνέχεια στις μεγάλες επιτυχίες τους που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική. Την ενορχίστρωση και παραγωγή υπογράφει ο Σούμκα, το τραγούδι διαθέσιμο και σε streaming υπηρεσίες, και Γιώργος Σαμπάνης.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, τι έχει γράψει, τι έχει ερμηνεύσει. Γιώργο Σαμπάνη, αγαπημένο τραγούδι και ήδη βέβαια γνωρίζει επιτυχία και στα social και στο TikTok. Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος κατά καιρούς έχει συνεργαστεί και με αγαπημένους άλλους ερμηνευτές, δίνοντάς τους τραγούδια. Αυτή τη φορά συνεργάστηκε για ακόμη μία φορά με την Ελένα Βραχάλη, δίνοντας συνέχεια σε μεγάλες επιτυχίες που έχουν γράψει ιστορία και κατά καιρούς βέβαια έχουν γράψει μαζί παρέα. Και την Καρπή, Διονύση Χινάς και το λάθος μου.

Και τη Γαρμπή, το λάθος, συνεργασία με τον Δημήτρη Σχοινά, όχι με τον Διονύση Σχοινά. Και όσον αφορά τώρα στα των ειδήσεων και τα νέα τα οποία έτσι αφορούν γενικότερα στον κόσμο, ό,τι τραβά την προσοχή μας, ό,τι μας εκπλήσει ευχάριστα ή έτσι και με μία, αν θέλεις, ουδετερότητα, θα πω εγώ. Λοιπόν, μία είδηση η οποία αφορά τις σχέσεις. Όσο πιο συχνά βλέπεις κάποιον, τόσο πιο ελκυστικό σου φαίνεται. Αυτό ονομάζεται more exposure effect. Κι όμως είναι γεγονός. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο επαναλαμβανόμενη επαφή με ένα ερέθισμα αυξάνει τη θετική στάση μας απέναντί του. Διαπιστώθηκε λοιπόν για πρώτη φορά από τον ψυχολόγο Ρόμπερτ Ζάιτζονγκ το 1968, όταν έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι τείνουν να συμπαθούν περισσότερο πρόσωπα, σύμβολα ή ακόμα και λέξεις που τους είναι οικεία, απλώς επειδή το έχουν δει ξανά και ξανά. Σε νευρολογικό επίπεδο, η επανάληψη κάνει τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται πιο εύκολα τα γνώριμα ερεθίσματα. Αυτή λοιπόν η ευκολία ερμηνεύεται υποσυνείδητα ως ασφάλεια και εμπιστοσύνη, ενισχύοντας θετικά συναισθήματα. Εξελικτικά, το οικείο συνδεόταν με χαμηλό κίνδυνο, γι' αυτό και ο εγκέφαλος έχει μάθει να προτιμά ό,τι του φαίνεται γνώριμο. Βέβαια, κάποιες φορές αυτή η ανάγκη που έχει ο εγκέφαλος και ότι πραγματικά επιστρέφει ότι τίποτα είναι γνώριμο, μπορεί να σημαίνει και ό,τι γνώριμο το οποίο δεν μας κάνει καλό. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχει ακουστεί και αυτό και το έχουμε διαβάσει και αυτό. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Στα 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, αυτό το γλυκό βραδάκι σχεδόν της Δευτέρας, σε κίνημα της εβδομάδας. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στον Νίκο, την καλησπέρα μου και στην Αλεξάνδρα. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Και πάμε να υποδεχθούμε Γιάννη Φακίνο και Περαστική.

0: μου μπαγκαλίνει.
1: Ήλιας Βρετός, μάτια μου. Με το πρώτο τραγούδι αμέσως μετά ακολούθησε και το λάθος σου. Τραγούδια τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στο medley με τίτλο Ερωτικά και επανέρχονται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Από τόσο και τόσο μακρινό χθες, επανακυκλοφορίες αγαπημένων τραγουδιών. Λοιπόν, στα της πόλης τώρα, εδώ στην Θεσσαλονίκη μας, έχει ξεκινήσει βέβαια από τον Μάιο και το 12ο φεστιβάλ Θάσους, σε συνεργασία πάντα με το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, με την υπογραφή μάλλον του Κρατικού Θέατρου Βόρειο Ελλάδος, στο Θέατρο Δάσους, στο Θέατρο Γη, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Είναι σε εξέλιξη και βέβαια πολύ πλούσιο το πρόγραμμά του όσο αφορά και στον Ιούνιο. Ξεκίνησε με Τέρψης Όρχεστρα στις 2 Ιουνίου και έχω να σου πω ότι σήμερα, απόψε μάλλον, στο Θέατρο Γης ο Γιάννης Χαρούλης, την Πέμπτη στο Θέατρο Δάσους ο Γιάννης Κότσιρας, τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, η Pix Lux στο Θέατρο Γης και υπάρχει βέβαια συνέχεια με Άλκηση Πρωτοψάλτη Νίκο Πορτοκάλογλου την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Η συνέχεια έχει και Μίλτο Πασχαλίδη μέσα στον Ιούνιο, αλλά και Βασίλη Παπακοσταντίνου και φυσικά πάρα πολλά και τα θεατρικά τα οποία τρέχουν. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο της δεύτερης ώρας με Νικόλα Ραπτάκη και Βγαίνω Εθνική.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Μια ζωή.

Χάρης Βαρθακούρης και Αντέχω από τα αγαπημένα μας στο soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Να Μ' Αγαπάς. Φινάλε βέβαια, σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν για τα περισσότερα σύριαλ τα οποία ρίχνουν αυλαία και ήδη σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και τα τρέιλερς για όλα αυτά τα καινούργια τα οποία έρχονται στη νέα σεζόν, στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Βέβαια, ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί το Να Μ' Αγαπάς. Η Γη της Ελιάς συνεχίζει, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, στο πρόγραμμα προβάλλεται και απόψε, αλλά και αύριο Τρίτη. Έχει διαφοροποιηθεί αρκετά, βέβαια, ως προς τις ώρες και τις μέρες προβολής. Αυλαία για το Πόρτο Λεόνε, συγκλονιστικό το φινάλε, με μια Μαρίνα πραγματικά καταπληκτική. Τώρα μου έχει κολλήσει το επίθετο της συγκεκριμένης ηθοποιού. Η οποία, ναι, Μαρίνα Σλάνογλου, η οποία πραγματικά νομίζω ότι κατάφερε να μας τραβήξει την προσοχή μέσα από την ερμηνεία της ως την κυρία Καπετανάκου, με όλο αυτό το οποίο συνέβη, με ρεσιτάλ ερμηνείας, ίσως από τις πιο χαρισματικές ηθοποιούς της γενιάς της. Και βέβαια όλο το cast το οποίο πρωταγωνίστησε στο Πόρτο Λεόνε ήταν συγκλονιστικό, και μια σειρά που μας μετέφερε στην δεκαετία του 50, του 60, στην περιοχή της Τρούμπας, μια κακόφημη συνοικία του Πειραιά, μεταφέροντάς μας όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, όλα αυτά τα οποία αισθάνθηκαν ο κόσμος, οι κοπέλες, οι γυναίκες που βρέθηκαν εκεί, που βρίσκονταν εκεί, και βέβαια μέσα από ένα happy end το οποίο ίσως αναλειτουργήσε για κάποιες ιστορίες. Πάντα υπάρχει happy end σε κάποια ιστορία, κάπως διαφοροποιημένο κάποιες φορές, αλλά σίγουρα μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Γιάννη Βερδί, είναι εδώ με το νέο του single, με το νέο του τραγούδι, έχει επιστρέψει δισκογραφικά. Εμείς φυσικά έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα μαζί παρέα. Εδώ, FM 100 από τις 6 έως και τις 7, με νέες κυκλοφορίες. Γιάννης Βαρδής και Δεν Το Περίμενα.

σαν για μας. Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα. Δεν ξέρω κατά πόσο το περιμέναμε ότι θα επιστρέψει δισκογραφικά ο Γιάννης Βαρδής με ένα νέο τραγούδι. Δεν το περίμενα και αμέσως τώρα να μεταφερθούμε λίγο μακριά από την Θεσσαλονίκη, καλώς και τόσο. Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ανακοινώθηκε στην Τουρκία, καθώς ένα γλυπτό της θεάς Αθηνάς ύψους περίπου 2 μέτρων ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη Λαοδικία στο Παμούκαλε. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρίεσάο ανακοίνωσε ότι κάναμε μία ακόμη σημαντική ανακάλυψη στη Λαοδικία. Ο Ερσόη τόνισε ότι πρόκειται για ένα ακόμη νέο έβριμα το οποίο ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο Δυτικό Θέατρο της Λαοδικίας συνεχίζουν να αποκαλύπτουν ίχνη του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν αποκαλύφθηκε και αυτό το άγαλμα της Αθηνάς, μήκους περίπου 2 μέτρων, φτιαγμένο από λευκό μάρμαρο. Το έβριμα εντοπίστηκε στο λεγόμενο Δυτικό Θέατρο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως πολιτιστικός φάρος στην αρχαιότητα, πέρα από την κύρια θέατρο του χρήση. Χρήστος Μάστορας έρχεται αμέσως τώρα και ο γυρισμός.

Χριστός μας τώρα, ο γυρισμός. Είναι και αυτή η περίπτωση του γυρισμού. Την καλησπέρα μου στη Φωτεινή, την καλησπέρα μου και στη Σοφία, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συντονισμένη μαζί παρέα αυτό το απόγευμα, το βραδάκι της Δευτέρας. Δεν έχει βραδιάσει ακόμη, βέβαια. Υπάρχει έτσι αυτή η σχετική συννεφιά που σημαίνει ότι είναι λίγο δύσκολο να απολαύσουμε ηλιοβασίλεμα, αλλά θα μου πεις δεν βαριέσαι. Έχουμε μπροστά μας ολόκληρο το καλοκαίρι. Έχουμε και έναν καταπληκτικό φυσικά Ιούλιο που θα αργεί ακόμη περισσότερο το ηλιοβασίλεμα, να το χαρούμε, να το απολαμβάνουμε. Έχουμε και την παραλία μας εδώ του Θερμαϊκού που πραγματικά απολαμβάνουμε εξαιρετικά ηλιοβασιλέματα. Λοιπόν, τώρα στα των διεθνών έτσι, ειδήσεων, παράξενων ειδήσεων, αυτά που μας κάνουν μια γλυκιά, μας αφήνουν μια γλυκιά αίσθηση απορίας. Η Lego, διαβάζω εδώ, παρουσίασε το μεγαλύτερο σετ στην ιστορία της, μια αντιγραφή της Sagrada Familia με 12.060 κομμάτια και τιμή μόλις $750. Όσο και σου φαίνεται περίεργο, το διαβάζω το συγκεκριμένο θεματάκι στο The Happy News, ένα λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος επικεντρώνεται σε τέτοιου είδους ειδήσεις. Happy News GR. Η Lego λοιπόν ανακοίνωσε το μεγαλύτερο σετ στην ιστορία της, μια αντιγραφή λοιπόν με 12.060 κομμάτια. Το σετ κυκλοφορεί φέτος για να τιμήσει τη μνήμη του Αντώνη Γκαουντί με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατό του. Η πραγματική λοιπόν Sagrada Familia, η οποία χτίζεται από το 1882 και φέτος μόλις 144 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε το εξωτερικό της, καθιστώντας την ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, μια σύμπτωση που δεν είναι καθόλου τυχαία, διότι η Lego επέλεξε σκόπιμα αυτή τη χρονιά για την κυκλοφορία του σετ. Το μοναδικό χαρακτηριστικό του σετ είναι ότι η διαδικασία κατασκευής του μιμείται την πραγματική ιστορία ανέγερσης της Βασιλικής. Ξεκινά από την κρύπτη και φτάνει μέχρι τους πύργους, ακριβώς όπως έγινε στην πραγματικότητα. Απογορευτική τιμή, αλλά πανέμορφο. Τώρα δεν ξέρω αν η τιμή αυτή, το $750, βέβαια δεν ξέρω και το μέγεθος ακριβώς, αλλά φαντάσου τώρα όλο αυτό για να είναι σε Lego, είναι εντυπωσιακό για αυτούς πάντως που είναι πραγματικά φαν των συγκεκριμένων παιχνιδιών. Αυτά τα τουβλάκια, πόσα παιχνίδια έχουμε κάνει με αυτά τα τουβλάκια και εμείς και τα παιδιά μας, και έχει και συνέχεια να είμαστε καλά. Η κατασκευή λοιπόν αυτής της εκκλησίας είναι πραγματικά εντυπωσιακή και ακόμη πιο εντυπωσιακό όλο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε από τη Lego, η οποία Lego μας έχει συνηθίσει βέβαια κάθε φορά. Νομίζω έτσι σε εντυπωσιακές πραγματικά ιστορίες που μπορεί να δημιουργούνται ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αν θα μπορούσα έτσι να σταθώ σε δύο εταιρείες χαρακτηριστικά παιχνιδιών, είναι η Lego φυσικά και τα Playmobil, τα οποία και αυτά έχουν δώσει το δικό τους στίγμα σε αυτό που ονομάζουμε επανακυκλοφορία κάποιων γεγονότων, ίσως κάποιων καταστάσεων, ακόμη και κάποιων κτηρίων.

Αναμενόμενη συγκεκριμένη συνεργασία, αυτό να το πούμε. Μιχάλης Κουρινέλης, Ήβη Αδάμου, στο γνώριμο ύφος και για πάντα. Αχ, διάβασα κάπου πρόσφατα ότι το για πάντα λέει δεν είναι για τους ανθρώπους, είναι για τις αναμνήσεις. Λάθος κάνουμε τόσα χρόνια, το για πάντα που πολλές φορές ίσως να το έχουμε ξεστομίσει. Το για πάντα είναι για τις αναμνήσεις, δεν είναι για τους ανθρώπους. Λοιπόν, θα το καθιερώσουμε αυτό έτσι κάθε απογευματάκι, θα κλείνουμε και με κάτι. Με κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει έτσι σαν σημείωση, υποσημείωση, σαν quote. Οπότε αυτό το απογευματάκι της Δευτέρας, 8 Ιουνίου, κρατάμε αυτό, ότι το για πάντα δεν είναι για τις... για τους ανθρώπους, είναι για τις αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις μένουν για πάντα. Λοιπόν, μένεις εδώ κι εσύ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαι στις 6 το απόγευμα, συντονισμένη FM 100, για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Αμέσως με το δελτίο ειδήσεων έρχεται η Αριστεία Κοντόσογλου και Μπολέρο. Νίκος Απέργης, Νταφ Λόρενς, ίσως αύριο, εγώ σου λέω σίγουρα αύριο θα είμαι εδώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συμφωνία με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας ώστε να μην πραγματοποιούνται εκ νέου παρεμβάσεις σε δρόμους που έχουν μόλις ασφαλτοστρωθεί έχει πετύχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Όπως ανέφερε, στις περιοχές που θα ολοκληρώνονται αναπλάσεις και έργα οδοποιίας δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για τα επόμενα 5 χρόνια με στόχο να μπει τέλος στο φαινόμενο των συνεχών εκσκαφών. Ο ίδιος εξάλλου χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία της διοίκησης την εξασφάλιση χρηματοδότησης για κατασκευή νέας κολυμβητικής πισίνας στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα. Όπως είπε, μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της έκθεσης. Την ανακοίνωση έκανε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της παράταξης Σπύρος Πέγκας. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει να συντηρηθεί το θέμα για λόγους πολιτικής σας παρουσίας. Σε λειτουργία τέθηκε μετά από 20 χρόνια το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές, δήλωσε από το βήμα συνεδρίου ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, η λειτουργία του μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά 15% και η επέκταση εκτιμάται ότι θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό. 2 πυρκαγιές ξέσπασαν το απόγευμα μέσα σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή. Λίγο νωρίτερα, φωτιά είχαμε κοντά στο Ινδικό Συμμαχικό Κημητήριο στην Μενεμένη. Και εκεί άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να την κατασβέσουν. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής υφυπουργός μεταφορών ο Χρήστος Κότσιρας, οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία των νέων μελών θα γίνει την Παρασκευή. Παραιτήθηκε ο Ευθύμης Μπακογιάννης, γραμματέας χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα. Έπεσε σήμερα η αυλαία των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Τις σκυτάλοι παίρνουν αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται στα μαθήματα ειδικότητας, υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Η ζωή δεν ζητά να γίνουμε αντίγραφα ο ένας του άλλου, αλλά ζητά να βρούμε το θάρρος να γίνουμε ο εαυτός μας. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

με τη δύση του ηλίου, Ανατέλη, το Μπολερό καθημερινά, η νέα ώρα, δεύτερη εβδομάδα Μπολερό για το 8-10 μέχρι τις 10 λοιπόν το βράδυ, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές θα είναι ζωντανά εδώ η Αριστεία Κοντόζογλου στον FM 100, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

καλωσορίσω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα Αιγιανά, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα καλοκαιρινό μπολερό. Παρότι έξω έχει συννεφιά, παρότι μπορεί να έχουμε καταιγίδες, νομίζω ας κρατήσουμε έτσι τη διάθεση, όλα αυτά που νιώθουμε μέσα στο καλοκαίρι. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, ήλιο. Για τις επόμενες 2 ώρες, φίλες και φίλοι, θα κρατήσουμε συντροφιά ένας τον άλλον μέσα από μουσικές σκέψεις, λόγια και συναισθήματα. Να καλησπερίσω όλους εσάς που έχετε επιστρέψει ήδη στο σπίτι και έχετε συντονιστεί μαζί μας. Θα κάνουμε συντροφιά σε όλους εσάς που μας ακούτε και οδηγάτε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω να έχετε φορέσει ζώνη, είτε ο προορισμός είναι κοντινός είτε μακρινός. Με το καλό να φτάσετε, συνεχίζουμε με ευσταθία, όλα αλλάζουν και επιστρέφουμε.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να καλείτε στο 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστέκοντος γλουμέντικολιτά, περιμένουμε το μήνυμά σας.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

Δεύτερα σήμερα, φίλες και φίλοι, και η Δευτέρα συχνά μπορεί να μοιάζει σε αρκετούς με μια μικρή αφετηρία. Αφετηρία λοιπόν για μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βάρινε, να ξαναβάλουμε στόχους, να κάνουμε νέες σκέψεις και να θυμηθούμε πως κάθε εβδομάδα είναι μια λευκή σελίδα που περιμένει να γεμίσει τις δικές μας επιλογές. Μικροί στόχοι για να μην υπάρχουν μεγάλες απογοητεύσεις. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, στείλτε μας το μήνυμά σας. Είμαστε εδώ και για να συμφωνείτε μαζί μας, αλλά φυσικά και για να διαφωνείτε.

0: Αυτά λοιπόν από τον Μάρα Βέγια και από εμάς εδώ φίλες και φίλοι. Να σας πούμε ότι αυτή την εβδομάδα φιλοξενούμε τις εκδόσεις Πηγή, τις πρότυπες λοιπόν εκδόσεις Πηγή, όπου ιδρύθηκαν το 2010 με στόχο την έκδοση μοναδικών βιβλίων, φυσικών και ψηφιακών, υψηλής ποιότητας και ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που να ικανοποιούν το απαιτητικό αναγνωστικό κοινό, στηρίζοντας παράλληλα Έλληνες συγγραφείς και επαγγελματίες του χώρου των εκδόσεων. Έτσι λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο θα κάνουμε αναφορά για τα δύο βιβλία όπου θα τα κληρώσουμε αυτή την εβδομάδα την Πέμπτη. Και πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή, νομίζω ότι είναι καλό να αναφέρουμε το τρίπτυχο των πρότυπων εκδόσεων Πηγή. Σπουδές, εμπειρία, αγάπη για το βιβλίο και με βάση αυτό, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αναπτύσσουν προσεκτικά τη δημιουργική τους ομάδα, εξελίσσονται έτσι οι δυνατότητες του εκδοτικού τους οίκου προς όφελος της οικογένειας των συγγραφέων τους και τελικά του αναγνώστη, δηλαδή εσάς.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Έχουμε περίπου ένα λεπτάκι πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να χαιρετήσουμε κάποιους φίλους μέσα από το Instagram και ακροατές φυσικά του Μπολερό και το FM100, την Μαρία, τον Γιώργο, την Άννα, την Ελένη, την Βασιλική, την Ευγενία από τον Εύωσμο, τον Γιάννη από το κέντρο Θεσσαλονίκης, την Μαριλένα, την Κατερίνα, την Μάργο, τον Τίμο, την Βούλα, τον Πολυχρόνη, την Δήμητρα, τον Νεκτάριο, τον Γιώργο, τον Βασίλη, την Άννα, την Μαγδαληνή, την Μαρία, την Αθηνά και φυσικά όλες και όλους εσάς. Σιγά σιγά έρχονται και τα πρώτα μηνύματά σας. Καλώς και τον Στέργιο από την Αγίου Δημητρίου. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Θεσσαλονίκη, FM100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο για απόψε με άλκες της Πρωτοψάλτη. Πάμε Χαβάη. Αχ, και να υπάρχουν λεφτά, λέει, στο σπίτι, και να μπορεί να πάει κάποιος ταξίδι. Όμως μέσα από τον κόσμο ενός βιβλίου μπορούμε να ταξιδέψουμε και να γυρίσουμε όλο τον κόσμο. Συμφωνείτε, φίλες και φίλοι? Είπαμε λοιπόν ότι αυτή την εβδομάδα φιλοξενούμε τις εκδόσεις Πηγή, όπου έχοντας ως κεντρικό σλόγγαν ένα ωραίο βιβλίο, ένας νέος κόσμος, οι πρότυπες εκδόσεις Πηγή εξειδικεύτηκαν από την πρώτη μέρα της ίδρυσής τους στην έκδοση των βασικών ειδών της πεζογραφίας. Συγκεκριμένα στη κυκλοφορία μυθιστορήματος, νουβέλας και διηγήματος φυσικά. Στα προηγούμενα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ποίηση, την οποία θεωρούμε το στέμα της λογοτεχνίας. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας πω για τα δύο βιβλία που θα κληρώσουμε αυτή την Πέμπτη, όπου θα έχουμε και έναν εκ των δύο συγγραφέων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τις Πέμπτες συνήθως σας έχω συνηθίσει και έχουμε τον συγγραφέα ενός από τα δύο βιβλία τα οποία κληρώνουμε. Εκτάκτως λοιπόν θα κληρώσουμε αυτή την Πέμπτη. Πάμε στο πρώτο και τα δύο από τις εκδόσεις Πηγή, όπου μπορείτε να τα βρείτε στον Ιαννό, εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, και οι δύο τυχεροί θα τα παραλάβουν στο τέλος της επόμενης εβδομάδας και έπειτα από τον Ιαννό στην Αριστοτέλους. Πάμε λοιπόν. Το βιβλίο «Παππού, η κερασιά σου έβγαλε κεράσια» του Μάρκου Λεζέ είναι ένα βαθιά συγκινητικό μυθιστόρημα που ενώνει, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, τη μνήμη, την οικογένεια, την απώλεια και την ελπίδα σε μια ιστορία με αληθινή ψυχή. Μέσα από τη σχέση ενός παππού με την εγγονή του ξεδιπλώνεται μια αφήγηση τρυφερή και ουσιαστική, όπου μια απλή κερασιά γίνεται σύμβολο ζωής, αγάπης, συνέχειας και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Με λόγο άμεσο, ζεστό και ανθρώπινο, ο αγαπημένος ηθοποιός Μάρκος Λεζές υπογράφει ένα βιβλίο που δεν μένει στην επιφάνεια του συναισθήματος, αλλά αγγίζει βαθιά τον αναγνώστη, θυμίζοντάς του πως όσα έχουν πραγματική αξία αντέχουν στον χρόνο. Ένα βιβλίο με συγκίνηση, αλήθεια και μεγάλη συναισθηματική δύναμη που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες με καρδιά και ουσία. Πάμε στους λαθρεπιβάτες και αμέσως μετά θα σας μιλήσω για το δεύτερο.

Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και τον Στέλιο από το Πειραματικό. Να καλησπερίσουμε τον Διονύση, τον Πασχάλη και τη Βασιλική από την Ανοπόλη. Να καλησπερίσουμε την Γιούλα από την Μακρυγιάννη. Να καλησπερίσουμε τον Άκη και την Ρεγκίνα από την Φιλίππου. Σιγά σιγά έρχονται όλο και πιο πολλά τα μηνύματά σας. Διαπιστώνω με χαρά ότι έχουμε και νέους ακροατές με την νέα μας ώρα και αρκετοί από τους παλιούς, αν και μου έχετε γκρινιάξει, σιγά σιγά δίνετε το παρόν σας και φυσικά εύλογα έχετε γκρινιάξει έτσι γλυκά όμορφα, γιατί γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς τελειώνετε μετά τις 10 το βράδυ και τον Μπολερό ήταν το... η αποφόρτισή σας. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο μυθιστόρημα που θα κληρώσουμε εκτάκτως αντιπαρασκευή την Πέμπτη αυτή. Δύο τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν ένα εκ των δύο μυθιστορημάτων από τις εκδόσεις Πηγή και θα μπορούν να τα παραλάβουν από τον Ιαννό εδώ στην Αριστοτέλους. Πάμε λοιπόν. Λούνα, η παραλία των πόθων της Κωνσταντίνας Κιζίλου. Είναι ένα αισθησιακό και ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, που κινείται ανάμεσα στον έρωτα, την απώλεια, την επιθυμία και τα μυστικά του παρελθόντος. Με ηρωίδα τη Λούνα, μια γυναίκα που κουβαλά μέσα τις βαθιές ελλείψεις, ανεκπλήρωτους πόθους και θαμμένες πληγές, το βιβλίο ξεδιπλώνει μια ιστορία που το πάθος συναντά την απουσία, η μνήμη συγκρούεται με την ανάγκη για λύτρωση και κάθε νέα σχέση μοιάζει ικανή να ανατρέψει όσα έμοιαζαν κλεισμένα για πάντα. Ένα βιβλίο δυνατό, ερωτικό και συναισθηματικά φορτισμένο για αναγνώστες που αγαπούν τις ιστορίες έντασης, έλξης και βαθιάς εσωτερικής αναζήτησης.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Να καλησπερίσουμε και τους ακροατές. Είδατε σιγά σιγά οι σταθεροί ακροατές του 10-12 έρχονται και σε αυτό το δίωρο. Μου δίνεται ιδιαίτερη χαρά να καλησπερίσουμε λοιπόν την Ζωή και το Δημήτρη από την Κάτω Τούμπα. Πολλά πολλά φιλιά, εύχομαι να σας βρίσκω καλά. Φυσικά όλους τους φίλους και νέους ακροατές και τους ακροατές που είμαστε μαζί από πέρυσι, δεύτερη σεζόν. Και εδώ πάμε να καλησπερίσουμε και την Ελίτσα, την Εμιλία και την Αμαλία, τις φίλες ακροάτρες από την παλιά μας γειτονιά, εκεί στον Λευκό τον Πύργο. Φίλες και φίλοι, θα κοιτάω το ρολόι, θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα, δύο σχόλια. Βέβαια μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-285-106. Ανταποδίδω Ζωή μου, φιλιά πολλά λέει λοιπόν η Ζωή. Ανταποδίδω και περνώντας στις 9 έρχεται ο Κωνσταντίνος Λουτζιουδής με το ζωντανό δελτίο ειδήσεων εδώ του FM 100. Και αμέσως μετά θα σας βάλω έτσι πάλι σε μία διάδραση να στείλετε το μήνυμά σας. Στο 9 με 10 θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Είναι εντάξει να είσαι διαφορετικός? Καθώς ζούμε σε έναν κόσμο, φίλες και φίλοι, που πολλές φορές μας προτρέπει, αν θέλετε, να μοιάζουμε μεταξύ μας. Δεν θα αναφέρω πώς και γιατί, αλλά η δύναμη του διαδικτύου, η δύναμη του marketing και πώς επηρεάζουν τα βιντεάκια, οι εικόνες μέσα από τα social media. Μία λοιπόν κρέμα με το που βγήκε στην αγορά έχει να ανάρπαστη. Δηλαδή αν πάει κάποιος να την ζητήσει σε γνωστή αλυσίδα, λέει μας τελείωσε μέσα σε πάρα πολύ λίγο και αναμένουμε νέες παραλαβές την επόμενη εβδομάδα προς την Πέμπτη. Και έρχομαι λοιπόν και λέω, κάνει η εκάστοτε κρέμα για όλες τις επιδερμίδες, για όλες τις γυναίκες και για ποιες ηλικίες? Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτό και πολλά άλλα, γιατί να επιλέγουμε να μοιάζουμε μεταξύ μας? Γιατί να επιλέγουμε να ακολουθούμε τις ίδιες τάσεις, τις ίδιες απόψεις, τους ίδιους δρόμους? Από μικροί ακούμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και τι θεωρείται φυσιολογικό. Όμως φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι πως κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να χωρέσει σε ένα καλούπι. Καθώς η διαφορετικότητα δεν είναι αδυναμία. Είναι το αποτύπωμα της προσωπικότητας μας, της δικής μας προσωπικής ιστορίας, είναι οι εμπειρίες μας, οι αξίες μας, τα όνειρά μας, οι φόβοι μας, αλλά και εκείνα που μας κάνουν μοναδικούς.

Ήταν ο πυροσβεστήρας Λεωνίδας Μπαλάφας και περνάμε στο μήνυμα του Ντίνου, του φίλου μας από τη Νεάπολη, όπου μας λέει το εξής: καλησπέρα Αριστέ και στην όμορφη παρέα σου. Πολύ όμορφο το απόψινό θέμα. Δυστυχώς μας μεγαλώσανε πιστεύοντας ότι ό,τι μας κάνει διαφορετικούς είναι κάτι που πρέπει να κρύβουμε. Όμως η διαφορετικότητα είναι αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς και όταν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, τότε νιώθουμε πραγματικά ελεύθεροι. Συγχαρητήρια και άλλα καλά λόγια μας γράφει ο Ντίνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρίσκεται ενδιαφέρον το απόψινό θέμα. Πάμε, Ντομένικα, αλήθεια, είμαστε μέσα στη βουή του δρόμου και πόσο μάλλον όταν είσαι και πάνω στη μοναστηρίου, Εγνατία Τσιμισκή. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, 2310-285-106.

Να καλησπερίσουμε την Ευγενία και τον Τέλη από τον Εύωσμο. Και τελικά, φίλες και φίλοι, οι ατέλειες και οι διαφορές μας είναι η προσωπική μας υπογραφή. Συμφωνείτε? Καθώς αν δεν ήμασταν διαφορετικοί, δεν θα είχαμε τίποτα να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Νομίζω συμφωνείτε. Δραμαμίνη όταν δίπλα μου δεν ήταν κανείς. Δελτίο των 9, Κωνσταντίνος Λουτζιούδης. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην δεύτερη ώρα για απόψη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συμφωνία με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας ώστε να μην πραγματοποιούνται εκ νέου παρεμβάσεις σε δρόμους που έχουν μόλις ασφαλτοστρωθεί, πέτυχε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Όπως ανέφερε, στις περιοχές που θα ολοκληρώνονται αναπλάσεις και έργα οδοποιίας, δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για τα επόμενα 5 χρόνια, με στόχο να μπει τέλος στο φαινόμενο των συνεχών εκσκαφών. Ο ίδιος εξάλλου χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία της διοίκησης την εξασφάλιση χρηματοδότησης για κατασκευή νέας καλλιτικής πισίνας στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Όπως είπε, μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση του χώρου για το ξύλινο ντεκ στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Σε λίγο καιρό προχωράμε για τα τεύχη δημοπράτησης και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να λάβουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το έργο στην παλιά παραλία. Ανέφερε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρόδρομος Νικηφορίδης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφηκε η Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για Όλους κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα δημοψηφίσματος για ανάπλαση της έκθεσης. Την ανακοίνωση έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Σπύρος Πέγκας. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Στέλιος Αγγελούδης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει να συντηρηθεί το θέμα για λόγους πολιτικής σας παρουσίας. Σε λειτουργία τέθηκε μετά από 20 χρόνια το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, η λειτουργία του μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κίνησης κατά 15% στο κέντρο και η επέκταση εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την κατάσταση ακόμη περισσότερο. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία θα γίνει την Παρασκευή. Παραιτήθηκε ο Ευθύμης Μπακογιάννης, γραμματέας χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας που ανακαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα. Έπεσε σήμερα η αυλαία των Πανελλαδικών για τους υποψήφιους των ΓΕΛ. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται στα μαθήματα ειδικότητας. Τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη, FM100.
3: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

Στην δεύτερη ώρα για απόψε φίλες και φίλοι, τρίτο ημίωρο, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Μάνο τσάω με γκούστα του, έτσι λίγο διαφορετικά, όσες και όσοι συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή, ακούτε FM 100 μαζί μέχρι και τις 10, εδώ ζωντανά, από πίσω από το μικρόφωνο, η φωνή της Αριστεία Κοντοζούγλου.

Αλλάξαμε διάθεση, είπαμε το τρίτο και τέταρτο ημίωρο να το πλαισιώσουμε με ξένα τραγούδια. Πιστεύω να συμφωνείτε μαζί με εμάς. Και όσες και όσες τονιστήκατε αυτή τη στιγμή, είπαμε ότι αυτό το οποίο θα αναλύσουμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει από το δεύτερο ημίωρο. Κεντρικό θέμα λοιπόν απόψε του Μπολερό είναι: εντάξει να είσαι διαφορετικός, καθώς φίλες και φίλοι, διαφορετικότητα δεν είναι αδυναμία, αλλά είναι το αποτύπωμα της προσωπικής μας ιστορίας. Το να αγκαλιάζει κάποιος τη μοναδικότητά του δεν είναι πράξη εγωισμού, αλλά είναι πράξη αυτογνωσίας. Είναι η στιγμή που σταματά να ζητά συνεχώς την έγκριση των άλλων και να αρχίζει να ακούει τη δική του φωνή. Γιατί η ευτυχία, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεν βρίσκεται στο να γίνουμε αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εμάς. Βρίσκεται στο να γίνουμε αυτό που πραγματικά είμαστε.

Απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να σκεφτούμε το εξής και φυσικά 2310-25-106 μπορείτε να μας καλέσετε ή αντίστοιχα να στείλετε το μήνυμά σας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο του εαυτού σας που σας κάνει διαφορετικούς και που σήμερα το αγαπάτε λίγο περισσότερο ή περισσότερο από ποτέ? Μία συνήθεια, ένας τρόπος σκέψης, ένα όνειρο που ποτέ δεν εγκαταλείψατε? Περιμένω τα μηνύματά σας. Ή αντίστοιχα τα τηλεφωνήματά σας.

να καλησπερίσουμε και την Ελίτσα, τη δασκάλα της παρέας από τους Αμπελόκηπους. Και περνάμε λοιπόν, τα πρώτα μηνύματά σας έχουν ξεκινήσει και καταφθάνουν. Νομίζω ότι θα καταφέρω τουλάχιστον 5 να γίνω εγώ η φωνή των μηνυμάτων σας και να τα διαβάσω. Πάμε λοιπόν σε αυτό που σας έθεσα ως ερώτημα. Το θέμα σήμερα λοιπόν, ποιο είναι εκείνο το στοιχείο του εαυτού σας που σας κάνει διαφορετικούς και που σήμερα το αγαπάτε λίγο περισσότερο ή περισσότερο από ποτέ. Πάμε λοιπόν στο Νεκτάριο από το Ρετζίκι. Καλησπέρα. Αυτό που με κάνει διαφορετικό είναι ότι ακόμα κρατάω ένα τετράδιο και γράφω τις σκέψεις μου. Κάποτε το θεωρούσα παλαιμοδίτικο, έβλεπα τη μαμά μου και γέλαγα. Σήμερα το θεωρώ τον πιο όμορφο τρόπο να συναντώ τον εαυτό μου. Εγώ αγαπώ το ότι δεν έμαθα ποτέ να βιάζομαι, μας λέει η Λένα. Σε έναν κόσμο που τρέχει, επιμένω να κάνω τα πράγματα αριστεία με τον δικό μου ρυθμό. Μπορεί να χάνω χρόνο, αλλά κερδίζω στιγμές.

δασκάλα της παρέας η Λίτσα μας λέει το εξής: στη δική μου περίπτωση το χιούμορ και μια παιδικότητα που αναβλύζει πολλές φορές, οπότε όπως καταλαβαίνεις αριστεία μου, με το σχολείο ήρθε και κούμπωνε αυτή η παιδικότητα και έβρισκε ανταπόκριση στους μικρούς μου μαθητές. Περνάμε καλά, λέγανε με την κυρία μας, έχει πολύ πλάκα. Λίτσα, σε ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σου. Η Λίτσα, φίλες και φίλοι μας, με είχε καλομάθει, είχε καλομάθει τον Μπολερό έτσι και με τα φιλοσοφικά της μηνύματα. Οπότε η αλήθεια είναι, νομίζω Λίτσα, πότε κάποια στιγμή βρήκα το χρόνο και λέω, μα δεν έχει, λέω, σήμερα μήνυμα. Και μου εξήγησε το γιατί και χαίρομαι που σήμερα Δευτέρα μας έστειλες το μήνυμά σου. Και πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή, και λογικά όπως βλέπω την ώρα έρχεται το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και είχα πάρα πολλά για εσάς και απόψε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τις λέξεις του αέρα, πιστεύω θα τις προλάβουμε. Ίσως φίλες και φίλοι, μεταξύ όλων αυτών που είπαμε, η μεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι να μπορείς να λες αυτός είμαι. Με τις ατέλειές μου, με τις ιδιαιτερότητές μου, με τις διαφορετικές μου σκέψεις. Αυτός είμαι. Αυτός, αυτή είμαι. Και να μην φοβάσαι γι' αυτό. Καθώς δεν είναι τυχαίο, οι άνθρωποι που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον κόσμο δεν ήταν εκείνοι που ακολούθησαν το πλήθος, ήταν εκείνοι που τόλμησαν να ξεχωρίσουν, που πίστεψαν στις ιδέες τους, ακόμα και όταν οι άλλοι δεν τις καταλάβαιναν. Η διαφορετικότητα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεν μας χωρίζει. Αντίθετα, κάνει τον κόσμο πιο ενδιαφέρον, πιο δημιουργικό αν θέλετε και φυσικά πιο ανθρώπινο.

Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που είπα πριν, έστειλε η Λίτσα μήνυμα η δασκαλά της παρέας και λέει: εδώ υπάρχει μια παγίδα σε αυτό που είπες, να μην χρησιμοποιήσουμε το αυτό σημαίνει ναρκισσιστικά και γυρίσει μπούμεραγκ στις όμορφες σχέσεις μας. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, αγαπημένη μας Λίτσα. Υπάρχει πράγματι μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αποδοχή του εαυτού μας και στην άρνηση να εξελιχθούμε. Το αυτός είμαι μπορεί να είναι μια πράξη αυτογνωσίας, αλλά μπορεί να γίνει και μια εύκολη δικαιολογία για να μην ακούμε τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οπότε οι όμορφες σχέσεις, όπως μας λέει, σίγουρα χρειάζονται και αποδοχή και προσαρμογή. Δεν χάνουμε τον εαυτό μας όταν διαρθώνουμε μια συμπεριφορά που πληγώνει τους άλλους. Αντίθετα, δείχνουμε σεβασμό και ωριμότητα. Ίσως λοιπόν το πιο υγιές να είναι να λέμε αυτός είμαι, αλλά παραμένω ανοιχτός να γίνω καλύτερος. Νομίζω ότι εύστοχη η παρατήρησή σου και... αντιλαμβάνεστε πολύ και μετά από αυτό μέσα από το πώς πέρασα το αυτός είμαι και την διαφορετικότητα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αγαπάει τα καπέλα, οπότε να μην γελάσουν οι υπόλοιποι αν ακόμα και στις 10 η ώρα το βράδυ φοράει καπέλα, έτσι από τα πιο απλά μέχρι ίσως και τα πιο περίπλοκα.

You. Καλησπέρα Μπολερό, είμαι η Καλλιόπη από την Κάστρη Τσίου. Συμφωνώ πολύ με αυτό που είπες πριν και μας κάλυψες, αλλά και με την παρατήρηση της Λίτσας. Η αγάπη δεν ζητάει να αλλάξουμε, μας λέει η Καλλιόπη, αυτό που είμαστε, αλλά να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και συνεχίζει, Αριστεία μας, ακόμα και ξημέρωμα να πάνε τον Μπολερό, εμείς θα ξυπνάμε να σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ πολύ και για τα αποψινά σας μηνύματα, που βλέποντας την ώρα δεν ξέρω αν θα σταθεί εφικτό να μπορέσω να διαβάσω και άλλα από αυτά που μας έχετε στείλει.

περνάμε στην Μάγδα από την Καλαμαριά, όπου λέει καλησπέρα στο αγαπημένο μας Μπολερό. Ακούω απόψε τη συζήτηση για τη διαφορετικότητα και σκέφτομαι πως αυτό που αγαπώ περισσότερο στον εαυτό μου είναι ότι δεν έχασα ποτέ την ευαισθησία μου.

Μπορεί να πληγώθηκα αρκετές φορές γι' αυτό, όμως δεν θέλω και δεν έγινα σκληρός άνθρωπος. Αριστέ μου, συνέχεις αυτό που κάνεις, όπως το κάνεις, τα πας μια χαρά. Νομίζω ότι σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, βρίσκουμε τους ρυθμούς μας και στο καλοκαιρινό μπολερό, αυτό το δίωρο της μετάθεσης, αν θέλετε, 8-10 το βράδυ, τι να ξεκινάμε στις 10, κλείνουμε στις 10.

Και πάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, στις λέξεις του απόψινού αέρα, όπου φιλοξενούμε λοιπόν μοναδικότητα, αποδοχή, αυθεντικότητα, ελευθερία, θάρρος, διαφορετικότητα, αυτογνωσία, επιλογή, σεβασμός, ευτυχία. Οι λέξεις του αέρα απόψε, φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, μοιάζουν να κρατούν μεταξύ τους ένα αόρατο νήμα. Συμφωνείτε? Η μοναδικότητα μας θυμίζει ότι κανείς δεν είναι ίδιος με κανέναν. Η αποδοχή και η αυτογνωσία μας βοηθούν να αγκαλιάσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Η αυθεντικότητα θέλει θάρρος, γιατί είναι πάντα εύκολο να δείχνουμε, πιστεύετε, τον αληθινό μας εαυτό. Η διαφορετικότητα γίνεται πλούτος όταν συνοδεύεται από σεβασμό, ενώ η ελευθερία γεννιέται μέσα από τις επιλογές που κάνουμε συνειδητά. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε όλα αυτά, βρίσκεται η ευτυχία, φίλες και φίλοι, να ζούμε χωρίς να φοβόμαστε, να είμαστε φυσικά ο εαυτός μας.

γράφει η Αλίκη, μα πόσο γρήγορα πέρασε και το απόψινό δίωρο. Έτσι είναι αυτά, τα όμορφα τελειώνουν γρήγορα. Και αρχίζουν όμως αύριο πάλι από την αρχή. Φίλες και φίλοι, μεταξύ λοιπόν του καιρού, μέσα από τα μάτια του Μπολερό και κοιτώντας την ώρα, έδωσε προτεραιότητα στη σκέψη της απόψινής βραδιάς, καθώς πάντα στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων, το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10, ο εκάστοτε δημοσιογράφος λέει και τον καιρό. Έτσι λοιπόν στις 10 θα έρθει ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων για απόψε, και έχει και τον καιρό, και προτίμησα να μοιραστώ μαζί σας την σκέψη της απόψινής βραδιάς, που είναι η εξής. Το λουλούδι δεν συγκρίνεται με το διπλανό του για να ανθίσει. Ανθίζει επειδή αυτή είναι η φύση του. Κάπως έτσι ανθίζει και ο άνθρωπος όταν αποδέχεται τον εαυτό του.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα όμορφης βραδιάς εδώ στον FM 100 μέσα από τον Πολερό, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Απόψε, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τη διαφορετικότητα, για όσα μας κάνουν μοναδικούς, για τις ατέλειες που τελικά γίνονται οι ομορφότεροι υπογραφείς στη ζωή μας, γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στο να μοιάζουμε με τους άλλους, αλλά στο να έχουμε το θάρρος να είμαστε ο εαυτός μας με σεβασμό, αγάπη και κυρίως αυθεντικότητα. Να θυμάστε πως ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός όταν ο καθένας μας προσφέρει το δικό του ξεχωριστό φως. Από τον Πολερό να έχετε μια όμορφη νύχτα, μια δημιουργική εβδομάδα και την πίστη να κυνηγάτε πάντα όσα κάνουν την καρδιά σας να χαμογελά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, εδώ πάντα, ζωντανά στη φιλόξενη συχνότητα του FM 100. Να αγαπάτε φίλοι μου, να ονειρεύεστε και προπάντων να παραμένετε αληθινοί. Καλό σας βράδυ!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συμφωνία με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας ώστε να μην πραγματοποιούνται εκ νέου παρεμβάσεις σε δρόμους που έχουν μόλις ασφαλτοστρωθεί. Πέτυχε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Όπως είπε, στις περιοχές όπου θα ολοκληρώνονται αναπλάσεις και έργα οδοποιίας δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για τα επόμενα 5 χρόνια. Οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση του χώρου στην παραλία για το ξύλινο ΔΕΚ στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Σε λίγο καιρό προχωράμε για τα τεύχη δημοπράτησης και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να λάβουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρόδρομος Νικηφορίδης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της έκθεσης. Σε λειτουργία τέθηκε μετά από 20 χρόνια το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στη δεκαετία του 80 και σταδιακά είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από το 2005. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δοκιμές, δήλωσε σε εκδήλωση ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Έγκλημα απόψε στη Ρόδο, 55χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον 64χρονο φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Οι δύο άνδρες είχαν έντονη ηλεκτρική αντιπαράθεση, ενώ ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Παραιτήθηκε ο Ευθύμης Μπακογιάννης, γραμματέας χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σύμφωνα με δημοσιεύματα συγγενικά του πρόσωπα, εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς της πελαιοδομίας που αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Έπεσε σήμερα η αυλαία των Πανελλαδικών για τους υποψήφιους των ΓΕΛ. Τη Κιτάλη αύριο παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται στα μαθήματα ειδικότητας. Το κόμμα Συμβόλαιο Πολιτών του Νικόλ Πασινιάν φαίνεται να έρχεται πρώτο σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αρμενίας μετά την καταμέτρηση του συνόλου των ψηφοδελτίων. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή καταιγίδες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Δεν την αστραπή στον

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λεγόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.